διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: και δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Εν τω μεταξύ, συνεχίζουν την προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση την αυσιπλοεία στα ασθενατορμού σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφερε χθες βράδυ ότι με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, ένα ζήτημα υψηλής σημασίας για την Τεχεράνη και μια εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί ίσως και σήμερα συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, επισημένοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως άνομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κύριος Γεραπετρίτης. Εν τω μεταξύ, νέες προκλήσεις από την τουρκική πολεμική αεροπορία, που χθες σημείωσε μεταξύ άλλων εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του FAA Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου, καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Φορέα, κατά την ολοκλήρωση της εκαθαριστικής διαδικασίας ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών για το έτος 2025, προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025, λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Ο ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι θα επανυπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές και εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργή αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Η ΑΕΚ νίκησε 102-99 τον Άρη και με σκορ 2-1 στη σειρά προκρίθηκε στους ημιτελικούς της Basket League όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Αυτό είναι το ζήτημα. Έχει να κάνει με το, τα μηνύματα που εκπέμπει ο ένας και τα μηνύματα που λαμβάνει ο άλλος. Και να είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Να, καλή ώρα το τραγούδι με τον Γιώργο Νταλάρα. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα το παρακάτω. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε καλά. Τα Τρίτη σήμερα, Τρίτη σήμερα, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ζητηματάκια μικρά και μεγάλα τα οποία τρέχουν στην επικαιρότητα. Κάποια θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε στην πορεία της ημέρας. Κάποια μας έρχονται από τη χθεσινή ημέρα που αφήνει το στίγμα τους και τα οποία θα τα κουβεντιάσουμε ενδεχομένως και με καλεσμένους, όπως αυτό που σας έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση από χθες, με αφορμή την είδηση ότι υπάρχει ένα σχέδιο νόμου το οποίο έχει βγει σε διαβούλευση και φέρνει ούτε λίγο ούτε πολύ δύο νέους φόρους στα ακίνητα από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Αλλά και άλλα μικρά και μεγάλα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας, ας πούμε σε πολιτικό επίπεδο. Σήμερα το απόγευμα αναμένουμε τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μετά το rebranding, όλη αυτή την ιστορία, πότε έφυγε ο Τσίπρας? Ο Τσίπρας έφυγε 3 Οκτωβρίου του 2025. Καλά θυμάμαι, 3 Οκτωβρίου του 25, που έκανε εκεί τη συνάντηση με τον Κασελάκη, χαιρέτησε, αποχαιρέτησε και μετά για ένα μικρό χρονικό διάστημα έφυγε από την πολιτική σκηνή. Βέβαια ήταν βουλευτής, μετά παραιτήθηκε και από βουλευτής. Σήμερα έχει ένα ωραίο σκίτσο ο Μακρύς, να ξέρετε, στην Καθημερινή, ο Ηλίας Μακρύς, για τον Αλέξη Τσίπρα, του τότε και του τώρα. Αλλά θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε το απόγευμα. Γιατί, βέβαια, το ζήτημα, να σας πω την αλήθεια, αν θέλετε να κάνουμε μια πρώτη κουβέντα, είναι αν πλέον έχει νόημα να μιλάμε σε τούτον εδώ τον τόπο για, πώς να το πω ευγενικά, για σωτήρες. Δηλαδή αν ένα πρόσωπο μπορεί να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο, εκείνο τον καταλυτικό ρόλο, για να διαφοροποιήσει, να αλλάξει, να τροφοδοτήσει κάτι καινούριο. Βέβαια, το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι σε τούτον εδώ τον τόπο γνωριζόμαστε, είμαστε μικρός τόπος και η ιστορία είναι και συγκεκριμένη, δεν έχει πολλά ενδεχομένως καινούργια να σου πει, αλλά θα μου πεις, σωστό, θα το δούμε στην εξέλιξη των πραγμάτων όλο αυτό το πράγμα. Τώρα, άκουα νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων, ακούσατε και εσείς σχετικά με τις διαβουλεύσεις που γίνονται στο μεγάλο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Καταρχήν, για να δούμε λίγο τα πρακτικά, 97 και 8 τώρα το Brent τσίμπησε λίγο σε σχέση με χθες που υποχώρησε αρκετά. Το αμερικανικό το ελαφρύ στα 91 και 5. Λοιπόν, διαβουλεύσεις πάρα πολλές, αλλά αυτό που για μένα νομίζω έχει περισσότερο ενδιαφέρον είναι ότι σύμφωνα με το CNN είχαμε χτυπήματα των Αμερικανών πριν από λίγες ώρες, πλήγματα ουσιαστικά, σε σκάφη, λέει, που φέρεται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στα στενά του Ορμούζ, σκάφη ιρανικά βεβαίως. Σύμφωνα, λέει, με ανακοίνωση της στρατιωτικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιχειρήσεις, λέει, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτοάμυνας. Αυτό ακριβώς λέει και ένας τίτλος στο CNN, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στοχεύουν ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη σε επιθέσεις αυτοάμυνας. Όλα αυτά γύρω από το στενό του Ορμούζ, που κάπως έχει αυξηθεί λίγο η κυκλοφορία, αλλά τα πράγματα δεν έχουν διαφοροποιηθεί επί της ουσίας. Οι συνομιλίες πάντως γίνονται σε πολλά επίπεδα, και στην Ντόχα και στο Πακιστάν. Το Ισραήλ σκληραίνει τη στάση του στο Λίβανο, είχε χτυπήματα. Έχει και κάποια προβλήματα υγείας, από ό,τι κατάλαβα, και ο Νετανιάχου πήγε στο νοσοκομείο. Ναι, είναι και κάποια ηλικία, η αλήθεια είναι και αυτός. Είχε κάνει κάτι επεμβάσεις, είχε διαγνωστεί με ένα πρόβλημα υγείας στον προστάτη. Παίζουν και αυτά το ρόλο τους στην πορεία ενός πολιτικού ηγέτη. Τώρα, στα στενά του Ορμούζ κίνηση δεν έχει σήμερα. Πολύ λίγα πράγματα βλέπω, σχεδόν ακινητοποιημένα πλοία, τα οποία τα βλέπω και τα παρατηρώ το τελευταίο χρονικό διάστημα σταθερά πέριξ των στενών του Ορμούς. Ξαναλέω, για αυτά τα οποία είναι ανοιχτή η πομπή και βλέπουμε. Γιατί υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία περνούν και τα βλέπουμε μετά. Τα νούμερα πάντως, αυτά που έδωσαν και οι Ιρανοί, λένε, δείχνουν ότι περισσότερα πλοία πέρασαν το τελευταίο χρονικό διάστημα από τη συγκεκριμένη περιοχή, που είναι η δύσκολη περιοχή στην ιστορία του πολέμου. Τώρα, στα ελληνοτουρκικά τι γίνεται? Χθες είχαμε την πρώτη αερομαχία, την πρώτη εμπλοκή. Εικονική αερομαχία ανάμεσα σε ζεύγη ελληνικών και τουρκικών F-16 κοντά στη Λίμνο, πέριξ της περιοχής της συγκεκριμένης, στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Ήταν, λέει, η τρίτη εμπλοκή μέσα στο 26, η τέταρτη από τον Φεβρουάριο του 23, που τότε γενιάστηκε, λέει, η ιστορία των ήρεμων, η περίοδος των ήρεμων νερών μεταξύ των δύο πλευρών. Θυμίζω ότι η Τουρκία φέρνει σχέδιο νόμου, θα δούμε τώρα τι σχέδιο νόμου θα είναι αυτό και τι θα περιλαμβάνει, για τα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο κατά κύριο λόγο, τις υπερεξουσίες του Κουμπάρου, του Ταγί Περντογάν, όλα αυτά σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται κυβερνητικές πηγές στην Άγκυρα. Το σχέδιο νόμου, λέει, προβλέπει ότι τα τουρκικά χωρικά ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα και στην Ανατολική Μεσόγειο θα είναι 12 ναυτικά μίλια, στο Αιγαίο 6 μίλια. Παράλληλα, δίνεται, λέει, αυξημένες εξουσίες στον πρόεδρο Ερντογάν να κηρύξει ειδικές θαλάσσιες περιοχές όπου δεν έχει κηρυχθεί ΑΟΣ, η περίφημη γαλάζια πατρίδα. Χθες ενδιαφέροντα πράγματα είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, για τα ζητήματα με την Τουρκία. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα πάμε σε περίεργα δεδομένα και χρώματα. Πολύ ενδιαφέρον είχε τα στοιχεία που έδωσε, κυρίες και κύριοι, η ελληνική αστυνομία για τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εγκληματικότητα. Η ανατομία, λέει, του οργανωμένου εγκλήματος. 510 εγκληματικές οργανώσεις, 3.500 μέλη, μιλάμε για το 2024, σχεδόν το 52% αυτών των εγκληματικών οργανώσεων εγχώριες, το 28% αλλοδαπές, το 21% μικτές με Έλληνες και αλλοδαπούς. Είχαμε και υποθέσεις εκβιασμών, οι οποίες συνέχεια αυξάνονται, είχαμε και υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων, είχαμε και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Αλλά το πιο ενδιαφέρον της όλης της ιστορίας είναι, λέει, ότι οι οργανώσεις οι οποίες εξαρθρώθηκαν από την δουλειά που έκανε η ελληνική αστυνομία, φαίνεται, λέει, να αποκόμισαν κέρδος πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος σου να προέρχεται, λέει, από την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών. Αλλά όχι μόνο ναρκωτικά, και όπλα και ανθρώπους. Είναι πολλά τα λεφτά, δεν είναι? Είναι πολλά τα λεφτά. Το άλλο που επίσης μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί κάθισα και διάβασα κάποια πράγματα αναλυτικά στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, είναι αυτή, λέει, η εγκύκλειος που έβγαλε ο Πάπας για την τεχνητή νοημοσύνη. 100 σελίδες, 245 παραγράφους με τίτλο «Μεγαλοπρεπής ανθρωπότητα». Το ρεζουμέ της ιστορίας είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη, λέει, μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα, λέει ο Πάπας, αλλά απειλεί τη δημοκρατία, την ελευθερία, ακόμη και την ίδια τη ζωή. Και άλλη μια επισήμανση, λέει, στο πόνημα, στην εγκύκλειο αυτή. Δεν ξέρω, αυτή η εγκύκλειο τώρα των 100 σελίδων θα τις διαβάσουν στις εκκλησίες, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Γιατί εδώ αυτό γίνεται, να ξέρετε. Υπάρχει, αλλά βγάζει μια μισή σελίδα, τέλος πάντων. Τώρα εδώ είναι 100 σελίδες. Λοιπόν, λέει σε κάποιο σημείο ο Πάπας ότι μικρές, λέει, πολύ ισχυρές ομάδες θα μπορούσαν να ελέγχουν την πληροφορία και την κατανάλωση, να επηρεάζουν τις δημοκρατικές διαδικασίες και να επηρεάζουν και την οικονομική δυναμική, λέει ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας. Χαρακτηρίζεται, λέει, ψηφιακός πάπας. Εντάξει, όλοι οι τελευταίοι πάπες είχαν προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χρησιμοποιεί, λέει, το WhatsApp και σερφάρει και στο διαδίκτυο, παρακαλώ πάρα πολύ. Μα θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Εδώ σας στέλνω. Λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα πάντως ο πάπας για την τεχνητή νοημοσύνη. Προσπαθεί να μπει σε έναν χώρο που θα έλεγε κανείς ότι άλλοι παράγοντες ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο. Ε? Α, να μην το ξεχάσω, για τους φίλους οδηγούς ταξί, μαθαίνω ότι βγήκε μια εγκύκλιος που λέει ότι παγώνει υποχρέωση, μάλλον η υποχρεωτική απόσυρση παλαιών ταξί. Το μέτρο, λέει, θα είναι προσωρινό, του παγώματος δηλαδή, μέχρι να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα επιδότησης για την αγορά ή μίσθωση νέων οχημάτων. Άρα λοιπόν για αρκετές εκατοντάδες επαγγελματίες οδηγούς ταξί δίνεται μια ανάσα με τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αφού όπως σας είπα προσωρινά παγώνει την υποχρέωση αντικατάστασης παλαιών οχημάτων μεταξύ μηδενικών εκπομπών μέχρι να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα επιδότησης. Η εγκύκλιος εκδόθηκε μόλις προχθές, 22 Μαΐου, αφορά τα ταξί που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων της περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και έρχεται, λέει, να αντιμετωπίσει το αδιέξοδο στο οποίο είχαν περιέλθει αρκετοί επαγγελματίες του χώρου των ταξί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εγκυκλίου, για τα οχήματα των οποίων η ηλικία συμπληρώνεται μέσα στο 26, που είναι περίπου 300, αναστέλλεται η υποχρέωση κυκλοφορίας ταξί μηδενικών ρήπων. Αυτά για κάτι για το οποίο κουβεντιάζαμε με αφορμή και τις κινητοποιήσεις που έκαναν οι φίλοι οδηγοί ταξί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τώρα, τι γίνεται στην Ευρώπη με τη ζέστη? Διάβαζα στοιχεία που έλεγαν ότι μιλάμε για θερμοκρασίες ίσως και 10 ή 12 ή και 15 βαθμούς παραπάνω, αλλά το πιο ενδιαφέρον της ιστορίας δεν είναι μόνο αυτή, πώς μας το έλεγε χθες η κυρία Σούζη, η τραμπάλα που υπάρχει στην Ευρώπη, δηλαδή ζέστη στη Δυτική Ευρώπη με ρεκόρ το οποίο καταγράφεται και σε μας, στο δικό μας κομμάτι, τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα. Η διαπίστωση, λέει, των ειδικών είναι ότι αυτές οι αλλαγές, οι ιδιαιτερότητες, οι θερμοκρασίες που είναι πρωτόγνωρες και για τους Βρετανούς και για τους Γάλλους και για άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, είναι, λέει, ότι διατηρούνται πλέον πολύ περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν, που ήταν μια-δυο μέρες η κλιματική αυτή ανομαλία. Διαβάζω λοιπόν μια έρευνα που λέει ότι το εντυπωσιακό, λέει, δεν είναι μόνο το μέγεθος, δηλαδή οι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και πόσο διαρκούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό που πριν από δεκαετίες ήταν μικρές εισβολές ανοιξιάτικης ζέστης 2, άντε το πολύ, λέει, 3 ημερών, τώρα διαρκούν αυτές οι ανομαλίες έως και 15 μέρες. Μιλάμε, εντωμεταξύ, λέει, στη Βρετανία δεν έχουν air condition, ξέρετε. Δεν είχαν ποτέ πρόβλημα με τις υψηλές θερμοκρασίες για να τοποθετήσουν air condition. Θυμάστε πότε έγινε στη χώρα μας η έκρηξη της τοποθέτησης των air condition. 87, πότε ήταν, θυμάστε το καλοκαίρι, την άνοιξη, κάλυξη καλοκαίρι το 87, που γινόταν... που είχαμε τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και δυστυχώς την απώλεια εκατοντάδων ανθρώπων λόγω αυτών των υψηλών θερμοκρασιών. Μάλιστα. 6 και 24 πρώτα λεπτά, την καλημέρα μου σε όλους σας. Για να δω και τα μηνύματα που πρωί-πρωί έχετε στείλει. Καλημέρα να πω στη γειτόνισσα. Γειτόνισσα, όχι, την άλλη εβδομάδα έχουμε λαϊκή. Μεταφέρεται σε εμάς. 6 Ιουνίου, το άλλο Σάββατο. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα στη διαδρομή για τον Ασπρόπυργο, για τη δουλειά. Όλα καλά να πάνε. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Τι λέει εδώ ο Βασίλης για τον Δημητριάδη, για το επεισόδιο με τον πρόεδρο? Νομίζω παρεμβαίνει ορθώς κατά την άποψή μου. Άργησε αρμόδιος εισαγγελέας. Δόθηκε παραγγελία να εξεταστεί, λέει, το υλικό, το βιντεοληπτικό, να σχηματιστεί δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο το οποίο έγινε μεταξύ του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη και του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη. Εν τω μεταξύ είναι τόσα πολλά τα βίντεο τα οποία υπάρχουν γύρω από το συγκεκριμένο περιστατικό που θα βοηθηθούν πολύ οι αρμόδιες αρχές για να βρουν τι ακριβώς έχει γίνει και ενδεχομένως να υπάρξει υπεραιτέρω εξέλιξη του συγκεκριμένου περιστατικού, το οποίο δεν περιποιεί τιμή, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άνοιξε πριν προλάβει να κλείσει το ιδιωτικό πανεπιστήμιο Μπιλγκί στην Τουρκία. Πήρε πίσω την απόφαση ο Ταγί Περτογάν και το ξανά άνοιξε. Είναι ίσως, λέει, διάβαζα χθες, αλλά μίλησα και με συναδέλφους οι οποίοι είναι, και τον Μανώλη τον Κωστίδη, είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό πανεπιστήμιο που υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία, με δεκάδες, μη σας πω εκατοντάδες, φοιτητές οι οποίοι έρχονται από άλλες χώρες να σπουδάσουν στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, να ξέρετε, ότι έχει και Έλληνες πανεπιστημιακούς, δηλαδή συνεργάτες, πανεπιστημιακούς καθηγητές, οι οποίοι επιλέγουν να πάνε και στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Τη μία μέρα λοιπόν με απόφαση του Ταγί Περτογάν έκλεισε, σε 48 ώρες η απόφαση ανακλήθηκε και ξανά άνοιξε το πανεπιστήμιο. Και μάλιστα υπήρξε και συγκέντρωση που έγινε υπέρ του ανοίγματος, στο μεσοδιάστημα δηλαδή, του συγκεκριμένου πανεπιστημίου. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Α, μην το ξεχάσω, υπάρχει και η ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για τρίτη θητεία. Το ενδιαφέρον ήταν η στάση, λέει, του Πασόκ, από ό,τι κατάλαβα, στην κουβέντα που έκανα και στην παρακολούθηση που είχα της Επιτροπής η οποία συζήτησε για το ζήτημα αυτό. Η αλήθεια είναι πάντως ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος για τρίτη θητεία, δηλαδή 18 συναπτά έτη, αν και εφόσον βεβαίως ολοκληρωθεί και η τρίτη θητεία, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας θα είναι επικεφαλής της Τράπεζας Ελλάδος. Με μεγάλη εμπειρία, η αλήθεια είναι, αλλά λέω και ξαναλέω κάθε φορά ότι δεν μπορεί να μην υπάρχει κάποιος άλλος να αναλάβει τα ηνία της συγκεκριμένης θέσης. Γενικότερα εγώ δεν είμαι πάρα πολύ, να ξέρετε, της επανάληψης και της ανανέωσης, όσο καλός και να είναι κάποιος, των θητιών. Ένα συγκεκριμένο όριο, okay. Από εκεί και πέρα τα πράγματα μετά νομίζω ότι δεν βοηθάνε, κατά την ταπεινή μου άποψη. Η εμπειρία είναι πολύ καλή, όντως, αλλά πολλές φορές ολοκληρώνεται μια θητεία και πάμε στην επόμενη, η οποία μπορεί να έχει περισσότερο ενδιαφέρον, να ξέρετε. Λοιπόν, μετά τις 6.30 θα δούμε με τον Ανέση Ντόκα τα οικονομικά, γιατί είναι τρίτη σήμερα και θα τα πούμε αναλυτικά. Στις 7 παρατέταρτο παρέα μας ο Γιώργος Ασμάτογλου, για να δούμε τι γίνεται με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα καύσιμα. Α, να μην το ξεχάσω, προφανώς και χρειάζεται ανανέωση των μέτρων και της επιδότησης των 20 λεπτών του πετρελαίου κίνησης, γιατί στο 1,81, 1,81, 1,82 δεν είναι φθηνό το πετρέλαιο κίνησης. Η βενζίνη 2,11, 2,12, 2,13, άρα θέλει και fuel pass εκεί, δεν το κουβεντιάζω, νομίζω είναι τα αυτονόητα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα μέχρι τις 8 που και σήμερα θα κάνουμε παρέα εδώ στον Sky 100,3. Την καλημέρα μου.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα ώστε να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σε κρίσιμη φάση παραμένουν οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν. Οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Την εκτίμηση πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εξέφρασε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες με ανάρτησή του το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικία στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου Καλλιοεύκα τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους οποίους έχουν προκύψει χρεωστική εκαθάριση για το 2025. Όπως αναφέρει, κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2025. Ο ΕΦΚΑ τονίζει ότι εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Και ο καιρός. Έθριος ημέρα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Άμα τα ακούσουμε όλο το τραγούδι, θα τελειώσουμε αύριο, να ξέρετε. Καλημέρα σας. Να ξέρετε ότι σήμερα δεν έχω πιει καφέ, άρα μην μου λέτε γιατί σήμερα είμαι λίγο πιο χαμηλών τόνων, διότι έχω να κάνω κάποιες εξετάσεις και δεν έχω πιει σταγόνα. Λοιπόν, δεν ξυπνάς χωρίς καφέ. Μην με κοιτάζει ότι εμένα καθόλου έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι τώρα είχα πιει τρεις. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε λίγο περίεργη κατάσταση. Πριν πάω στον Ντόκα, για να μιλήσουμε λίγο. Έγινε χθες γνωστή η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών ο πρώην ποδοσφαιριστής και του Ολυμπιακού σωστότερα, ο Παρασκευάς Άντζας. Μιλάμε για ογκόλυθο της άμυνας, έτσι. Ο οποίος έπασχε, λέει, από την νόσο του κινητικού νευρώνα, μια εκφυλιστική διαταραχή του νευρικού συστήματος για την οποία δεν υπάρχει θεραπεία. Και δεν πρόλαβα να... πώς το λένε, να καταλάβω, να νιώσω την είδηση της απώλειας ενός ανθρώπου 49 ετών. Μαθαίνω, λέει, ότι και ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο Σπύρος Μαραγκός, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο εδώ στο Λεκανοπέδιο με την ίδια ασθένεια. Την ασθένεια, λοιπόν, ALS λέγεται, νόσο κινητικού νευρώνα, η οποία δεν έχει θεραπεία. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, τέλος πάντων, κλπ. Διάβασα διάφορα, γιατί έψαξα να βρω λίγο τι είναι αυτή η ασθένεια και τα σχετικά. Και ο Μαραγκός, μικρός ηλικία, δεν μεγάλος. Και λες, παιδί μου, πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως ήταν σε άλλο επίπεδο η φυσική τους κατάσταση κλπ. Εντυπωσιακό. Και ταυτόχρονα απογοητευτικό για την απώλεια τόσο νέων ανθρώπων, παιδί μου. Θα μου πεις, κάθε μέρα χάνονται άνθρωποι. Σωστό είναι αυτό, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά. Μάθατε και για το τροχαίο εκεί στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο, για δύο παιδιά νεκρά 16 και 18 ετών πάνω σε ένα μηχανάκι. Υπό άγνωσες συνθήκες έφυγαν από το δρόμο και έπεσαν πάνω σε μια κολόνα. Δίπλα στο δρόμο, επί τόπου και τα δύο. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, για πάμε στον Ανέστη Ντόκα για να μιλήσουμε λίγο τώρα για τα οικονομικά και για τα επιχειρηματικά. Καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στο κρατή του Sky. 28η ημέρα, έτσι, στον πόλεμο και τα πράγματα παραμένουν εφελώδη. Δεν νομίζω. Δηλαδή, και οι αγορές κινούνται μέρα-μέρα ανάλογα με τις δηλώσεις. Κανείς δεν πιστεύει ότι αυτό θα τελειώσει σύντομα. Δεν υπάρχει αξιοπιστία καμία από τις δύο πλευρές.
0: Ναι.
1: Είχαμε, όπως είπες, πολύ μεγάλη πτώση του πετρελαίου. Σήμερα ανεβαίνει πάλι το πετρέλαιο, πέφτουν τα χρηματιστήρια της Ασίας. Εντάξει, το θέμα είναι πλέον ότι θα δούμε τώρα συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είναι 11 Ιουνίου και της ΦΕΔ 16 και 17. Αν τελικά η ΕΚΟΥΤΟΥ θα πάει στην αύξηση επιτοκίου, που μάλλον το πιο πιθανό, Γιώργο, να δούμε πλέον το επιτόκιο του ευρώ στο 2,25%.
0: Άρα να τσιμπήσει 0,25,
1: Και θα ετοιμάζομαστε μάλλον και άγγελες δύο αυξήσεις μέχρι τέλος χρονιάς, δηλαδή να κλείσει χρονιά στο 2,75, το οποίο δεν είναι καθόλου καλό αυτό, γιατί ακριβένει το χρήμα και είναι πλέον άλλος ένας βρόχος για τους ανθρώπους που έχουν στεγαστικά δάνεια και ειδικά με κειμενόμενο επιτόκιο, γιατί αμέσως μεταβάλλεται η δόση του δανείου.
0: Σωστό.
1: Από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι αγορές περισσότερο τώρα βλέπουν το καλοκαίρι που έρχεται. Οι εταιρείες ουσιαστικά και όσες ασχολούνται με τον τουρισμό ετοιμάζονται. Δώσα χθες τα στοιχεία στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, γιατί με αφορμή πλέον τη νέα γραμμή, την αεροπορική Αθήνα-Ντάλλας, που εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά,
0: ναι,
1: έχουν μια αύξηση για τους Αμερικανούς πολίτες 10% στον πρώτο μήνα του πολέμου, δηλαδή το Μάρτιο, mm-hmm, και αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Πράγμα που δείχνει ότι αν ο άλλος έχει κανονίσει να έρθει στην Ελλάδα για διακοπές, τις οποίες έχει κλείσει από πέρυσι το Δεκέμβριο-Νοέμβριο, θα έρθει. Δεν είναι κάτι δηλαδή που τον επηρεάζει, εκτός αν τα πράγματα γίνουν πάρα πολύ άσχημα. Οπότε εκεί υπάρχει αισιοδοξία για μας. Αυτό το οποίο είναι θέμα τώρα, εντάξει, έχει να κάνει με τα κάψιμα. Είμαστε με τα στρατηγικά αποθέματα ακόμη σε επάρκεια. Έχουμε πει ότι και η Hellenic Energy και πρόσφατα και η Motor Oil είπαν ότι δεν υπάρχει θέμα καψίμου στην Ελλάδα, ακόμη και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Να μείνω λίγο στον κύριο Στουρνάρα, αυτό που έλεγες και πριν χθες που μίλησες στη Βουλή, καθώς εγκρίθηκε η τρίτη του θητεία.
0: Ναι.
1: Αναφέρθηκε στο θέμα των servicers, είπε ότι γίνεται καλή δουλειά, κάποια δάνεια κόκκινα έχουν ξαναπρασινίσει και είπε ότι ουσιαστικά οι τράπεζες, κακώς λέει, γράφεται, λέγεται ότι βγάζουν, λέει, χρήματα από προμήθειες. Οι προμήθειες, λέει, γίνονται σε άλλες συναλλαγές, κυρίως έχει να κάνει με τη σύμβαση δανείων, συμβολέων κτλ. Εντάξει, λογικό είναι ο κεντρικός τραπεζής να υπερασπιστεί τις τράπεζες. Βέβαια, είπε ότι χρειάζεται να υπάρξει μεγαλύτερος αριθμός τραπεζών στην Ελλάδα. Προφανώς τώρα δεν υπάρχει ανταγωνισμός, αυτό είναι ξεκάθαρο. Οι ξένες τράπεζες μπαίνουν στην Ελλάδα, αλλά μπαίνουν πολύ δειλά, Γιώργο, επιλεκτικά. Και αλλά νομίζω ότι τώρα με τη νέα γενιά, ειδικά η οποία παίζει τις πλατφόρμες στα δάχτυλα, θα αλλάξουν τα πράγματα και νομίζω αυτό το καταλαβαίνουν και οι ίδιες οι τράπεζες. Γι' αυτό εξάλλου κάνουν και αυτές τις εξαγορές και στον ασφαλιστικό τομέα, γιατί πλέον είναι η νέα δεξαμενή πελατών, με την έννοια ότι ο σημερινός 30 και 40 θα πρέπει να καταλάβει ότι αν δεν κάνει τώρα μια ιδιωτική ασφάλιση σύνταξης για να βρει ένα ποσό όταν συνταξιοδοτηθεί, να παίρνει ένα ποσό κάθε μήνα, δεν θα του φτάνει η κρατική σύνταξη όταν θα βγει, ας πούμε, το 2000.
0: Μετά από 10, 20, 30 χρόνια. Ναι. Εντάξει, αυτό
1: έχει. Και παίρνει και έχει και ανάπτυξη και το άλλο, ο δεύτερος πυλώνας, που είναι και τα επαγγελματικά ταμεία. Έτσι, το οποίο και αυτό είναι σοβαρό. Ναι. Άλλο αν δεν το ξέρουν οι εργαζόμενοι, μπορούν δηλαδή, βέβαια αυτό είναι και θέμα εργοδότη. Έτσι, δηλαδή να σου κρατάει ένα εργοδότη ένα μικρό ποσό για το επαγγελματικό ταμείο, το οποίο αυτό το παίρνει μετά, ακόμη και όταν χρεοκοπήσει η επιχείρηση, εσύ πάρει μεταγραφή σε άλλη εταιρεία. Αυτός ακολουθεί το κομμάτι το επαγγελματικό.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε. Εντάξει, δεν είμαστε γενικά πολύ δυνατοί σε αυτά. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα της ΔΕΗ στο χρηματιστήριο. Ο κύριος Στάσης θα χτυπήσει το καμπανάκι.
0: Α, μπαίνουν οι νέες μετοχές, ε.
1: Μπαίνουν οι νέες μετοχές. Η ΔΕΗ πλέον φτάνει, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, τα 11,5 δισεκατομμύρια. Κεφαλαιοποίηση εννοώ. Αλλά η είδηση είναι ότι αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ μιλάει με Google, με Meta, με Amazon και με Microsoft και από τις 4. Θα αναλάβει το μεγάλο data centers που θα γίνει στη Δυτική Μακεδονία, επένδυσης 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για πολύ μεγάλο deal αυτό. Προφανώς μία από τις 4 αυτές magnifiques, υπέροχες της τεχνικής νοημοσύνης, θα κλείσει τη συμφωνία με τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, η οποία θυμίζω, κυρίες και κύριοι, Γιώργο, ότι έχει ένα επενδυτικό πρόγραμμα 24 δις μέχρι το 2030, έτσι. Έχει μπει με σαρωτικό τρόπο και στο χώρο της κινητής και της σταθερής τηλεφωνίας.
0: Ναι.
1: Οι πληροφορίες λένε ότι πάνε εξαιρετικά τα μερίδια αγοράς, δίνει πολύ καλές αγωνιστικές τιμές. Ελεύθερη αγορά έχουμε.

0: τον κόσμο να τον έχουν ζεστό. Καταλαβαίνουν πλέον ότι εντάξει, δεν περιστεύει τίποτα από τον οικονομικό προπολογισμό.
1: Αυτό θα σου έλεγα. Αν δεν έχει λεφτά, ρε Ανέστη, δηλαδή, μη στο συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο έχει στην άκρη λεφτά ή μπορεί να αποθηκεύει ή μπορεί να βάζει σε κάποια χρήματα σε λογαριασμούς. Αλλά...
0: Η Black Friday είναι πιο. Θα έλεγα είναι πιο ουσιαστικές από την περίοδο των εκτόσεων, γιατί αυτές οι εκτόσεις τώρα έχουν καταντήσει μια είναι πολύ κουραστικό πλέον και έχει εκφυλιστεί σαν φαινόμενο. Ενώ Black Friday, αν όμως γίνονται γενναίες εκτόσεις τώρα, δεν μιλάμε τώρα για μικρές, εκεί έχει ενδιαφέρον. Βέβαια, εντάξει, δεν μετέχει πολλές εταιρείες. Τώρα μετέχουν συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες. Ναι, έχουν... του χρόνου βρίσκεις, ας πούμε, κάτι να...
1: Έβλεπα τα στοιχεία, τώρα επειδή αυτό που λες, έβλεπα τα στοιχεία που έβγαλε νομίζω η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, που λέει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στενάζουν. Αυτές που πάνε καλύτερα είναι οι μεσαίο προς μεγάλες.
0: Ναι,
1: οι οποίες εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον και των πολιτών παύλα πελατών, που βλέπουν τέλος πάντων και περισσότερα και ενδεχομένως και ποικιλία και οικονομικά δεδομένα καλύτερα. Οι μικρές ζορίζονται πάρα πολύ. Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό.
0: Και να κλείσω λέγοντας ότι τελειώνει το RRF ως γνωστόν, το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Πλέον οι εταιρείες τρέφονται στα ομόλογα, προσπαθούν πρέπει να πάρουν κεφάλαια. Ετοιμάζεται η Lambda Development που έχει και το εμβληματικό έργο στην επένδυση στο ελληνικό, θα ζητήσει 350 εκατομμύρια ευρώ. Και γενικά το ελληνικό χρηματιστήριο είναι σε απόλυτο συντονισμό με την Ευρώπη. Καλά τα πάει, αλλά έχουμε ξαναπεί, δεν υπάρχει ίχνος Έλληνα επενδυτή. Έτσι. Και νομίζω ότι τώρα θα πρέπει ο κ. Κερακάκης, ως και πρόεδρος του Eurogroup, κάτι να κάνει. Δεν ξέρω, δεν μιλάω σε επίπεδο καμπάνιας, αλλά να δοθούν κάποιες εκτόσεις, γενναίες εκτόσεις, για να μπορέσει ο σημερινός 30-40 να επενδύσει. Έτσι. Και αυτό έχει να κάνει με εκτόσεις, Γιώργο, στο κομμάτι, ας πούμε, το αποταμιευτικό, δηλαδή να φτιάξει ένα καλάθι, όχι μόνο μετοχές, οτιδήποτε είναι, αλλά σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, έτσι, όχι μπεσβιές, αυτό που έχει.
1: Ναι, παράδει. Ναι, το εύκολο, το μπαμ-μπαμ κλπ. Είναι να έχεις δηλαδή επενδυτική λογική, που σημαίνει ότι βάζεις κάποια λεφτά που έχεις στην άκρη για να επενδύσεις κάπου.
0: Η ζωή δεν μπορεί να περάσει και να περιμένεις από το μισθό σου, από τη σύνταξή σου, να είναι όλοι καλά οι άνθρωποι, βέβαια, αν και αυτά που είπες πριν τα γεγονότα είναι δραματικά και θλιβερά. Δεν μπορείς να στηρίζεις μόνο στο μισθό σου και στη σύνταξή σου. Αυτό, αλλά εμείς αυτό δεν το μάθαμε ποτέ.
1: Μα έτσι. Κάθε κοινωνία λειτουργεί διαφορετικά, βρεάνες, τα ξέρεις τώρα.
0: Αλλά οι εποχές έχουν αλλάξει τώρα. Δηλαδή ο σημερινός νέος που είναι και μορφωμένος από εμάς καλύτερα, έχει καλές δεξιότητες, πρέπει να το ξέρει. Δηλαδή πρέπει από τώρα να προετοιμάζεται για την τρίτη ηλικία ή μπροστά των 8 χρόνια, αλλά κάτι πρέπει να κάνει από τώρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανέστη μου. Να σε καλά, αγόρι μου. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλές εξετάσεις.
1: Να σε καλά, αγόρι μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Ανέστη Τόκας, κάθε Τρίτη τα λέμε. Το βλέπετε στην τηλεόραση Ναυτεμπορικής καθημερινά 7 με 9. Τον διαβάζετε και στην Ναυτεμπορική για χρηματιστηριακά και επιχειρηματικά νέα. Λοιπόν, πριν πάω εκεί, πρέπει να πάω να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία στην Τρίπολη, που πάει για την Τρίπολη. Να πω καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, την Ελένη στην Καβάλα, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Ευγένιο στη Νίκαια και τον Στέφανο στο Γέρακα. Ερώτημα. Τι γίνεται, έχουμε κανένα νέο με το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης του Σινά? Σας το είπα πριν κανένα μήνα πάλι. Το επαναλαμβάνω και σήμερα. Κάνα νέο έχουμε εκεί με τους Αιγύπτιους αδελφούς μας? Τι γίνεται με την εκκλησιαστική περιουσία? Βρέθηκε λύση, τελειώσαμε με το ζήτημα αυτό που είχαμε στείλει και είχε πάει και ο υπουργός και αυτό και είδαμε και αυτό και κινητικότητα και αλλάξαμε και το ηγούμενο και φύγαμε από το προηγούμενο και πήγαμε στον επόμενο ηγούμενο. Τι γίνεται, παιδιά, εκεί την επένδυση των Αιγυπτίων? Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και τώρα λοιπόν ένα μήνυμα για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδα σας έως 30% και φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε τάχη φορτιστές σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, κλειδώνεσαι απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Όταν τελικά καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ για να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχετε υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες

0: στο nova.gr.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
8: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέρια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
14: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
14: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Μου λέει ο φίλος ο Κώστας για τον Άγιο Γιάννη τον Ρώσο που αύριο είναι η μέρα μνήμης του εκεί στο Προκόπη της Ευβοίας και θυμάμαι τον συγχωρημένο τον Σταύρο τον Τελέκο, τον ηχολήπτη μας από εκεί η καταγωγή του που μου έλεγε ότι φεύγανε από τη Χαλκίδα με τα πόδια από την απόψε το βράδυ δηλαδή για να φτάσουν την άλλη μέρα το πρωί στο Προκόπη για να φτάσουν στην εκκλησία του Αγιάννη. Να προσκυνήσουν την εικόνα του. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Γιώργο Ασμάτογλου να δούμε τι γίνεται σε πιο πεζά πράγματα, τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων, πώς πάνε τα πράγματα. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
15: Καλημέρα, κύριε Σάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Τι κάνουμε λοιπόν σήμερα, πώς πάνε τα πράγματα?
15: Με την αναμονή της συμφωνίας, αυτό που ακούσαμε μεταξύ Αμερικής και Ιράν για την Κυριακή, αυτό που περιμέναμε, το οποίο βέβαια δεν οδηγείται σε καλό δρόμο γιατί. Έχει μπει και το εμπλουτισμένο ουράνιο τώρα στη μέση.
0: Ναι, είναι τώρα μπερδεμένη διαβούλευση. Ναι.
15: Αυτό, ναι. Είδαμε ότι πέσανε οι διεθνές τιμές του αργού πετρελαίου. Κάτι υποχωρήσανε σε σχέση με την Παρασκευή και το Σάββατο από τα 104 στα 94 δολάρια το βαρέλι χθες το βράδυ. Αυτή τη στιγμή κινείται στα 95 δολάρια.
0: Ναι.
15: Περιμέναμε σήμερα που θα είχαμε τις τιμές των δηλισμένων προϊόντων, δηλαδή της αμόλυβης βενζίνης και του πετρελαίου, να έχουμε μια υποχώρηση, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε καμία υποχώρηση, ούτε αύξηση ούτε μείωση.
0: Άρα είμαστε σταθερά δηλαδή.
15: Είμαστε σταθερά. Δηλαδή παραμένει η μέση τιμή πανελλαδικά της αμόλυβης βενζίνης στο 2 ευρώ και 13 λεπτά. Και του πετρελαίου αντίστοιχα στο 1 ευρώ και 84 λεπτά. Αυτό βέβαια έχει σαν συνέπεια μάλλον είναι προηγούμενο της εβδομάδας που μας πέρασε, έτσι, γιατί δεν είναι αποτύπωμα της μείωσης αυτής που βλέπουμε σήμερα.
0: Ναι.
15: Αυτή τη μείωση που βλέπουμε σήμερα στις διεθνείς τιμές πιστεύω ότι θα τη δούμε τις επόμενες μέρες. Γι' αυτό οι προβλέψεις λένε για αύριο μία μείωση περίπου της τάξης των 2 λεπτών την αμόλυβη βενζίνη και αντίστοιχα και στο πετρέλαιο.
0: Μάλιστα.
15: Για μεθαύριο δεν μπορούμε να προβλέψουμε, διότι αν γυρίσουν τα πράγματα και ξαναρχίσουν.
0: Θα γυρίσουν και οι τιμές, κατάλαβα τι λέτε. Να σας πω, κύριε Σματογλου.
15: Ναι.
0: Τέλος του μήνα τελειώνει και η επιδότηση του στο κίνηση, σωστά, στο πετρέλαιο.
15: Αυτό είναι το πολύ δύσκολο και πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα το παρατείνει αυτό, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Είναι, φανταστείτε ότι...
0: Μα ήδη τώρα είναι ακριβό το πετρέλαιο κίνησης. Και ξαναλέω, επειδή το λέω συνέχεια και το επαναλαμβάνω, είναι ένας κρίκος αλυσίδας που αν δεν κρατηθεί χαμηλά θα πάμε σε περαιτέρω αύξηση προϊόντων, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τον πληθωρισμό.
15: Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο βρίσκεται στο 1 ευρώ και 80 λεπτά, αν θέλετε, μεσοσταθμικά περίπου θα σας πω. Και αν προσθεθούν αυτά τα 20 λεπτά θα πάμε στα 2 ευρώ. Όταν η αμόλυβη βενζίνη βρίσκεται στο 2 ευρώ και 10 λεπτά.
0: Ναι.
15: Βέβαια, στο προηγούμενο διάστημα, με τις μεγάλες αυξήσεις που είχε πάρει το πετρέλαιο, αν δεν υπήρχε το 2 ευρώ, θα ήταν το 20
0: λεπτό.
15: Θα ήταν στο 2 ευρώ και 10 λεπτά η τιμή του πετρελαίου, όσο και η αμόλυβη βενζίνη. Υποχώρησε βέβαια λίγο το πετρέλαιο, ίσως ήταν θέμα ζήτηση.
0: Μάλιστα.
15: Από παγκόσμια ζήτηση μιλάω, δεν μιλάω από ζήτηση από τον ελλαδικό χώρο. Και βέβαια έφτασε σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει, αλλά θα πρέπει να παραταθεί.
0: Σίγουρα και το ένα μέτρο και να υπάρχει και fuel pass από ό,τι βλέπω. Καταλαβαίνω.
15: Πολύ δύσκολο,
0: ναι,
15: για τις μεταφορές, πολύ δύσκολο για το παραγωγικό.
0: Και τα προϊόντα, προφανώς.
15: Όλα τα προϊόντα, ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σμάντο.
15: Καλημέρα
0: μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcasts, δημιουργώντας νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη σε ιδέες, ιστορίες, ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με φρέσκια ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει να ακουστούν. Η φιλοδοξία είναι να γίνουν αυτά τα podcast κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών. Ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ακούσουν, να σκεφτούν, να εμπνευστούν και γιατί όχι να δουν τον κόσμο αλλιώς. Βάλτε ακουστικά, διαλέξτε φωνή και γίνετε μέρος της συζήτησης. Αναζητήστε λοιπόν τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Spotify αλλά και στο ίδιο το site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον για να κλείσουμε έτσι την πρώτη ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, να σας πω το εξής. Αγαπητοί οδηγοί ταξί, αν θέλετε να μειώσετε τα έξοδά σας, το ZAP Taxi Club είναι η λύση. Μέσω της Εθνικής Leasing μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό όχημα με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο και να εξοικονομείτε έως 30% κάθε μήνα. Η φόρτιση είναι δωρεάν σε τάχη φορτιστές ZAP σε όλη την Αττική με χρόνο φόρτισης μόλις τα 20 λεπτά. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Κάντε τώρα αίτηση στο zaptaxiclub.gr.
16: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
17: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι.
20: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
21: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
22: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
24: Online.
23: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
24: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
23: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
24: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
23: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
25: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
27: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
28: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
27: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλή χορό.
28: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο.
29: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
30: Η ώρα είναι 7. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
31: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
32: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
33: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
32: Electroteam Marketos.
33: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
32: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
33: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
32: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
33: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
32: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
33: και κινητό 6977-421078.
32: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
33: Electroteam Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
32: Προς το συμφέρον σας.
34: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
35: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
34: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
35: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
34: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός Διαφορά.
0: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
3: Βία του στο Κίεβο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η γυναίκα παρελήθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι αστυνομικοί, κατά την έρευνά του στο διαμέρισμα, εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό με τραύμα στο κεφάλι και δίπλα του ένα όπλο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα δεχόταν απειλές από το δράστη και σύζυγό της. Ένα ρευστό και αντιφατικό σκηνικό διαμορφώνει εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο νόμιμης άμυνας, με στόχο την προστασία Αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που αποδίδονται στις Ιρανικές δυνάμεις. Την εκτίμηση πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή παρά τις αμερικανικές επιδρομές στο νότιο Ιράν, εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ, θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο, ανέφερε και διευκρίνησε πως οι συνομιλίες αφορούν τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου της συμφωνίας, που όπως είπε θα πάρει κάποιες μέρες. Επίσης επεσήμανε πως ο πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει τη βούλησή του να καταλήξουν σε συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, με νέα ανάρτηση του τα ξημερώματα, επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή. Τόνισε ακόμη ότι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και πως η συμφωνία με την Τεχεράν είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Διεθνή μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων αναφέρουν πως το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προποπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμού σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε χθες, καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λιβανό. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή χθες ο Υπουργός Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές.
4: Λέτε λοιπόν, το νομοσχέδιο, το οποίο δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, αναμένεται να προσδιορίζει τις θαλάσσιες ζώνες, τα νησιά και τις βραχονισίδες. Μα πού το ξέρετε? Το έχετε δει? Και από τη στιγμή που δεν έχει οριστικοποιηθεί, πώς ξέρετε τι περιλαμβάνει? Τι τύπου εσωτερική πληροφόρηση είναι αυτή? Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Ούτε το κάζους μπέλ είναι τετελεσμένο, ούτε το τουρκολιβικό, ούτε απολύτως τίποτε. Οτιδήποτε δεν έχει έρισμα στο διεθνές δίκαιο δεν παράγει καμία ένομη συνέπεια, και εξ αυτού του λόγου να είστε πιο προσεκτικός όταν στο Εθνικό Κοινοβούλιο αναφέρεστε σε τεχνικούς όρους. Δεν υπάρχει κανένα τετελεσμένο. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι ανυπόστατα κείμενα χωρίς καμία ένομη συνέπεια.
3: Σε νέες προκλητικές ενέργειες στον ελληνικό εναέριο χώρο προχώρησε χθες η τουρκική πολεμική αεροπορία, σημειώνοντας μάλιστα και μια εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο ΕΦΑΡΕ Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργεία, αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Σε ποινές από 5 μήνες μέχρι 26 μήνες καταδίκασε το τρεμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορουμένους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παρανόμως από τον ΠΚΠ στην περιοχή των Σερών, ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Το δικαστήριο συντάχθηκε με την πρόταση της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως και έκρινε ένοχους τους κατηγορουμένους κατά περίπτωση για απάτη, συνέργεια σε απάτη, ψευδή βεβαίωση και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση. Να ανερθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάση της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητάει εισαγγελία του Αριουπάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής που είναι 25 χρόνια. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και ηθική αυτουργία σε 17 ανθρωποκτονίες. Η πρόεδρος του Αριουπάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου για να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το θέμα κατά την ενημέρωση χθες των πολιτικών συντακτών.
5: Είναι άλλο πράγμα η κρίση της δικαιοσύνης, η ετιμιγορία της δικαιοσύνης για την ουσία μιας υπόθεσης, που εδώ μιλάμε για αμετάκλητες αποφάσεις, και είναι άλλο πράγμα οι αποφάσεις της δικαιοσύνης για τον τρόπο έκτησης του υπολείπου των ποινών. Και τα δύο, και οι δύο συζητήσεις αφορούν τη δικαιοσύνη. Το ξαναλέω, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αντιλαμβάνομαι σε ανθρώπινο επίπεδο τις αντιδράσεις.
3: Με τη θετική ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ ψήφισαν παρόν, ενώ κατατάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Η απόφαση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του κ. Στουρνάρα, αφορά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας σε μια εποχή που η αβεβαιότητα έχει μετατραπεί σε μόνιμο χαρακτηριστικό της διεθνούς πραγματικότητας, τόνισε κατά την τοποθέτησή του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης.
6: Στις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης οικονομικής ιστορίας της χώρας, ο Γιάννης Στουρνάρας ήταν παρόν. Όταν η Ελλάδα έδωσε μάχη για να παραμείνει όρθια μέσα στην Ευρωζώνη και με την αποκατάσταση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, σήμερα η Ελλάδα δανείζεται με όρους που πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητοι και όχι αυτονόητοι. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που το 2016 ξεπερνούσαν το 48% των συνολικών χαρτοφυλακίων των τραπεζών, έχουν πλέον περιοριστεί στο 3,3%. Βεβαίως δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Η ελληνική οικονομία χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση, να στηρίξει πιο δυναμικά το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
3: Μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, έστειλε ο κύριος Τουρνάρας κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή.
7: Οι κίνδυνοι για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία έχουν ενταθεί. Το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ έχει προκαλέσει απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τους κινδύνους στασιμοπληθωριστικών πιέσεων, δηλαδή ανόδου του πληθωρισμού. Η συγκυρία αυτή διαμορφώνει μια εξαιρετικά λεπτή ισορροπία για την νομισματική πολιτική.
3: Το ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ λάθος κίνηση. Ανέφερε μέσω του ΣΚΑΙ χθες ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, αιτιολογώντας τη στάση της παραταξής του στη χθεσινή ψηφοφορία. Τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο συνεδρίου. Για το στεγαστικό, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι μέσα από το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και 2, 25.000 οικογένειες μπορούσαν να αποκτήσουν το σπίτι τους. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση εργάζεται προς την κατεύθυνση να υπάρξει ένα ακόμη αντίστοιχο πρόγραμμα στο μέλλον. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Πολλή επικοινωνία, πολλή εικόνα. Δεν βλέπω ουσία ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική, σχολές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έχει καθαρή στάση. Τη μία μέρα κεντρός, την άλλη αριστερός, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
8: Όταν τα κόμματα είναι προσωποπαγή και δεν αντιστοιχίζονται με κοινωνικές ανάγκες ή απλά μιμούνται άλλα κόμματα χωρίς να κομίζουν κάτι καινούριο, η διάρκεια έχει φανεί ότι είναι πάντα μικρή. Η διάρκεια και η διαπερατότητα.
3: Σήμερα το μεταξύ στις 10 το πρωί στον Άριο Πάγο θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση των εξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Παναγιούδας στη Λέσβο, με δύο νεαρούς ηλικίες 16 και 18 ετών να χάνουν τη ζωή τους. Η μοτοσυκλέτα που επέβαιναν κατά από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξατράπει τις πορείες της και προσέκουσε σε κολόνα φωτισμού.
9: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
9: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
9: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό
10: είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar.
11: Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παραγγελία να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που έχει σχηματίσει δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη το βράδυ της Κυριακής στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κ. Κορέας ζητά από το τμήμα αθλητικής βίας να προχωρήσει αυτεπαγγέλλητος αν επιβεβαιωθεί αξιόπινη πράξη. Το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντζα θα πούν σήμερα συγγενείς και φίλοι. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στο μοναστηράκι Δράμας. Την πρόκριση στην ημιτελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον τρίτο αγώνα του Άρη με 102-99, πανηγύριζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη που χρειάζονταν. Επομένως, αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός. Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο handball ανδρών είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν τη ΣΑΕΚ με 36-30 και προηγούνται με 2-1 νίκες. Στον πρώτο τελικό για τη Water Polo League των ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30. Το τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει 3 νίκες.
12: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
14: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Λίγα τα σημεία τα οποία ταλαιπωρούν τους οδηγούς. Και πρώτο τη τάξη θα μπορούσα να πω προς το παρόν πως είναι το, στο λιμάνι του Πειραιά το εξής, η εξής διαδρομή, το εξής σημείο. Φεύγοντας από τον Άγιο Διονύσιο να πάτε προς τα τρένα και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας και εν συνεχεία προς το Νέο Φάληρο μέχρι να φτάσετε στο ύψος της 34ου Συντάγματος Πεζικού, όλος αυτός ο άξονας είναι γεμάτος αυτοκίνητα. Παραλαμβάνω, από τον Άγιο Διονύσιο πηγαίνοντας προς το Νέο Φάληρο. Τι άλλο έχουμε στο λεκανοπέδιο? Έχουμε φυσικά κίνηση στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, αλλά δεν είναι το ισχυρό μποτιλιάρισμα που είναι και κάποιες άλλες μέρες. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου αρχίζει να δυσκολεύει τώρα, δεν έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα ούτε εκεί. Τα δύο ρεύμα της Κηφισού στα σημεία, τα συνήθεια από τα σημεία που ξέρουμε, λίγο η άνοδος Φίλης στο Καματέρο και λίγο ο Σκαραμαγκάς βεβαίως, ισχυστούμε τη λεωφόρο Αθηνών Μερανιά.
3: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
15: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακράτες. Στην Αττική σήμερα τρίτη ηλιοφάνεια, με λίγη συννεφιά μόνο στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Μεράνια.
3: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Σωστά τα λες, Βασίλη, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα Sky 100,3 με αφορμή την αυριανή εορτή του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου στο Προκόπη της Ευβοίας. Το σκήνομα, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν είναι για όσους έχουν πάει εκεί. Νίκος, ο Νίκος ρωτάει τα υδροπλάνα, λέει πότε θα αρχίσουν δρομολογία. Ξέρω εγώ, έλατε, είναι ένα καλό ερώτημα. Κανείς δεν ξέρει πότε θα ξεκινήσουν τα υδροπλάνα, τα δρομολόγια, τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργούν και να συνδράμουν και να βοηθούν για πολλούς άλλους λόγους εκτός. Εντάξει, την ουσία δεν μπορεί να την αντικαταστήσουν ούτε τα πλοία, δηλαδή ο κόσμος ο οποίος μπαίνει μέσα σε ένα πλοίο δεν μπορεί να αντισταθμιστεί με τα υδροπλάνα, αλλά σίγουρα θα βοηθήσουν για έκτακτες περιπτώσεις, για μετακινήσεις ενδεχομένως τουριστών κλπ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τα περίφημα υδροπλάνα και με τα δίκτυα τα οποία ήταν να λειτουργήσουν. Λοιπόν, πάμε και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ήδη αργήσαμε, γιατί σε αυτήν την δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, και καλημέρα σας και καλή Τρίτη για όλους. Στην παρέα μας ο κύριος Αγαμέμνος Σταυρόπουλος, ο φοροτεχνικός μας. Γιατί τον κάλεσα, διότι θέλω να πούμε δύο-τρεις κουβέντες σχετικά με τις περίφημες 72 δόσεις, οι οποίες θα έρθουν από τον Ιούνιο. Ο Ιούνιος, θυμίζω, από την ερχόμενη Δευτέρα μπαίνει στη ζωή μας. Καλημέρα, κύριε Σταυρόπουλε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μιλάμε για χρέη τα οποία είναι προς το δημόσιο, δηλαδή εφορία και προς ασφαλιστικά ταμεία, σωστά?
1: Σωστά, ακριβώς.
0: Είναι οι 72 δόσεις είναι μόνο για φυσικά πρόσωπα ή είναι και για επιχειρήσεις?
1: Και για νομικά πρόσωπα.
0: Και για νομικά πρόσωπα. Ναι. Αυτός ενώ το πρόσωπο πρέπει να μην χρωστάει από το 23 και μετά και να έχει αρρύθμιση τα προηγούμενα.
1: Όχι, μισό λεπτάκι. Αυτός που μπαίνει σε 72 δόσεις, πρώτα να πούμε το εξής. Έχουμε μείνει στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
0: Σωστό.
1: Ο νόμος ακόμα δεν υπάρχει. Περιμένουμε να νομοποιηθεί αυτές τις μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με την εξαγγελία και τα δημοσιεύματα που έχουμε δει, μπορεί να ρυθμιστεί μόνο οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και 31 Δεκάτου του 2023.
0: Α, μάλιστα.
1: Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Μια επιχείρηση που έχει χρέη αρρύθμιστα από το 2023 σημαίνει ότι είχε προσπαθήσει να τα ρυθμίσει και δεν μπόρεσε. Γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μια επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει με αρρύθμιστες οφειλές.
0: Ναι.
1: Ανά πάσα στιγμή έχει το άγχος ότι το ΕΦΚΑ θα μπλοκάρει τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: να σας πω, ή μπορεί να μην ασχολήθηκε ποτέ με την ιστορία αυτή ή να έκανε κάποιες προσπάθειες να πλήρωσε κάποιες δόσεις και να σταμάτησε.
1: Το πιθανότερο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Να μια σας πω, ναι, παρακαλώ. Δεν είναι μόνο να ρυθμιστούν αρρύθμιστα μέχρι και το 23 στις 72 δόσεις. Προϋπόθεση είναι ό,τι είναι από το 24 και μετά να ρυθμιστεί στις 24 δόσεις.
0: Α, μάλιστα. Αλλά θα τρέχουν δύο δόσεις θεωρητικά για κάποιους.
1: Ναι.
0: 72 ναι. Για πριν του 23 και...
1: Θέλω να κάνω μια επισήμανση.
0: Παρακαλώ.
1: Που όταν μιλάμε για τις ρυθμίσεις το ξεχνάμε. Το ελληνικό φορολογικό σύστημα δεν έχει την αρχή της πληρωμής. Δηλαδή μπορεί κάποιος να χρωστάει χρήματα που δεν έχει εισπράξει.
0: Okay.
1: Οπότε όταν τον εξαναγκάζεις να κάνει ρύθμιση έτσι ώστε να μπορέσει να ρυθμίσει τα πιο παλιά, να μην ξεχνάμε ότι αν ξεχάσεις μία δόση της ρύθμισης, της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων, η ποινή είναι 15%. Είναι δηλαδή ένα πλαίσιο αρκετά ασφυκτικό.
0: Ναι, μήπως,
1: και πάμε να βοηθήσουμε.
0: Ναι, μήπως το κάνουν επίτηδες, κύριε Σταυρόπουλε, δηλαδή να είναι λιμιτόμος πάνω από το κεφάλι σου, για να μην χάσεις τη δόση. Για να μην...
1: Ακούστε, μάλιστα. Σωστά. Προσανατολιζόμαστε πάντα σε οτιδήποτε νομοθετούμε στον κακοπροαίρετο, εν προκειμένου στο στρατηγικό κακοπληρωτή.
0: Ναι.
1: Ο στρατηγικός κακοπληρωτής όμως ζημιώνει μία φορά το δημόσιο επειδή πληρώνει καθυστερημένα. Αν όμως νομοθετούμε με βάση αυτόν, κάνει ένα μεγαλύτερο κακό στην κοινωνία. Ειλικρινείς επιχειρηματίες που προσπαθούν και έχουν μια κακή στιγμή γιατί δεν εισέπραξαν κάτι, δεν έχουν ένα σταθερό πλαίσιο να κανονίσουν τις οφειλές τους. Και ξέρετε, όταν ο νόμος ξέρετε τι λέει, ότι έστω και με μία μέρα καθυστέρηση, η ΑΔΕ έχει το δικαίωμα να σου μπλοκάρει λογαριασμούς.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να υπάρξει μια επιχείρηση με μπλοκαρισμένους λογαριασμούς.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σωστό. Να σας πω, θα έχει επιτόκιο αυτή η ρύθμιση? Δηλαδή, γενικά έχει επιτόκιο, ε?
1: Το επιτόκιο είναι 5,86% ετήσιο, ναι. Έτσι όπως είναι και η ρύθμιση των 24 δόσεων. Να πούμε βέβαια ότι το επιτόκιο, η προσάρτηση της αρρύθμιστης οφειλής είναι ακόμα μεγαλύτερος. Είναι 8,6 περίπου.
0: Μάλιστα. Η... Μπαίνει στις 72 δόσεις, το γνωρίζουμε αυτό, την διευκρίνηση, οι οφειλές προς τους Δήμους. Κύριε Σταυρόπουλε, έχουμε εικόνα.
1: Κοιτάξτε, πολλές φορές οφειλές προς τους Δήμους εμφανίζονται στην ΑΔΕ. Άμα εμφανίζονται στην ΑΔΕ, πιστεύω ότι θα εντάσσονται και στη ρύθμιση.
0: Okay.
1: Αλλά πολύ συχνά είναι ξεχωριστές ρυθμίσεις και δεν έχω ακούσει κάτι γι' αυτό.
0: Κάτι τελευταίο, τώρα μια γενική εικόνα για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Επειδή ακούω με αφορμή την κουβέντα που κάναμε, την αναφορά που έκανα χθες για τις 72 δόσεις, άκουσα, μου στείλανε κάποιοι ακροατές μήνυμα και μου είπαν γιατί όχι οι ψάλτοι περισσότερες. Οι περισσότερες θα βοηθούσαν περισσότερο, κύριε Σταυρόπουλε, ή πάλι θα μπαίναμε σε μια ατέρμονη συζήτηση, όχι 72-120.
1: Θα βοηθούσαν πάρα πολύ. Έχουμε την εμπειρία του 2015 και του 2019 που γίνανε γενναίες ρυθμίσεις και βοήθησε πάρα πολύ. Και να θυμίσω τότε ότι το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον ήταν πολύ πιο σταθερό από τώρα. Και η χώρα μας ήταν σε πολύ χειρότερη δημοσιονομική κατάσταση. Τώρα που είμαστε σε πολύ καλύτερη δημοσιονομική κατάσταση, αλλά το οικονομικό περιβάλλον το παγκόσμιο έχει τεράστια βεβαιότητα, θα ήταν πολύ σημαντικό για τις ελληνικές επιχειρήσεις να ξέρουν ότι το κράτος τους βοηθάει αν έχουν ένα πρόβλημα. Τους βοηθάει τι? Να είναι ξεκάθαροι και ειλικρινείς απέναντί του, να μπορούν να πληρώσουν τις οφειλές.
0: Ευχαριστώ κύριε Σταυρόπουλο, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Να
0: είστε καλά. Ο κύριος Αγαμέμνος Σταυρόπουλος, φοροτεχνικός, για τις 72 δόσεις που έρχονται από τον Ιούνιο, ξαναλέω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή. Πρόκειται για προσωρινή όκληση. Για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
11: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Πόσο κάνει 50 επί 200?
14: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
15: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20.
16: 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
18: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
19: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους
20: κόσμος. 96,5.
21: Ο κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Τόκιο, και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
22: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
23: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
25: Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Την ίδια ώρα πάντως, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτιμά πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου καλλιοεύκα τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση για το 25. Όπως αναφέρει, κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 25. Ο ΕΦΚΑ τονίζει ότι εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
26: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας 7:33. Σωσό, καλημέρα. Χαιρετισμούς στην Καλαμάτα, χαιρετισμούς και στην Μπέμπα, το Λαμπραντόρ που είναι υπέροχο. Σε ευχαριστώ για τις ευχές. Καλημέρα, αγαπητέ Δανίλη, καλημέρα στα Εμμυράτα. Λοιπόν, έρχεσαι Ελλάδα, βλέπω. Αρχικά για γεωλογία, λέει, στα βουνά της Κρήτης και για παραμονή 2 μηνών, παρακαλώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία, καλώς να έρθεις, αγαπητέ Δανίλη. Και ο Θοδωρής λέει, με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα, γιατί είναι να μην μπουν στη ρύθμιση όλες οι όφυλες μέχρι σήμερα. Είναι ένα καλό ερώτημα. Είναι ένα καλό ερώτημα. Δεν έχω απάντηση επί του ζητήματος αυτού. Καλημέρα, Αβραάμ. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Δίκιο έχεις όσα λες. Και για τις τιμές των καυσίμων και για τον στάσιμο πληθωρισμό που πιέζει την καθημερινότητα. Όλα είναι σωστά. Τώρα, πάμε να ανοίξουμε ένα μεγάλο θέμα το οποίο προέκυψε. Τα είπαμε το περασμένο Σάββατο, όταν και εμείς ανακαλύψαμε την είδηση για δύο νέους φόρους που θα έρθουν στα ακίνητα. Τώρα θα μου πεις θα έρθουν, Ψάλτη. Υπάρχουν σίγουρα στη διαβούλευση, μάλλον έχει βγει στη διαβούλευση ένα σχέδιο νόμου το οποίο φέρνει στα ακίνητα δύο νέους φόρους. Ένας φόρος που θα είναι για την τοπική αυτοδιοίκηση και ένας φόρος που θα είναι για την περιφέρεια. Δύο δηλαδή επιπλέον ένφια, όπως λέει και η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Κοντά μας ο πρόεδρος, ο κ. Στράτος Παραδιάς, για να τα κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους.
0: Είναι η κλασική αγελάδα το ακίνητο. Δεν θα το αλλάξουμε αυτό μέχρι να φύγουμε από το μάτιο του το κόσμο.
1: Έτσι είναι, εκεί είναι το θέμα. Είναι η εισπρακτική βεβαιότητα η οποία οδηγεί σε αυτού του είδους ευβάρυνση. Σου λέει: εγώ θα πάρω τα λεφτά. Όσα και τα βάλω, στο τέλος θα τα πάρω. Μα γρήγορα, μα αργά θα τα πάρω. Και τώρα εδώ έχουμε μια επέκταση ενός υπάρχοντος τέλους του τέλους ακίνητης περιουσίας, το οποίο επεκτείνεται πάρα πολύ και στην ίδια τοπική αυτοδιοίκηση, διπλασιάζεται το τέλος αυτό. Και επίσης δίνεται δικαίωμα και στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, εφόσον το αποφασίζει κάθε περιφέρεια.
0: Να βάλει δεύτερο
1: να βάζει
0: φόρο.
1: Και αυτή, να βάζει ακριβώς, να βάζει δεύτερο φόρο. Βγαίνει ο φόρος ηλεκτροδομένων χώρων, που είναι ένας μικρός φόρος, ο οποίος συνόδευε τα δημοτικά τέλη, με διαφορά ότι αυτός ήταν υποχρέωση των ενοικιαστών. Δεν ήταν υποχρέωση των ιδιοκτών. Εδώ τώρα πάει όλο το βάρος στους ιδιοκτές ακινήτων. Και να μην ξεχνάμε ότι το σύνολο της επιβάρησης φτάνει στο 0,70 για την τοπική αυτοδιοίκηση, 0,35 της χιλίας για την περιφερειακή, δηλαδή 1,05 της χιλίας, όταν ο πρόδρομος του ΕΜΦΙΑ, το ΕΤΑΚ, την περίοδο 2008-2009, ήταν 1 της χιλίας. Δηλαδή εδώ έχουμε τον ΕΜΦΙΑ τον κρατικό και
0: έχουμε
1: το
0: και δεύτερο ΕΜΦΙΑ. Ναι.
1: Και πες το και έτσι, βασικώς, γιατί στο τέλος στη συνείδηση του κόσμου εκεί να καταλήξει. Έτσι, ο οποίος έχει την πρόσθετη πιεστικότητα ότι είναι μέσα στο λογαριασμό της ενέργειας και αν δεν τον πληρώσεις.
0: Σου κόβουν το ρεύμα. Ναι. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη τώρα, υπάρχει και άλλο ένα ζήτημα κατά την άποψή μου. Αυτό, αφού θα πληρώνεται στο ρεύμα που θα είναι στο όνομα του ενοικιαστή, αυτό θα αφαιρεί τα χρήματα αυτά από το ενίκιο, σωστά.
1: Αυτό λέει ο νόμος. Αυτό στην πράξη δεν γινόταν με το ΤΑΠ, γιατί το ΤΑΠ ήταν πάρα πολύ χαμηλό. Και γιατί σιωπηρά είχε γίνει αποδεκτό από τους ενοικιαστές και το κατέβαλαν σχεδόν όλοι. Δηλαδή, με ελάχιστες περιπτώσεις, κάποιες πολύ μεγάλες επαγγελματικές μισθώσεις, με τεράστια μισθώματα δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο εκεί δεν γινόταν αυτό. Τώρα δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ασφαλώς τα πράγματα θα αγριέψουν τώρα πλέον. Και όχι μόνο αυτό. Θα δημιουργηθούν, δηλαδή, θα το πληρώσω εγώ, θα το πληρώσω εσύ, θα στο αφαιρέσω, θα κάνω, θα δείξω. Αλλά είναι ότι στη γωνία θα περιμένει και ΑΔΕ, η οποία όταν δει ότι τα ενίκια που κατατίθεται είναι λειψά εξαιτίας της παρακράτησης αυτού του τέλους, δεν αποκλείεται να αρχίσει να ενεργοποιεί αυτά που προβλέπει ο νόμος.
0: Μηχανισμούς και λοιπά και λοιπά.
1: Που λέει 5% να χάσουν οι ιδιοκτήτες από το χορολόγιο και να χάσουν το επίδομα του Νοεμβρίου οι ενοικιαστές. Δηλαδή, μια σειρά από αλυσιδωτές συνέπειες που αυτοί που έχουν εισηγηθεί από το μέτρο δεν τις έχουν προβλέψει. Δεν τις έχουν απασχολήσει, αλλά είναι όμως θέματα της καθημερινότητας που προκύψουν.
0: Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε, θέλω λίγο να το πάμε πάλι λίγο πιο γενικά. Για να κάνουμε. Γιατί ακόμα θα μου πει, μπορεί να μην εφαρμοστεί ο νόμος, γιατί πάμε και σε εκλογές κλπ. Και δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά ξαναλέω, η λογική του ότι δεν έχουμε χρήματα, βάλτε φόρους στα ακίνητα και στα αυτοκίνητα, είναι μια παλαιολιθική τακτική και λογική. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν αυτοί οι φόροι επί των ακινήτων.
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια. Αυτό μπαίνει από μια κυβέρνηση, τη οποία σημαία στην πολιτική τη ήταν η μείωση των φόρων. Και αυτή τη στιγμή εδώ πέρα βλέπουμε ότι μπαίνουν νέες επιβαρύνσεις με διαφορετικά ονόματα, ευρηματικά.
0: Καλά, το ευρηματικά, ναι.
1: Στην πραγματικότητα όμως αυξάνονται οι επιβαρύνσεις. Εμείς δεν παραγνωρίζουμε τις ανάγκες που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Το πρόβλημα όμως είναι ότι είναι μια υπερβολή όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή να τριπλασιάσει ένα τέλος το οποίο υπάρχει, έτσι, με το πρόσημο ότι έχει βγάλει κάτι άλλο που ήταν πολύ, πολύ μικρότερο. Πιστεύω ότι θα το ξαναδούν και πιστεύω θα καταλήξουν σε κάποια λύση η οποία κάπως να καλύψει την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά την άλλη μεριά να μην στριμώξει τον κόσμο και να δημιουργήσει και αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλη την κοινωνία. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα που έχουμε παρατηρήσει στο νομοσχέδιο αυτό. Είναι και άλλο. Είναι ότι διατηρείται η δεκαετία στην παραγραφή, ενώ θα πρέπει να είναι πενταετία καθαρή για όλες τις οφειλές. Και είναι και το πιο σημαντικό από όλα, το οποίο θα γυρίσει μπούμεραγκ για τους Δήμους, είναι ότι ενώ οι εμπορικές μισθώσεις έχουν τριετή διάρκεια και οι μισθώσεις των Δήμων έχουν εκ του νόμου 12 ετή διάρκεια, με τον νόμο αυτόν επιχειρείται να διπλασιαστεί το όριο και να γίνει 24, με δικαίωμα άλλα 3 στο τέλος, 27 χρόνια. Που σημαίνει δηλαδή το εξής, ότι αν ένας δήμος ή μια περιφέρεια βγάλει μια προκήρυξη και πει: ζητάω ένα κτίριο για να στεγάσω μια υπηρεσία μου. Ζητάω να στεγάσω τα καπί, ξέρω εγώ. Ζητάω να στεγάσω υπηρεσία, ναι. Ποιος θα έρθει να προσφέρει ακίνητο όταν ξέρει ότι θα το χάσει για 27 χρόνια. Και μάλιστα με αυξήσεις οι οποίες είναι μηδενικές δηλαδή στην πραγματικότητα καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας. Δηλαδή οι ίδιοι δήμοι θα αντιπατήσουν μια τέτοια πολιτική, ας πούμε, καταπιεστική, του να επιχειρήσουν να επιβάλλουν ένα ιδιότυπο ενοικιοστάσιο στις μισθώσεις. Να έχετε υπόψη σας ότι αυτό στην αρχική μορφή του νομοσχεδίου που είχε δοθεί στη δημοσιότητα προβλεπόταν και για τις υφιστάμενες μισθώσεις. Και μετά από τις διαμαρτυρίες τις δικές μας, είπαν, το λέει το νομοσχεδίο, ότι θα εφαρμοστεί μόνο για τις μελλοντικές μισθώσεις. Και λέω λοιπόν, εγώ ποιος θα έρθει μελλοντικά να δώσει ακίνητο με τέτοιες προϋποθέσεις.
0: Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Σοβαρό. Εμείς ακόμα δεν έχουμε εξαντλήσει το περιθώριο του διαλόγου. Δηλαδή, έχουμε ζητήσει να συναντηθούμε με την πολιτική ηγεσία και θα θέσουμε τα θέματα και θα κοιτάξουμε τι μπορεί να περισσωθεί. Δηλαδή, εμείς δεν στρεφόμαστε αντίον της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν μπορεί όμως αυτή τη στιγμή να πάμε σε μια τέτοια αύξηση, σε ένα τέτοιο πόρο, η οποία αφορά κυριολεκτικά τους πάντες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
1: Για το κληρονομικό δίκαιο και την τεράστια.
0: Θα τα πούμε την επόμενη φάση.
1: Έχει
0: ενδιαφέρον. Αλλάζουν τα πράγματα.
1: Λέει, αλλάζει ένας κόσμος ολόκληρος τώρα εκεί πέρα.
0: Εκεί να δείτε τι γίνεται στις οικογένειες, κύριε Παλαδιά, τα ξέρετε.
1: Εκεί λοιπόν εμείς εισηγηθήκαμε το πώς θα τα βρουν οι οικογένειες με τον καλύτερο τρόπο και η λύση πέρασε αυτή και ελπίζω να μας δοθεί χρόνος να τα πούμε.
0: Θα τα βρούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεκτή η πρόταση που μιλά και λύνει ένα τεράστιο θέμα της κοινωνίας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κύριε Στράτος Παλαδιάς, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Είπαμε νέοι φόροι. Δεύτερο έμφυα πάνω στον έμφυα. Δεν κακή ιδέα. Πάλε φόρους να έχουμε. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας.
2: Μέρα Γιώργο μας, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τι έχει αλλάξει από την προηγούμενη σύνδεση? Έχει φορτώσει η Αλεξάνδρας, η άνοδος της Αλεξάνδρας, σχεδόν καθόλου το μήκος της. Έχει δυσκολέψει πολύ η Κατεχάκη. Από την Ηλιούπολη πηγαίνοντας προς τον Καρέα είναι μποτιλιάρισμα πια. Είχαμε κίνηση πολύ στην Κηφισού, στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν και στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Επαναλαμβάνω, στο καθοδικό ρεύμα της Κηφισού από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό και βεβαίως η συνήθις εικόνα στο Σκαραμαγκά. Αυτά προς το παρόν.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Ο κ. Δημήτρης Κολιομιχάλης για τα της κίνησης. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet. Με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 MB.

0: αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα! Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
1: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ελπίζω να είστε καλά. Είναι 47 λεπτά μετά τις 7. Είναι η 3η, 26η μέρα του Μαΐου. Την καλημέρα μου σε όλους σας, καλό δρόμο. Λέει ο Στέφανος, μάλλον σκοπτικά, αλλά έχει δίκιο σε αυτή την οπτική που

0: που λέει, με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για την πιθανότητα να έρθει ένας ακόμα νέος φόρος στα ακίνητα και θα τον πληρώνουμε μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος. Λέει, καλημέρα. Εγώ πάντως είμαι έτοιμος να πληρώσω, λέει, τους νέους φόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, αρκεί να μου εγγυηθεί το κράτος ότι αυτοί θα πάνε στην τοπική αυτοδιοίκηση και θα γίνουν έργα τα οποία θα τα βλέπω άμεσα μπροστά μου, λέει ο Στέφανος. Καλημέρα, Στέφανε. Δεν έχεις άδικο. Λοιπόν, γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή, στην παρέα μας από την Ισπανία, ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, επικεφαλής του Strategy International και καθηγητής διεθνούς ασφαλείας και στρατηγικής, για να μας δώσει την οπτική του με τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς βλέπει ο καθηγητής τα πράγματα να εξελίσσονται. Καλημέρα, κύριε Ευθυμιόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Πώς βλέπετε τα πράγματα να περπατάνε σε αυτή την ιστορία? Πάμε να κλείσουμε τρεις μήνες τώρα. Είναι μια μάχη η γάτα με το ποντίκι. Φαίνεται ότι το Ιράν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο κρατάει κάποιους κρυφούς άσους, αυτούς άσους που έχει, ενδεχομένως και για το γεγονός των χτυπημάτων που έχει στις γειτονικές χώρες, στην ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται, κύριε Θημιόπουλε?
1: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι διπορούμενα. Εξαρτάται από πού το βλέπει κάποιος από ποια οπτική. Δηλαδή και αυτά που έγιναν τα ξημερώματα σήμερα, ναι, με τη χρήση βίας ουσιαστικά που κάναν οι Αμερικανοί απέναντι στους Ιρανούς προληπτικά, γιατί επιδιώκουν να έχουν μια σταθερότητα στην περιοχή, δείχνει πόσο ευάλωτη είναι μια διαπραγμάτευση. Κατά τη δικιά μου την άποψη, αυτά τα πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή είναι μια πολιτική επικοινωνία. Δηλαδή, αν το δει κανένας λίγο ιστορικά από τότε που άρχισε η διαπραγμάτευση, θα δει ότι είχε αρχίσει τότε με τα 11 σημεία που είχαν προτείνει οι Ιρανοί. Mm-hmm. Και φτάσαμε στα σημερινά δεδομένα με τα άλλα σημεία, τα άλλα 9 σημεία που προτείνουν οι Αμερικανοί, το οποίο είναι το άκρο αντίθετο από αυτό που είχαν προτείνει τότε οι Ιρανοί. Ο αρχικός στόχος και ο βασικός στόχος είναι το ουράνιο. Είναι η καταστροφή του ουρανίου και το πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή θα παραδοθεί στους Αμερικανούς, πώς θα γίνει. Τους έχουν παραδώσει πάρα πολλούς λόγους για να μπορέσουν να το παραδώσουν για να ανοίξει η αγορά. Από ό,τι φαίνεται το Ιράν δεν θα το κάνει. Και δεν θα το κάνει γιατί αυτό είναι ο άσος του, όπως πολύ σωστά είπατε πριν. Είναι ο λόγος για τον οποίο να μπορέσουν να έχουν μια αντίστοιχη πολιτική και να απειλούν μαζί τις αραβικές χώρες. Ένα τρίτο γεγονός, ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, είναι ότι αυτή τη στιγμή βάλλονται οι οικονομίες των αραβικών κρατών. Δηλαδή, όσο διατηρείται αυτή η αστάθεια σταθερότητα, να το πω έτσι, σε σχέση με τη διαπραγμάτευση η οποία είναι εν εξελίξει, αυτό φέρνει σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση τις αραβικές χώρες. Ναι. Με αποτέλεσμα πολλές από αυτές τις χώρες να έχουν πολύ μεγάλο κακό αντίκτυπο, τουλάχιστον στον τουρισμό,
0: άρα
1: αν
0: να
1: όχι
0: πιέζουν,
1: και στα προϊόντα στην περιοχή
0: τους. Ναι, να πιέζουν κυρίως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να βρεθεί μια λύση γύρω από το ζήτημα αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τρεις βασικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι το ουράνιο. Ο δεύτερος στόχος είναι το καθεστώς το ίδιο, δηλαδή μένει ή φεύγει αυτό το καθεστώς. Και το τρίτο είναι το Ορμούζ. Το Ορμούζ αφορά την αυσιπλοεία και το εμπόριο. Ναι. Όμως υπάρχει ένας τέταρτος άξονας, ο οποίος είναι πώς διατηρείται η σταθερότητα στις περιοχές στην Αραβική Χερσόνησο, όπως επίσης και ένα ισοζύγιο σταθερότητας μεταξύ του Ιράν και των αραβικών κρατών. Κάτι το οποίο εμείς, δηλαδή από τη μεριά της Ελλάδας, μπορεί να μην το βλέπουμε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις αραβικές χώρες και το Ιράν, αλλά και το Ιράν και τις αραβικές χώρες, για να δούμε κατά πόσο θα επέλθει μια σταθερότητα μεταξύ των δύο. Γιατί είδατε πριν από μια εβδομάδα, ας πούμε, έκαναν μια επίθεση με 3 ντρόνους την πρώτη μέρα στο πυρηνικό εργοστάσιο των ΗΠΑ και τη δεύτερη μέρα με άλλα 6 ντρόνους. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα επηρεάζουν τοπικά, και το γεγονός ότι δεν έρχεται μία απάντηση στην διαπραγμάτευση δείχνει μόνο ένα πράγμα, ότι είναι πολιτική επικοινωνία, ότι θα μας πάρει πολύ μεγαλύτερο μακροχρόνια διαδικασία από ό,τι κάποιος φαντάζεται, ναι, και βέβαια αυτό έχει παγκόσμια επιρροή στην παγκόσμια αγορά.
0: Οικονομία. Ο παράγοντας Ισραήλ, κύριε Θημιόπουλε, τι ρόλο μπορεί να παίξει στην εξέλιξη των πραγμάτων?
1: Κοιτάξτε, το Ισραήλ νομίζω ήταν ξεκάθαρο εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να μείνει έτσι σε σχέση με το καθεστώς. Θέλει την αλλαγή του καθεστώτος. Ναι. Και την αλλαγή του καθεστώτος θα την προσπαθεί να την πράξει είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον. Δηλαδή είτε είναι οι Αμερικανοί είτε δεν είναι. Και δεν πρόκειται να σταματήσουν οι Ισραηλοί για τον απλό λόγο ότι αυτού του είδους τα χτυπήματα που έγιναν προς το Ισραήλ βάλουν εναντίον της σταθερότητας της ίδιας της χώρας και το πώς ουσιαστικά εκμυστηρεύεται στον υπόλοιπο κόσμο πόσο σταθερή είναι και πόσο ασφαλής χώρα είναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια διαδικασία η οποία δεν πρόκειται να σταματήσει. Πιέζουν τους Αμερικανούς, αλλά έχουν δύο προβλήματα και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί. Έρχονται εκλογές. Και μέσα σε αυτή την περίοδο των εκλογών και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ θέλει να κάνει τη μικρότερη ζημιά δυνατή, ούτως ώστε να μην χάσει τις μεσαίες εκλογές. Και βεβαίως έρχονται εκλογές από ό,τι φαίνεται και στο Ισραήλ, οι οποίες θα έχουν αλλαγή. Πιθανώς και πολιτική σκητάλη, αλλά και να μην έχει πολιτική αλλαγή πολιτική σκητάλη, θα έχει διαφοροποίηση στο τακτικό επίπεδο. Σίγουρα όλες οι πλευρές έχουν κουραστεί από το γεγονός ότι δεν γίνεται μία ανοιχτή σύραξη μεμονωμένα, η οποία να γίνει.
0: Ουσιαστικά έχει σταματήσει έχει σταματήσει. Επί της ουσίας τα χτυπήματα έχουν σταματήσει εδώ και καιρό. Είναι τώρα η διαβούλευση και οι διαπραγματεύσεις και οι ανθιπολεπτομέρειες.
1: Υπάρχουν όμως άλλα πράγματα τα οποία δεν φέρνουν το φως στη δημοσιότητα.
0: Σωστό, δηλαδή, σωστό.
1: Μυστικές υπηρεσίες γενικότερα κάνουν διάφορες δολοφονίες τρομοκρατικών οργανώσεων, είτε είναι, δεν μιλάω μόνο για το Λίβανο, αλλά μιλάω και εντός του Ιράν. Γίνονται διάφορες δολοφονίες στην καθημερινότητα, οι οποίες δεν καλύπτονται. Και βεβαίως υπάρχει και το επίσης πρόβλημα ότι το Ιράν έχει προσπαθήσει να επεκτείνει το επιχειρησιακό του μέσα στο Ιράκ επίσης. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί τα τρία drones είχαν εκτοξευθεί από το Ιράκ.
0: Από το Ιράκ.
1: Και είχαν εκτοξευθεί σε μια περιοχή η οποία είναι ξυητική. Και όταν βγήκε ο στρατός του Ιράκ, υποτίθεται να βρει τις παράνομες βάσεις των Ισραηλινών, ψάχνανε εν τη ουσία, ψάχνανε επίσης ποιες είναι οι ξυητικές ομάδες μέσα στο Ιράκ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η επέκταση, η σιωπηλή επέκταση, είτε της μια πλευράς είτε της άλλης, εκμυστηρεύει ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα σε περίπτωση που δεν υπάρχει αφενός μια συμφωνία και αφετέρου, εφόσον δεν υπάρχει ανοιχτή σύραξη. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί δρούνε με εντελώς διαφορετικό τρόπο κατανόησης. Ο στόχος είναι ένας, να εξολοθρευτεί ο αντίπαλος. Και αυτό το πράγμα θα είναι πολύ πιο αιματηρό από ό,τι κανείς φαντάζει. Βέβαια, αν υπάρχει μια συμφωνία που όλοι εκεί συμφωνούν, τότε η κατάσταση θα πρέπει να έχει μια μεταπολεμική περίοδο, η οποία θα πάρει τουλάχιστον 1-1,5 χρόνο για να σταθεροποιηθούν τα πράγματα πολιτικά, διπλωματικά και οικονομικά.
0: Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Ευθυμιόπουλε. Ευχαριστώ. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, επικεφαλής του Strategy International, καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής, για τις εξελίξεις, ένα μέτωπο το οποίο ακουμπάει τους πάντες και τα πάντα. Όσο και αν τα αφήνουμε πιο χαμηλά στην επικαιρότητα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή εκπομπή. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτα. Εμείς αύριο το πρωί στις 6. Καλημέρα σας.
2: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
3: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
4: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
3: Με Nofors.
4: Και Προσταζάν
3: από τη Vogel.
5: Vogel, υγιέργα και φυσικά.
4: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
6: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
14: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
13: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
16: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται...
17: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
18: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
19: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
18: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
19: Ανακατασκευές,
18: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
19: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
18: Έλεγχος air condition.
19: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
18: Μπαταρίες παντός τύπου.
19: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
18: Smart,
19: Ford,
18: Opel
19: και BMW.
18: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
19: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
18: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
19: Τηλέφωνο 26710-28963
18: και κινητό 6977-421078.
19: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
18: Electro Team Marketos.
19: Το team των απαιτητικών.
20: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
21: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
20: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
21: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
20: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
21: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
20: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
21: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
20: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
21: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
20: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
21: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
20: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
21: Τηλέφωνο 26710-252-51.
20: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
21: Η μόνη σας επιλογή.
22: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
22: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
21: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Αναμένεται να απευθύνει έκκληση σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι, υπογράφοντας την ιδρυτική του διακήρυξη. Σήμερα στις 10 στον Άριο Πάγο θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 58χρονος για άγνωστη προς το παρόν αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ το θύμα δεχόταν απειλές από τον σύζυγό της. Ένας νεκρός και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης φορτηγού με επιβατική αιμαξοστοιχεία στη Δυτική Πολωνία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Πόζναν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην ημιτελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε τον τρίτο αγώνα του Άρη με 102-99, πανηγυρίζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη που χρειάζονταν. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός.
23: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr/μπροστά.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
24: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
25: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
26: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
27: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
26: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
28: Και
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Χαρά Θεού έξω, Μάιος ο μήνας έχει 26, στην Ευρώπη καίγονται. Εμείς καλά πάμε, αλλά κάποια στιγμή θα αντιστραφεί το πράγμα, γιατί είναι σαν τραμπάλα. Όταν αυτοί καίγονται, ψήνονται, εμείς είμαστε κάπως πιο υποφρετά. Θα γυρίσει και ανάποδα η ιστορία, εννοείται, θα πιάσουμε και εμείς τα τριαντάρια, το τριαντάρι της κεντρικής Ευρώπης, δεν αναπνέεις, έτσι δεν το συζητώ, θες και τη φιάλη οξυγόνου παρέα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα τους αφήσουμε εκεί να ταλαιπωρούνται και εμείς να ξεκινήσουμε την καθημερινότητά μας σήμερα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, με πολύ αγάπη σε όλους εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, εύχομαι τα καλύτερα και επίσης με πολύ αγάπη για όλους εμάς που κατοικούμε σε αυτόν τον υπέροχο τόπο και μοιραζόμαστε την εξυπνάδα ο ένας με τον άλλον. Εννοείται και κάθε μέρα, κάθε στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε ούτε δευτερόλεπτο. Ξέρω δεν είναι της μόδας, κυρίες και κύριοι, πέρασε τώρα την επικαιρότητα. Άσε που προχθές είχε και μια είδηση την οποία δεν άκουσαν τη σχολιάζει κανένας από ούτε φιλελές, ο οποίος είναι αντί Μητσοτάκης, είναι εναντίον του Κούλη, γιατί κάνει διάφορα εκεί με το κράτος δικαίου κτλ. Αλλά ούτε και κανένας αριστερός, ούτε φίλοι μου αριστεροί, αλλά δεν είδα και κανέναν αριστερούλη επίσης να σχολιάζει το γεγονός ότι ήρθε στην Ελλάδα η ευρωβουλευτής κυρία Σοφή Βιλμές. Αυτή είναι του κόμματος Ρινιού. Δεν είναι καμία σχέση ούτε με το Μητσοτάκη ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κεντρώη και μάλιστα είναι αυτό που λέμε έτσι και ακροκεντρώη. Λοιπόν, αυτή η κυρία λοιπόν, αφού μίλησε με τον κύριο Μπούγα, τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Κουτρατζή, ζήτησε στο τέλος συγγνώμη για τα όσα φεδρά και εσχρά ακούστηκαν, ζήτησε συγγνώμη για όλα για τους τερατώδεις ισχυρισμούς αναφορικώς με τα θέματα που έχουν σχέση με τη διαφθορά και την καταπάτηση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, Ευρωβουλευτής η οποία ήρθε εδώ να ελέγξει την Ελλάδα, και σωστά, γιατί γίνονται διάφορα, έτσι τα λέμε, μπράβο. Όταν λοιπόν δόθηκαν οι εξηγήσεις το ποιες κινήσεις έγιναν από την πλευρά της ελληνικής κυβερνήσεως, ζήτησε συγγνώμη για τα τερατώδη ψέματα που έχουν ακουστεί. Αυτά τα τερατώδη ψέματα, ξέρετε συνήθως πως ακούγονται. Εμφανίζονται διάφοροι λατρεμένοι μας ευρωβουλευτές, Έλληνες κατά τα άλλα, οι οποίοι πηγαίνουν και δυσφημίζουν με τον. Θα μου πεις, υπάρχει χειρότερος τρόπος στη δυσφήμιση. Ναι, εν πάση περιπτώσει, δυσφημίζουν συστηματικά την Ελλάδα. Ότι γίνεται εκείνο, το άλλο κτλ. Είναι η καλύτερη βοηθή όλων όσοι θέλουν να δημιουργούν έτσι αυτό που λέμε μια ατμόσφαιρα εναντίον της Ελλάδος. Αυτό συνέβη τις προάλλες. Δεν έπαιξε αυτή η είδηση, εννοείται. Δεν σχολιάστηκε καν, φυσικά. Αλλά έχω κάτι νέα τα οποία θέλω να συζητήσω τώρα και με την ευκαιρία της παρουσίας εδώ του Υπουργού Δικαιοσύνης. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ πλησιάσει στο μικρόφωνο ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Έχουν συμβεί κάποια πράγματα που έμαθα αναφορικώς με το θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέρω δεν πουλάει τώρα, έφυγε από την επικαιρότητα. Και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τα θέματα τα οποία και θα θέσω υπόψη αμέσως του κύριου Υπουργού, να δούμε πώς απαντά η κυβέρνηση. Κύριε Φλωρίδη, καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ και εγώ.
3: Έμαθα και περιμένω τώρα να το συζητήσουμε αυτό, ότι ζητήθηκε γνωμάτευση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία την ανέθεσε την γνωμοδότηση, να συνταχθεί γνωμοδότηση δηλαδή στην κυρία Τυχεροπούλου. Δεν τη λες την κυρία Τυχεροπούλου ότι είναι υπερασπίστρια ούτε του Μητσοτάκη, ούτε της κυβερνήσεως, ούτε της Νέας Δημοκρατίας. Αντιθέτως θεωρείται από τους αγγέλους της καθάρσεως, αρχαγγέλους καθάρσεως μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να συντάξει μια γνωμοδότηση ως προς το βαθμό εμπλοκής των 13 βουλευτών συν 2 πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Και προκύπτει ότι για τους 2 συνετάχθη λοιπόν αυτή η γνωμοδότηση, η οποία αθώνει σχεδόν τους 2 πρώην υπουργούς και βρίσκει εμπλοκή σε κάποια χρηματικά ποσά κάτω του σκανδαλωδών ποσών που θα συγκροτούσαν κακούργημα, σε πολύ χαμηλά εμπλοκή μόνο 5 βουλευτών από τους 13. Αυτή η γνωμοδότηση όμως δεν έφτασε εγκαίρως στο Κοινοβούλιο όταν το Κοινοβούλιο αποφάσισε για την άρση ασυλίας των βουλευτών και των υπουργών. Αληθεύει αυτό? Λοιπόν, είναι έτσι το γεγονός στο πώς το περιγράφω ή το έμαθα λάθος?
4: Ας το δούμε με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν. Ναι. Οι συνήγοροι των βουλευτών οι οποίοι βρέθηκαν υπό έρευνα. Όχι ακόμα υπό κατηγορία, αλλά υπό έρευνα. Λοιπόν, εδώ τι παρατηρούμε με βάση, επαναλαμβάνω, αυτά που δημοσιοποιήθηκαν, ότι δημιουργούνται κάποια ερωτήματα σοβαρά. Τα αιτήματα για να γίνει άρση της ασυλίας των βουλευτών στάλθηκαν στη Βουλή πριν να ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη? Γιατί αυτό είναι μείζον. Εάν δηλαδή πρώτα ζητήθηκε από τη Βουλή να άρει τις ασυλίες με βάση κατηγορίες, οι οποίες τους απέδιδαν πλημελήματα και κακουργήματα. Τα κακουργήματα ορίζονται με βάση το ποσό της πιθανής ζημίας που προέκυψε στα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ορίζεται ένα όριο των 150.000, αν είναι από εκεί και πάνω, έτσι δεν είναι, λέει, ναι, ότι είναι 120.000.
4: κακούργημα. 120.000.
5: 120, μάλιστα.
4: Τώρα λοιπόν, το πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι γιατί στάλθηκαν, αν στάλθηκαν, τα αιτήματα για την άρση ασυλίας των βουλευτών πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η ίδια ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από πραγματογνώμονα που η ίδια όρισε. Αν είναι έτσι, έχουμε ένα θέμα σοβαρό. Ένα. Το δεύτερο είναι, και το αφήνω αυτό, είναι ότι αν αυτή η πραγματογνωμοσύνη υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, ειδικά για τους υπουργούς. Αν υποβλήθηκε πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, τότε, δεδομένου ότι εκκρεμούσε αυτή η συζήτηση στη Βουλή, θα έπρεπε η Βουλή να γνωρίζει πριν αποφανθεί εάν θα παραπέμψει τους ανθρώπους αυτούς.
5: Από τη γραμματοδότηση που συντάσσεται για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν είναι για άλλον. Δηλαδή η κυρία Τυχεροπούλου δουλεύει για λογαριασμό, δουλεύει, εργάζεται, αυτό προσπαθώ να πω. Λειτουργεί, να το πω έτσι πιο κομψά, λειτουργεί για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
4: Με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, η κυρία Τυχεροπούλου ορίστηκε πραγματογνώμων για την υπόθεση, για τις υποθέσεις αυτές, την κάθε μία ξεχωριστά, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
5: Εδώ ξέρετε τι κολλάει όμως, κύριε Υπουργέ, και συγγνώμη που σας διακόπτω τώρα τον ισμό της σκέψης σας. Έχω φιλοξενήσει πριν από κάνα δεκαήμερο τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης, κύριο Δημήτριο Γαλή, ο οποίος μας έχει πει ότι το λογικό και το σύνομο είναι ότι θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να έχει, αφού άκουσε τις συνομιλίες, να καταλήξει και σε αυτό, και στη δίωξη εναντίον των βουλευτών. Ότι δεν είναι να στέλνει απλώς τον φάκελο στη Βουλή, αλλά να πει ότι αυτοί ερευνήσαμε και είπαμε και διώκονται γιατί έκαναν ένα, δύο, τρία ή όσα έκαναν, εν πάση περιπτώσει.
4: Υπάρχει αυτό.
5: Αυτό υπάρχει.
4: Υπάρχει. Στη Βουλή διαβιβάστηκε αναλυτικό πόρισμα με βάση τις συνομιλίες, ότι. Με βάση τις συνομιλίες όμως, ναι, έτσι. Και αυτό είναι ο κίνδυνος.
5: Ναι, τώρα τι χρειαζόταν, μισόλτα, αφού υπάρχει αυτό από τις συνομιλίες, γιατί ανέθεσαν στην κυρία Τυχεροπούλου να γνωμοδοτήσει, κάνει πραγματογνώμη? Τι σημαίνει αυτό?
4: Να σας πω τι σημαίνει αυτό. Από τις συνομιλίες και από υπολογισμούς που έγιναν, μάλλον με πρόχειρο τρόπο, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατέληγαν ότι η ζημιά που επήλθε είναι, ας πούμε, σε δύο περιπτώσεις ή τρεις περιπτώσεις, σε ποσά που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ, άρα είναι σε βαθμό κακουργήματος. Αυτό προϋπέθεται, για να το πεις με βεβαιότητα, ότι έπρεπε να αναθέσεις πραγματογνωμοσύνη για να δεις αν όντως από διασταύρωση στοιχείων σου προκύπτει αυτό. Μάλιστα. Και όχι μόνο από τις συνομιλίες.
5: Σωστά. Και δεδομένου ότι η κυρία Τυχεροπούλου ξέρει πώς λειτουργεί ο ΠΚΕΠΕ, μπορεί να κάνει τον υπολογισμό.
4: Ήταν
5: έτσι,
4: εκεί,
5: δεν είναι,
4: με βάση όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, ναι, ότι, ναι, ήταν αυτοί που έκανε τους ελέγχους.
5: Μάλιστα.
4: Άρα λοιπόν, τώρα επαναλαμβάνω, το πρώτο ερώτημα, εφόσον τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν είναι σωστά, είναι εάν η πραγματογνωμοσύνη αυτή παραγγέλθηκε αφότου ή μετά που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε τις άρσεις ασυλίας με τα δικά της, με ό,τι είχε ακούσει, και χωρίς να προχωρήσει σε διασταυρώσεις και τεκμηρίωση των κατηγοριών που απίφθηνε στους βουλευτές. Αυτό είναι ένα πρώτο βασικό ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί.
5: Για το οποίο έγινε και πολιτικός δώρος. Μακριβώς. Δεν είναι μόνο εδώ, παράγεται και πολιτικό αποτέλεσμα. Δεν είναι απλώς μια διαδικασία δικαστική. Είναι να διερευνηθούν τα πάντα.
4: Δηλαδή, ναι, δείτε, για να σου το πω πιο απλά, για μια υπόθεση που ο κόσμος την ξέρει και την καταλαβαίνει. ας πούμε, τραγωδία των Τεμπών. Φαντάζεστε ότι ο ανακριτής με τον εισαγγελέα θα μπορούσαν να αποδώσουν κατηγορίες πριν πάρουν στα χέρια τους όλο αυτό το τεράστιο αποδεικτικό υλικό των εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης, των αναλύσεων των χιλιάδες των εγγράφων, πριν καταλήξουν ποια είναι η κατηγορία. Δηλαδή, θα μπορούσε ο ανακριτής με τον εισαγγελέα να απευθύνουν κατηγορία σε κάποιους κατηγορούμενους χωρίς να έχουν την πραγματογνωμοσύνη από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ας πούμε, ή από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή από τα ξένα πανεπιστήμια? Μπορούσαν να το κάνουν αυτό?
3: Όχι, όχι.
4: Άρα, μια ανακριτική διαδικασία καταλήγει στην κατηγορία όταν νωρίτερα αυτός που κάνει την ανάκριση, εν προκειμένου οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, έχουν φροντίσει να διασταυρώσουν.
3: Άρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να απαντήσει.
4: Το πρώτο λοιπόν ερώτημα είναι αυτό.
3: Δεν μπορεί να πιεστεί από εσάς. Εσείς δεν μπορείτε.
4: Εγώ τώρα γιατί το κάνω αυτό που μιλάμε? Γιατί λέτε ότι ο ΠΚΠ είναι εκτός
3: μόδας.
4: Ξέρω εγώ, βγήκε από τη συζήτηση. Δεν βγήκε. Γιατί σε έναν κόσμο έχει δημιουργήσει σοβαρές εντυπώσεις. Και οι εντυπώσεις αυτές παραμένουν. Παραμένουν. Μπορεί να μην παίζει στα δελτία ειδήσεων ή στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αλλά οι εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί στον κόσμο παραμένουν. Όπως παρέμεναν πάρα πολύ καιρό οι εντυπώσεις για την σκευωρία και τη συνωμοσία των Τεμπών. Εκεί, αν δεν γινόταν μία μάχη, δινόταν μία μάχη για την αλήθεια, είναι προφανές ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου θα συνέχιζε να πιστεύει σε αυτή την απάτη. Λοιπόν,
3: άρα μα ακόμη και τώρα έχει μια πίστη.
4: Σαφώς.
3: Δηλαδή ότι το 70% δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη, αλλά άλλη στιγμή.
4: Λέω ότι ο αγώνας για την αλήθεια είναι διαρκής αγώνας.
3: Ναι.
4: Κατά συνέπεια, δεν είναι εάν παίζει στα δελτία ειδήσεων ή στα
3: πρωτοσέλιδα.
4: Ένα λοιπόν ερώτημα είναι αυτό.
3: Μάλιστα.
4: Ένα. Δεύτερο. Είναι ότι αποδόθηκαν κάποιες κατηγορίες και ειδικά για τους δύο υπουργούς σε βαθμό κακουργήματος, επειδή οι υποτιθέμενες ζημίες υπερεύαιναν τις 120.000 ευρώ.
3: Ωραία.
4: Με βάση τα στοιχεία που επαναλαμβάνω δημοσιοποίησαν οι πλευρές των υποέλεγχο, τα επίσημα στοιχεία, ό,τι διαβάσαμε, προκύπτει ότι αυτές οι υποτιθέμενες ζημίες, κάποιες είναι μηδέν. Ούτε ένα ευρώ δηλαδή, και κάποιες που θεωρείται ότι είναι υπερβαίνουν τις 120.000, είναι ζήτημα αν είναι γύρω στις 7.000.
3: Το μηδέν όμως αφορά στους πολλούς μεταξύ των 13 συν 2 πρώην υπουργών.
4: Ακριβώς, ναι. Όπως επίσης υπάρχει.
3: Αλλά δημιουργήθηκε άλλη εντύπωση, κύριε Υπουργέ, ότι δύο πρώην υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και 13 βουλευτές ήταν μέσα στο φαγοπότι του ΟΠΚΠ.
4: Ακριβώς. Ναι. Βλέπετε όμως.
3: Και διασπάθησαν ευρωπαϊκά χρήματα του ευρωπαϊκού λαού.
4: Ναι. Βέβαια.
3: Εις βάρος των Ελλήνων πολιτών.
4: Για να ξεκαθαρίσουμε.
3: Ναι.
4: Κάποιοι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν περαιτέρω στρεβλή εικόνα, λέγοντας ότι είναι και βουλευτές στο κόλπο του οικονομικού.
3: Μάλιστα, είναι, αλλά αυτά που λέμε τώρα πάλι εγώ δεν τα έχω ακούσει. Είναι σαν τα άλλα σχόλια που έλεγα, σαν το σχόλιο που έκανα στον πρόλογό μου. Δηλαδή, όταν έρχεται ανταπάντηση σε αυτό που θεωρείται δεδομένο στην Ελλάδα, ότι η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη με αρχιδιαφθορέα τον Μητσοτάκη και βοηθούσε εσάς, όλους εκεί του Υπουργικού Συμβουλίου, η ανταπάντηση δεν παίζει στην ενημέρωση. Αυτό προσπαθώ να κάνω εγώ τώρα.
4: Μα έτσι
3: να πάω κόντρα στη διαμορφωμένη αντίληψη.
4: Υπάρχει μια επικοινωνική καταιγίδα όταν εμφανίζεται ένα γεγονός και μετά αυτό για να μαζευτεί σε σχέση με την αλήθεια θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή, ο άνθρωπος που αγωνίζεται για την αλήθεια είναι από χέρι χαμένος. Έχει υποστεί την καταιγίδα του ψέματος ή των ανακριβών στοιχείων και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό το λόγο που λέτε, δηλαδή, όταν το θέμα παίζει, όλοι παίζουν, ο κόσμος βομβαρδίζεται.
3: Το δεδομένο ότι είναι διαφθαρμένη
4: λοιπόν,
3: η
4: όταν το θέμα υποχωρεί,
3: ναι.
4: Είναι κάποια. Ωραία. Μικρά βήματα.
3: Πάμε στο δεύτερο, γιατί έχω και άλλη ερώτηση. Έχω ερώτηση για εσάς την οποία διαβάζω σήμερα.
4: Επομένως,
3: ναι.
4: Το ερώτημα τώρα είναι το εξής. Εάν από την πραγματογνωμοσύνη που παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για ζητήματα για τα οποία κατηγορήθηκαν νωρίτερα οι βουλευτές ή οι υπουργοί, προκύπτουν ότι οι ζημίες τις περισσότερες ή σε κάποιες των περιπτώσεων είναι μηδενικές, άρα δεν υπάρχει θέμα, και σε κάποιες άλλες είναι πολύ μικρότερες από τις αρχικές των κακουργημάτων, που σημαίνει ότι μετατρέπονται σε πλημεληματικές, εάν είναι και αυτές, διότι είναι προφανές ότι η περαιτέρω έρευνα θα συνεχιστεί.
3: Ναι, αλλά αυτά τα λέει η κυρία Τιχεροπούλου όμως. Δεν τα λέει ο Φλωρίδης, ούτε κάποιος από την κυβέρνηση. Αυτά τα λέει η κυρία Τιχεροπούλου.
4: Επαναλαμβάνω, εγώ σήμερα μιλώ πάλι με βάση δημοσιοποιηθέντα στοιχεία. Όχι με στοιχεία που τα γνωρίζω εγώ. Όχι. Αυτά ό,τι δημοσιοποιήθηκαν.
3: Ναι. Άρα καλείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να δώσει ευκαινήσεις.
4: Λοιπόν,
3: η Ενελάδη δεν πρέπει να δώσει.
4: Αυτό θα φανεί τώρα από τις περαιτέρω αποφάσεις της.
5: Δηλαδή, καλά, αυτά δεν τα πρόκειται να τα μάθει ποτέ κανείς. Καλά, κασιά, αυτά θα αφορούν μόνο τον βουλευτή, τον δικηγόρο του και τα εκεί τέλος.
4: Ναι, δείτε. Ναι.
5: Αυτό λέω. Εδώ υπάρχει μια ανακολουθία. Όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διατυμπανίζει πόσοι βουλευτές ήταν εμπλεκόμενοι από τις αποκαλύψεις που έκανε ακούγοντας τα τηλεφωνήματα. Άλλο τώρα το γεγονός μου λέει ότι δεν οφείλει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, άρα το έμαθαν οι δικηγόροι, ενημέρωσαν τον βουλευτή, καλά κρασιά οι υπόλοιποι εμείς.
4: Επαναλαμβάνω, η αλήθεια είναι πάντα δύσκολη, μια δυσχερής υπόθεση. Ναι, γι' αυτό λοιπόν,
5: από το την αποκάλυψη.
4: Εγώ θα συνεχίσω να κάνω μια προσπάθεια πάντα για την αλήθεια, γιατί επαναλαμβάνω, ο κόσμος έχει πώς να σας πω, στον κόσμο έχουν δημιουργηθεί εντυπώσεις και η προσπάθεια είναι τώρα αυτές οι εντυπώσεις να αποκτήσουν το συνολικό υλικό. Δηλαδή ο κόσμος πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία πια, όσος κόσμος θέλει να τα έχει. Άρα έχουμε λοιπόν αυτά τα δύο κρίσιμα ζητήματα. Όπως επίσης και έχουμε και ένα τρίτο, γιατί αυτό πάλι συνδέεται με κακουργήματα ενός υπουργού και ενός πρώην υπουργού, σε σχέση με τους 35 ή εκείνους τους ανθρώπους, τους 37, ναι, τους... που υποβλήθηκαν.
5: Τους ξενοτρόφους.
4: Ναι, όχι εκπρόθεσμα οι αιτήσεις τους. Αυτοί οι αιτήσεις μέσα στην νόμιμη προθεσμία τις κάνανε. Όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια που πέραν τις επιδοτήσεις. Κανένας δεν αμφισβήτησε ότι αυτοί είναι αληθινοί κτηνοτρόφοι. Δεν αμφισβητήθηκε.
5: Τότε γιατί κρεμάστηκαν στα μανταλάκια.
4: Εκεί διότι λέει...
5: Τον Σερών και ο Λιβανός.
4: Έγινε μια ενδικοφανής προσφυγή στον Υπουργό που προβλέπεται από τον νόμο, την οποία ο Υπουργός τη δέχτηκε. Με ποια έννοια? Ότι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν επιφορτισμένος να υποβάλει ένα περαιτέρω τυπικό στοιχείο, αρρώστησε από καρκίνο.
5: Ναι, αλλά η κυρία Τυχεροπούλα, από ό,τι μαθαίνω, κύριε Υπουργέ, και πείτε μας, δικαιώνει τον κύριο Λιβανό ότι ορθώς ασχολήθηκε με το θέμα που του ετήθηκαν από τις ΣΕΡΕΣ.
4: Με βάση τα δημοσιοποιηθέντα στοιχεία από την πραγματογνωμοσύνη,
5: ναι, αυτό
4: που λέτε προκύπτει.
5: Ναι. Αυτό όμως ούτε αυτό παίζει στο. Αλλά, δεν το είδα δεν το έγραψε κανείς αυτό. Εδώ τα συζητάμε τώρα.
4: Συνήθως ενδιαφέρον έχει η κακή είδηση, δεν έχει η καλή είδηση.
5: Τώρα διαβάζω επίσης σήμερα στο άρθρο του φίλου μου του Μιχάλη Μητσού στην εφημερίδα Τα Νέα ότι εγκαλείστε διότι με ευνηδιαστική νυχτερινή τροπολογία, εσείς ο Υπουργός Δικαιοσύνης, επιχειρήσατε να αποκλείσετε τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς από τις έρευνες για τα πολιτικά πρόσωπα. Μάλιστα. Απαντήστε παρακαλώ.
4: Λοιπόν, τα ακούμε και αυτά, γι' αυτό και πρέπει να απαντήσουμε, γιατί βλέπετε με τι έχουμε να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, θυμίζω.
5: Τι κάνατε εσείς τώρα, γιατί τους πετάξατε έξω, τι κάνατε.
4: Θα σας πω τι έγινε ακριβώς.
5: Και ότι μετά από τις αντιδράσεις ανακαλέσατε αυτό που επιχειρήσατε στην αρχή.
4: Ναι.
5: Αρχικώς.
4: Ναι. Καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτά, αλλά να εξηγήσω τι είναι αυτό. Ναι. 22 Απριλίου του 26, ένα μήνα πριν δηλαδή από τώρα που μιλάμε, η κυρία Ακουβέση ήταν στους Δελφούς, στο φόρουμ των Δελφών.
5: Και μίλησε με τον Παύλο Τσίμα.
4: Με τον Παύλο Τσίμα. Την προηγούμενη μέρα είχε επισκεφθεί το Υπουργείο, δεν θυμάμαι αν ήταν και το πρωί της ίδιας μέρας.
5: Και με χαμόγελο τα είπατε.
4: Ναι, και συζητήσαμε.
5: Σε προβοδίσατε και με χαρά.
4: Συζητήσαμε και αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Δηλαδή μιας διάταξης που θα επιταχύνει τις διαδικασίες των ερευνών που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μάλιστα. Αυτό τώρα μπορεί να πει κάποιος ότι τα λέει ο Φλωρίδης, αφού δεν υπάρχει κανένας να τα επιβεβαιώσει. Ωραία. Πάμε λοιπόν τι είπε η κυρία Κοβέση κατά λέξη στον Παύλο Τσίμα την ίδια μέρα στους Δελφούς. Εισαγωγικά, διαβάζω κατά λέξη. Είχα αυτή τη συζήτηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με αλλαγές στην νομοθεσία. Κατάλαβα, λέει η κυρία Κουβέση, ότι θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Το καλωσορίζω πραγματικά και συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Αυτά είπε η κυρία Κουβέση στον Παύλο Τσίμα.
5: Είχε καταλάβει αυτά που της είπατε.
4: Λοιπόν, τι λέει εδώ? Θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία.
5: Εξηγήσατε
4: το καλωσορίζω πραγματικά. Πάμε τώρα λοιπόν τι κάναμε εμείς.
5: Όχι, το εξηγήσατε τι θέλει να κάνετε εσείς.
4: Μα ασφαλώς, ασφαλέστατα. Και μάλιστα.
5: Δεν την ευθυνδιάσατε, δεν της είπατε άλλα και κάνατε άλλα.
4: Από αυτή τη δήλωση προκύπτει ευθυνδιασμός. Και μάλιστα την ημέρα της ψήφισης υπήρχε μία συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα διαρκής. Η οποία τους λέγαμε, παιδί μου, τι σας ενοχλεί εδώ. υπήρχε μία αίσθηση σε αυτούς ότι μπορεί να τους αφαιρούμε ανακριτικές αρμοδιότητες.
3: Κρατήστε το εκεί, να πιάσουμε από τις 8.30 μετά τις ειδήσεις τους από την αρχή, για να είναι έτσι καθαρό και για τους άλλους φίλους και φίλες που θα μπουν στην παρέα μας. Κυρίες και κύριοι, ο χάρτης της, είμαι σε διαφημιστικό περιβάλλον, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με την ιστορία 80 χρόνων με διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας η πρώτη, νομικής η δεύτερη και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών η τρίτη σχολή. Εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτου στον αριθμό 30. Σε ένα κτίριο το οποίο φτιάχτηκε από την αρχή με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. killgreece.gr, περισσότερες πληροφορίες.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και εκκρεμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ένδοδα.
3: Κόσμος 96,5.
4: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
5: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του ορμού παρά την κατάπαυση του πυρός. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
10: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
11: ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε λίγο θα συνεχίσουμε τον διάλογό μας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Τον αναγγέλλω για όλους εσάς που ενδεχομένως δεν έχετε ακούσει το προηγούμενο 20 λεπτό. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, πάμε παρακαλώ.
13: Καλημέρα, πάμε στα γρήγορα. Η παραλιακή έχει πρόβλημα πάλι σήμερα. Από το ελληνικό αρχίζει η κίνηση. Χαμηλές ταχύτητες μέχρι να πλησιάσετε το Παλαιό Φάλιρο και μετά μποτιλιάρισμα από το Παλαιό Φάλιρο, περίπου από το Έδεμ, μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι του Πειραιά, μεγάλη καθυστέρηση. Και η Βασιλιάς Κωνσταντίνου και η άνοδος της Συγκρού βεβαίως, τα δύο ρεύματα της Κηφισού, ισχυρό μποτιλιάρισμα, το ανωδικό από τη Λεωφόρο Αθηνών, το καθοδικό από την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο έχει καθυστερήσεις σημαντικές. Ευχαριστώ.
14: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
17: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το happy hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
19: Καλημέρα και πάλι.
12: Τώρα. Θα ήταν ένα μικρό σύντομο πρόλογο στο σκέλος που θίγουμε για να μπορέσουν να προσαρμοστούν και οι φίλοι και οι φίλες να καταλάβουν σε τι αναφερόμαστε. Εσείς εγκαλείστε ότι φέρατε μια τροπολογία για να δυσκολέψετε τη ζωή των Ευρωπαίων εισαγγελέων και να τους βάλετε καπέλο Έλληνες δικαστικούς.
19: Το ακριβώς αντίθετο έγινε. Η διάταξη αυτή η οποία είχε συμφωνηθεί με την κυρία Κοβέση, όπως η ίδια δήλωσε δημόσια, ότι ήθελε να νομοθετηθεί και αφορά στην επιτάχυση των διαδικασιών όταν ερευνώνται πολιτικά πρόσωπα, αφήνει απολύτως άθικτες τις αρμοδιότητες των εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δηλαδή των Ελλήνων εισαγγελέων που είναι αποσπασμένοι εκεί, να κάνουν όλες τις ανακριτικές πράξεις. Δεν διστύγει καθόλου. Απλώς τι κάνει? Αναβαθμίζει την ιδιότητα του δικαστή, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα ανακριτή, όπως η νομοθεσία προβλέπει. Δηλαδή ο ανακριτής στις άλλες περιπτώσεις σε βαθμό κακουργήματος που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά μη πολιτικά πρόσωπα, είναι δικαστής πρωτοβάθμιος. Δηλαδή ανακριτής, ας πούμε, πρωτοδίκης. Εμείς τι κάναμε? Λέμε ότι όταν η ανάκριση τελειώνει, η οποία διενεργείται αποκλειστικά από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, τότε ο ανακριτής πρέπει να είναι εφέτης ανακριτής, δηλαδή να έχει μια εμπειρία σημαντική. Και ο ανακριτής τι καθήκοντα έχει, τι αρμοδιότητες έχει? Είναι να πάρει την απολογία, αυτό είναι υποχρεωτικό, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, και να συνεννοηθεί με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς αν θα επιβληθούν περιοριστικοί όροι.
12: Διατυπώνται και τύπου απόψεις τύπου ότι πάει η κυβέρνηση, τα αναβαθμίζει για να τα καταχωνιάσει. Ενώ αν τα αφήσει στον πρωτοβάθμιο δικαστή, έχει μεγαλύτερη τόλμη και ελευθερία αυτός να δράσει. Για να αποκαλύψει. Ακούγονται και αυτά, κύριε Υπουργέ. Οφείλω να σας πω. Στις κουβέντες που κάνουμε στις κοινωνικές μας σχέσεις, οι άνθρωποι έρχονται και σου λένε ναι, αλλά πηγαίνοντας το θέμα στον Άριο Πάγο, το κρύβει η κυβέρνηση.
19: Εδώ δεν έχουμε Άριο Πάγο. Τέλος πάντων.
12: Όχι, δεν με καταλάβατε. Παράδειγμα ήταν το
19: να σας πω.
12: Ήταν να πω ότι όταν την αναβαθμίζει, ας πούμε, την έρευνα, τον έλεγχο. Μάλιστα.
19: Να σας πω τι γίνεται. Εάν έχεις πρωτοβάθμιο δικαστή, ο οποίος καταλήγει, ας πούμε, σε μία απόφαση α, έρχεται και σου λέει, αυτόν τον πήραν από τον Άριο Πάγο και το έκανε έτσι. Τι να κάνει αυτός ο κακομοιρισό νέο.
12: Ναι, όταν, λοιπόν, αλλά αν μα βαλεύει η απόφαση, να... έχουμε δικαστές στην Αθήνα. Ναι. Ωραία, πάμε παρακάτω.
19: Λοιπόν, δεν βγαίνει άκρη. Δεν βγαίνει άκρη. Απλώς τι λέμε εδώ. Εμείς χρησιμοποιούμε την εμπειρία του ποινικού μας συστήματος εδώ και δεκαετίες.
12: Τώρα καπελώνετε εσείς, το ξέρει αυτό η κυρία Κοβέση.
19: Ασφαλώς, ασφαλέστατα, αφού μιλούσαμε. Σας λέω
12: Και τι πήρατε πίσω, γιατί αναδιατάξατε την τροπολογία.
19: Ζητήσανε να κάνουμε ερμηνευτική δήλωση για να είναι σίγουροι ότι εννοούμε αυτό. Τους λέμε, μα είναι ως εκ του περισσού, διότι ο νόμος που ψηφίζουμε αναφέρεται στον νόμο το δικό σας, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που λέει ο νόμος εκείνος που δεν τον θίγουμε καθόλου, αλλά ίσα ίσα λέμε ότι εκείνος συνεχίζει να ισχύει, ότι η ανάκριση κάνετε εσείς. Εμείς τι κάναμε εκεί? Λέω, θέλετε και ερμηνευτική δήλωση να καταχωρηθεί στα πρακτικά? Μάλιστα, κάναμε και μια ερμηνευτική δήλωση που λέμε ότι δεν αλλάζει τίποτα απολύτως σε σχέση με τη
12: δηλαδή, εν ολίγης, ψάχνουμε τρόπους, ψάχνουμε να πιαστούμε από κάπου για να πούμε ότι είναι διεφθαρμένη η κυβέρνηση και παρεμβαίνει στο έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
19: Δείτε λίγο, δημιουργήθηκε όλο αυτό, επαναλαμβάνω, άντε εγώ να μην αποδώσω κακές προθέσεις, να το αποδώσω σε μια ειλικρινή αγωνία, να δούνε μη τυχόν γίνεται κάτι, αλλά από την ώρα που κατατέθηκε και η ερμηνευτική δήλωση, για να μην τους μένει καμία αμφιβολία, για μένα δεν χρειαζόταν καν. Αλλά τι θέλετε, ρε παιδί μου, θέλετε και ερμηνευτική, μάλιστα. Την καταθέσαμε στη Βουλή εκείνη την ημέρα, η οποία λέει ότι δεν θίγεται σε τίποτα.
12: Ωραία. Πάμε στο επόμενο τώρα θέμα με την θητεία. Τους δώσατε 2 χρόνια, θέλουν 5 χρόνια.
19: Όχι εμείς. Ναι. Όχι εμείς. Τώρα δείτε λίγο. Δείτε λίγο.
12: Ο Άρης Πάγος.
19: Ναι. Η Ελλάδα έχει ανώτατο δικαστικό συμβούλιο από το 1909. Ίσως είναι και η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που απέκτησε ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Τι είναι αυτό? Είναι το συμβούλιο από 11 αρεοπαγίτες, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση από τους 100 περίπου που είναι οι αεροπαγίτες, 100 και κάτι. Με κλήρωση. Και επιλέγεται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το Σύνταγμά μας λέει, το Σύνταγμά μας, όχι κανένας νόμος, από το 1909 επαναλαμβάνω, ότι όταν πρόκειται για οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή, δικαστή ή εισαγγελέα, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Κατά συνέπεια, εδώ, όταν πρόκειται να ανανεωθεί η θητεία κάποιων που υπηρετούν δικαστικών λειτουργών οπουδήποτε, όταν πρόκειται να παραταθεί η θητεία, άρα δηλαδή έχει να κάνει με την υπηρεσιακή τους κατάσταση. Γιατί τι είναι η υπηρεσιακή κατάσταση? Είναι ο διορισμός, είναι η μετάθεση, είναι η προαγωγή, είναι τα πειθαρχικά, είναι όλα. Σε αυτά και οι ελληνικές κυβερνήσεις, και πολύ σωστά, γι' αυτό λέω εγγύησεις για τους Έλληνες δικαστές, είναι οι πιο ισχυρές στον κόσμο. Στον κόσμο. Λοιπόν, όλα αυτά αρμόδιο να τα αποφασίσει είναι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, λοιπόν, όταν τον Νοέμβριο ειδοποιηθήκαμε, έγινε δημόσια ανακοίνωση από το Λουξεμβούργο ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανανέωσε μόνη της για 5 χρόνια την θητεία των εκεί υπηρετούν των Ελλήνων εισαγγελέων, των 3 από τους 10, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αντέδρασε και είπε, όπα, αυτό είναι δικό μας θέμα. Λοιπόν, και έκανε διαδικασία προσκλήσεως. Τότε λοιπόν, μου τηλεφώνησε εμένα η κυρία Κοβέση και μου λέει, τι γίνεται εδώ? Της λέω, εδώ γίνεται ό,τι το Ελληνικό Σύνταγμα λέει, η ερώτηση. Τι κάνουμε τώρα? Λέω, αν θέλετε να με ακούσετε, θα κάνετε 2 πράγματα. Πρώτον,

0: Δεν ξέρω αν μπορεί να πάει ή οτιδήποτε άλλο, αλλά αυτό έχει γίνει τώρα μία αναφορά δική τους προς την Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Όταν η Ευρώπη, μισό λεπτό όμως κύριε Φλωρί, τώρα θα μου πείτε πού χώνομαι εγώ τώρα. Όταν καθορίζονταν η συγκρότηση ευρωπαϊκά, στο πλαίσιο της ενώσεως, η συγκρότηση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αυτά δεν καθορίστηκαν από τους νομομαθείς?
0: Να σας πω κάτι.
1: Δεν γράφτηκε κάπου πώς συστήνεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τι λέει το κάθε κράτος μέλος, που, γιατί υπάρχουν κράτη της Ευρώπης που δεν έχουν αποδεχτεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Ναι, υπάρχει η Δανία, ας πούμε, δεν την έχει δεχτεί. Ναι.
1: Και κάτι άλλο, Βόρειο, εν πάση
0: περιπτώσει. Και η Σουηδία ακόμα. Και η Σουηδία ακόμα. Και τώρα που συζητάμε.
1: Και εκεί καταπατείται το κράτος δικαίου. Ναι, το ξέρω. Και εκεί είναι χώρες που.
0: Να σας πω τώρα που συζητάμε.
1: Στον πάτο των Αφρικανικών κρατών, ξέρω.
0: Να σας πω ότι είχαμε τώρα πριν από μια εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυρία Κουβέση, υπέβαλε αίτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αρθεί η ασυλία ενός Γερμανού ευρωβουλευτή. Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε το αίτημα. Δεν το έκανε δεκτό. Είπε, δεν σου επιτρέπω. Ωραία. Ναι. Όχι για να βλέπουμε.
1: Ούτε αυτό το μάθαμε στην Ελλάδα.
0: Πού να τα μαθαίνουμε αυτά? Αυτό είναι την περασμένη εβδομάδα.
1: Άρα, μέχρι να έρθουν τα νέα, αργεί.
0: Όπου το ελληνικό κοινοβούλιο.
1: Σαν την Πράβδα που κάνουν 8 χρόνια να δημοσιευτεί η είδηση, αφού επιβεβαιωθεί.
0: Το ελληνικό κοινοβούλιο, με το που υποβλήθηκαν τα αιτήματα, σε μια εβδομάδα μέσα είχε κάνει την άρση.
1: Ωραία, τελειώνουμε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν. Τώρα, άλλη μια κουβέντα, σας παρακαλώ, για το κοινό που μπήκε τώρα που είναι φρέσκο στην ακρόαση. Μαθαίνουμε, ξαναπάω αυτό που συζητήσαμε αρχικώς, ότι δηλαδή υπάρχει γνωμοδότηση της κυρίας Τιχεροπούλου που ξέρει τα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη γνωμοδότηση που ζητήθηκε, πραγματογνωμοσύνη λέτε εσείς πιο σωστά, που ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να τεκμηριωθεί η ζημία την οποία προκάλεσαν οι 13 βουλευτές οι εγκαλούμενοι της Νουδού συν δύο πρώην υπουργοί επίσης της Νουδού, και προκύπτει από την πραγματογνωμοσύνη της κυρίας Τιχεροπούλου για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ότι οι δύο οι πρώην υπουργοί καλώς έπραξαν ό,τι έπραξαν, δηλαδή τους επιβεβαιώνει η κυρία Τιχεροπούλου, και από τους 13 βουλευτές μόλις για 5 προκύπτει ένα ποσό που δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο θα είναι τελικά, αλλά δεν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Άρα εδώ δημιουργήθηκε ένας ολόκληρος ντόρος, τον οποίο ντόρο η ίδια η κυρία Τιχεροπούλου διαψεύδει. Δηλαδή εννοώ η κυρία Τιχεροπούλου που εργάστηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφού πήρε εντολή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εργάστηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και διαψεύδει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αληθεύει ή όχι?
0: Λοιπόν, δύο, επαναλαμβάνω τα ερωτήματα που είπαμε στην αρχή.
1: Ναι.
0: Δύο ερωτήματα με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν. Εάν η πραγματογνωμοσύνη αυτή παραγγέλθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προς την κυρία Τιχεροπούλου μετά την υποβολή των αιτημάτων για την άρση ασυλίας των βουλευτών, δηλαδή εάν η Βουλή γνώριζε αυτή την πραγματογνωμοσύνη, έτσι, αυτό είναι βασικό.
1: Εσείς πήγατε εκεί, τη γνώριζε ή δεν τη γνώριζε?
0: Τα στοιχεία δεν υπήρχαν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά που είχαμε υπόψη μας δεν υπήρχε αυτό.
1: Άρα λοιπόν, δεν εστάλει.
0: Λοιπόν, το ένα.
1: Ή υπήρχε και δεν εστάλει, ή υπάρχει εκεί ένα θέμα.
0: Άρα λοιπόν, πρώτον είναι αν παραγγέλθηκε μετά.
1: Μάλιστα.
0: Και δεύτερον, το περιεχόμενο αυτό καθ' αυτό αυτής της εκθέσεως πραγματογνωμοσύνης, που φαίνεται με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν ότι σε αρκετές περιπτώσεις η ζημία είναι ανυπαρκτή, μηδέν, και σε κάποιες άλλες, εκεί που εμφανιζόταν κακουργηματική ζημία πάνω από 120.000 ευρώ.
1: Αν έχουν γίνει έτσι τα πράγματα, δηλαδή αν υπήρξε πραγματογνωμοσύνη η οποία ενδεχομένως απεκρύβει ή έγινε κατόπιν της παραγγελίας προς την Βουλή για την άρση της ασυλίας των βουλευτών, και αφού έγινε πραγματογνωμοσύνη αυτή απεκρύβει όταν είχαμε την ψηφοφορία, εδώ τότε επιβεβαιώνονται εκείνοι οι συναδελφοί σας που λένε ότι, και αναφέρομαι στον Άδωνη Γεωργιάδη, που λένε ότι υπάρχει πολιτική εμπλοκή της κυρίας Κουβέση.
0: Θα αναφερθώ.
1: Αν λέω έγιναν έτσι τα πράγματα, γι' αυτό πρέπει να ξεκαθαριστούν τα πράγματα.
0: Εγώ, να σας πω, εκπροσώπησα την κυβέρνηση στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Στην υπόθεση που η Βουλή συζητούσε το αίτημα για τη δημιουργία προανακριτικής επιτροπής. Αυτό που ο κόσμος λέει προανακριτική επιτροπή. Για τους δύο πρώην υπουργούς. Υπάρχει ένα θέμα σοβαρό.
1: Σπύλιο Λιβανό και Αραμπατζή.
0: Εάν αυτή η έκθεση πραγματογνωμοσύνης, την οποία παρήγγειλε, επαναλαμβάνω, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπήρχε στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και ενώ η Βουλή συζητούσε να παραπέμψει υπουργούς,

0: δεν είχε στα χέρια της την πραγματογνωμία.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ χοντρό.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, ένα ερώτημα.
1: Τεράστιο θέμα.
0: Θέτω τα ερώτημα. Ναι,
1: διότι αυτό είναι τεράστιο θέμα.
0: Αν είναι έτσι, προσέξτε, αν είναι έτσι, τότε θα μπορούσε η Βουλή να έχει παραπέμψει και τελικά να μην υπάρχει κατηγορία. Δείτε λίγο. Έτσι, δεν είναι απλά τα ζητήματα. Εγώ θέτω τα ερωτήματα με βάση, επαναλαμβάνω, τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, και αυτό γιατί ο κόσμος πρέπει τουλάχιστον να έχει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης αυτής υπόψη του. Αυτό λέω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά είναι πολύ χοντρό επίσης να συζητείτε η άρση ασυλίας πρώην, να συζητείτε το αν θα παραπευθούν σε προανακριτική επιτροπή δύο πρώην υπουργοί και την ίδια ώρα η κυρία Τυχεροπούλου να αθωώνει τους δύο πρώην υπουργούς και να λέει σωστά έπραξαν. Με συγχωρείτε. Αυτό είναι τερατώδες πράγμα.
0: Είναι ερωτήματα προς απάντηση.
1: Μάλιστα. Τι θα γίνει με τον αρχηγό της συμμορίας των κατασυρωήν δολοφόνων? Αυτό το δικαστικό συμβούλιο στον Πειραιά πολύ large το βλέπω. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ηθικός αυτουργός, δεν πήρε ποτέ την ευθύνη. Δεν αποδέχθηκε ποτέ την ελληνική δημοκρατία. Δεν αποδέχθηκε την ελληνική δικαιοσύνη, θεωρεί δικαστή τον εαυτό του. Γιατί δίκαζε αυτός. Δίκαζε σε θάνατο. Λοιπόν, και κάνει και ένα χρόνο λιγότερο από αυτό την ποινή την εξευτελιστική για 25 δολοφονίες. Συγγνώμη.
2: Κόσμος δηλαδή. 96,5. Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε Τολού 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Ένα σαφές όριο, όπου δεν μπορεί να πας ισόβια, αυτά που λένε, ναι, στην Αμερική ισόβια εφόρου ζωής. Η Αμερική έχει δύο ισόβια. Είναι τα ισόβια εφόρου ζωής και τα ισόβια που μπορεί να βγεις νωρίτερα. Λοιπόν, αυτό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει ερμηνεύσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρχει πάντα ανώτατο όριο που, όταν λέμε ισόβια, θα μείνει κάποιος μέσα. Διότι θεωρεί ότι από εκεί πέρα είναι βασανιστήρια. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι.
1: Όταν δολοφονείς ανθρώπους, είσαι καλός άνθρωπος.
0: Έτσι έχει κρίνει. Τώρα, άμα ήταν να σας πω την προσωπική μου άποψη, ναι, θα σας την έλεγα, αλλά ναι, όχι τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Και
0: ευχαριστώ
1: σε
0: και
1: λίγο, παρακαλώ, αν θέλετε, μισό λεπτό, πριν φύγετε. Υπάρχει μια δήλωση πρώτη-πρώτη του επερχόμενου να αναλάβει πάλι έτσι αρχηγία κόμματος, πολιτικού ανδρός που διετέλεσε πρωθυπουργός, ο οποίος σε μια δήλωσή του 2020 κάτι αναφερόταν σε αρμούς εξουσίας. Παρακαλώ, έτσι, να ακούσουμε όλοι μαζί και να το θαυμάσουμε.
5: Τη δεύτερη φορά, αριστερά, πώς θα καταφέρουμε, κερδίζοντας τις εκλογές, αυτή τη φορά να αναλάβουμε την ευθύνη και τον έλεγχο όχι μόνο των κυβερνητικών θέσεων, όχι μόνο των υπουργείων, αλλά και κρίσιμων αρμών της εξουσίας. Ένα ερώτημα αυτό.
1: Πώς απαντάτε αυτό το ερώτημα, το κρίσιμο, κύριε Υπουργέ, που θέτει ο πολιτικός Ανίρ.
0: Το ενδιαφέρον.
1: Ο οποίος έρχεται τώρα με τη φανέλα της μπάρτσα να μας συστήσει κόμμα καινούργιο. Ποιοι είναι οι αρμοί της εξουσίας, κύριε
0: Υπουργέ. Το ενδιαφέρον στην επάνωδο Τσίπρα είναι το εξής. Ο κόσμος περιμένει από έναν άνθρωπο που θέλει να επανέλθει να δει αν αυτός κατά το χρόνο που ήταν αντιπολίτευση τότε και κυβέρνησε μετά και κυρίως κατά το χρόνο που κυβέρνησε έχει ξανασκεφτεί κάποια από αυτά τα πράγματα που έκανε τότε και τα οποία πλήρωσε
1: τι
0: άσχημα και
1: γελόδο. Τα έχει σκεφτεί.
0: Τα έχει σκεφτεί από την ανάποδη. Είπε στην πραγματικότητα ποια είναι η φράση «Και λίγα σας έκανα». Διότι η φράση «έπρεπε να κλείσω τις τράπεζες από την πρώτη μέρα» είναι «και λίγα πάθατε». Αυτή είναι, δηλαδή η αυτοκριτική του συνοψίζεται σε αυτή τη φράση.
1: Και, κάνει, ναι. Και χάρη στην Κολοτούμπα μου σας έσωσα κιόλας. Ακριβώς.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα...
1: Καλημέρα σας, κύριε
0: Υπουργέ.
1: Καλημέρα σας, καλή δουλειά σας. Εύχομαι, κυρίες και κύριοι, διάλειμμα εδώ. Προσέξτε. Δεν το ξέρετε ούτε αυτό, θα το διαβάσετε, θα το ακούσετε από εδώ. Θα το διαβάσετε από το άρθρο του Σάκη Μουμτζή στο liberal.gr και θα το ακούσετε από εδώ. Ξέρετε ότι με τον ερχομό του ο Μεσσίας, τον οποίο προσβλέπετε αριστεροί φίλοι μου, ξέρω θα ενοχληθείτε πάλι και διάφοροι άλλοι αριστερούλιδες, ότι με το καλημέρα σας απέλυσε δημοσιογράφο από το Κόντρα. Προσέξτε, από το Κόντρα Channel που είναι ένα κανάλι που απηχεί απόψεις τέτοιου τύπου. Επειδή ο δημοσιογράφος Νίκος Παναγιωτόπουλος έκανε μία ερώτηση η οποία δυσκόλεψε λίγο την εκπρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, τον απέλυσαν τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Το μάθατε αυτό, το ξέρετε? Όχι, βέβαια πρέπει να το ξέρετε, θα το ακούσετε από αυτή την εκπομπή, αλλά σε λίγο. Όχι όλα μαζί, ένα-ένα. Ξέρω, πέσανε πολλά τώρα για το πρωινό μας εδώ της Τρίτης. Προς το παρόν, killgreece.gr. Το προπτυχιακό πρόγραμμα Διερευνητική Εγκληματολογία, μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, συνδυάζει μια πληθώρα επιστημών μεταξύ άλλων, μοριακή βιολογία, γενετική, χημεία, φυσική, νομική και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα τρία κορυφαία προγράμματα στη Μεγάλη Βρετανία και το 2026, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian. Επικεφαλής του προγράμματος η Δόκτωρ Πινελόπη Μινιάτη, βιολόγος, δικανική γενετίστρια, εξέχουσα επιστήμων στον χώρο των εγκληματολογικών ερευνών στην Ελλάδα, ιδρυτικό μέλος του εργαστηρίου DNA της Ελληνικής Αστυνομίας και η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της Διευθύνσεως Εγκληματολογικών Ερευνών, πάντα στο περιβάλλον του Πανεπιστημίου Kiel. Kielgreece.gr, σε λίγο η συνέχεια.
6: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνουν?
15: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
14: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
15: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
14: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Ναι, έλα Γιώργο.
17: Έλα, λέ.
16: Μ' ακούς?
17: Σ' ακούω.
16: Ο μικρός.
17: Τι?
16: Είπε την πρώτη του λέξη.
17: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
16: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
17: Είπε μπαμά.
16: Όχι.
17: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
16: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
17: Μπάλα?
16: Ναι.
17: Είπε μπάλα.
16: Είπε μπάλα.
17: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
18: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα.
19: Κόσμος 96,5.
20: Η ώρα είναι 9.
21: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
22: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
21: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
23: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
24: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
25: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
26: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
25: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
26: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
25: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Εινοποιώς διαφορά.
0: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
4: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
5: Από το
3: τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
4: Απόψε στις 9, στον Sky.
7: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερίες στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κατευθύνονται προς τον Πειραιά μέσω της παραλιακής. Τα προβλήματα αρχίζουν από το ύψος του Αλίμου προς την πλατεία Υποδαμίας και το λιμάνι του Πειραιά. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Κατεχάκη, στη Βασιλεία Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη, στη λεωφόρο Κηφισού, στους Καραμαγκά και στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν ενάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούζ παρά την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με ανακοίνωση κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της νόμιμης άμυνας με στόχο την προστασία αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που αποδίδονται στις Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ, θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο, διευκρινίζοντας πως οι συνομιλίες αφορούν τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου της συμφωνίας που, όπως είπε, θα πάρει κάποιες μέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σημείωσε παράλληλα ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολά και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λίβανο. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολά, στην κοιλάδα Μπεεκά, του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Σύμφωνα με το Al Jazeera, το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό θα απειλήσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου αλλά και την επίτευξη μιας περιφερειακής συμφωνίας. Συνεδριάζει στις 11 η ώρα το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα γίνει η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θα υπάρξει ενημέρωση για την πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θα γίνουν επίσης από τους αρμόδιους υπουργούς παρουσίαση του νομοσχεδίου για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς και εισήγηση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Το κόμμα το ανακοινώνει απόψε 8 η ώρα το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Σύμφωνα με τους συνεργάτες του, αναμένεται να απευθύνει έκκληση σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι, υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη. Σήμερα, στις 10 το πρωί, στον Άριο Πάγο, θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών και τη σχετική δήλωση για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόληση για τους μήνες Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Ο ΕΦΚΑ αναφέρει ότι θα επανυπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές και εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Ένας νεκρός και 18 τραυματίζουν απολογισμό στη σύγκρουση φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχία σε Δυτική Πολωνία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Πόζναν. Σε αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στην τελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ μετά την νίκη της στον τρίτο αγώνα επί του Άρη με 102-99. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνω το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιαμιχάλης.
7: Σημαντικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που βρίσκονται στην παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το ύψος του Αλίμου μέχρι να φτάσουν στην πλατεία Υποδαμίας. Στον Πειραιά συναντούν μποτιλιάρισμα. Δυστυχώς δεν υπάρχει εναλλακτική. Τα δύο ρεύματα της Βασιλείας Κωνσταντίνου συνεχίζουν να είναι ιδιαιτέρως φορτωμένα. Η άνοδος της Συγκρού, η άνοδος της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη και τα Σίδερα Χαλανδρίου. Τα δύο ρεύματα πλέον της Αττικής Οδού και λόγω τροχαίων ατυχημάτων έχουν δυσκολίες προς τον Κόμβο Κηφισίας. Τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού με ισχυρό μποτιλιάρισμα. Το ανωδικό ρεύμα από το ύψος των Κτέλ προς την γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού ανατμήματα. Και το καθοδικό ρεύμα της Κηφισού από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης προς τα Κτέλ. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε, με λίγο αυξημένη την κίνηση έτσι περαιτέρω στη Λεωφόρο Σχιστού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Πρωινό ηλιόλουστο, λαμπερό, φωτεινό, καταγάλανος ουρανός της 3ης 26 Μαΐου. Υπέροχη μέρα να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σήμερα για τον εαυτό μας, για την οικογένειά μας, για τους φίλους μας και κυρίως να η ημέρα αυτή να βγει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για όλους και για όλες, είτε ζείτε στο εξωτερικό είτε ζείτε στην Ελλάδα. Ολόφρεσκη πρώτα απ' όλα δημοσκόπηση interview. Ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης θα είναι σε λίγο μαζί μας. Προηγουμένως όμως κάποια ηχητικά θέλω να σας κάνω, να σας χαρίσω μερικές ωραίες στιγμές, φίλες και φίλοι. Να σας χαρίσω πρώτα απ' όλα την παρέμβαση Αλέξη Τσίπρα, όπως λέγεται, για την απόλυση ενός δημοσιογράφου, του Νίκου Παναγιωτόπουλου από το Contra Channel. Αυτό το είπε με μισόλογα ο Νίκος Κοντζιάς, αλλά το διετύπωσε ευθαρσός ο Στέφανος Κασελάκης. Σήμα αρθογραφεί επί του θέματος ο Σάκης Μουμτζής στο liberal.gr. Και φυσικά το μέγα ατόπιμα του Πασόκ να ψηφίσει παρόν σαν το κουκουέ στην ανανέωση της θητείας του κεντρικού τραπεζίτη της χώρας Γιάννη Στουρνάρα. Το Πασόκ, τέτοιο γλίστριμα του Πασόκ από την κανονικότητα, τι να σας πω, δεν μπορούσα να το φανταστώ. Λοιπόν, Ναι, θα τον ακούσουμε τον κύριο Βασιλιάδη, γιατί θα επιβαστεί σε 9:25. Πρέπει να κλείσω στο αεροσκάφος να επιστρέψει στην Ελλάδα. Είναι στην Κύπρο. Λοιπόν, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, δημοσιογράφος στο Quadra Channel, έχει καλέσει προς συζήτηση την κυρία Κουφονικολάκου. Η κυρία Κουφονικολάκου, η Θεόνη Κουφονικολάκου, είναι από το Ίδρυμα Τσίπρα, εκπροσωπεί τον κύριο Τσίπρα στις δημόσιες εμφανίσεις, δηλαδή τον εκπροσωπεί στα πάνελ, διότι ο κύριος Τσίπρα θέλει να φτιάξει καινούργια πρόσωπα που θα τον εκπροσωπούν. Ορίστε, ακούστε την ερώτηση.
9: Και ένα τελευταίο, πολύ σύντομα, γιατί χθες ο κ. Χρυσελάκης εδώ εξαπέλυσε βαριές κατηγορίες για τον Αλέξη Τσίπρα και για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε για εικονικά τιμολόγια, για μαύρα ταμεία. Θα απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτές τις κατηγορίες από τον κ. Χρυσελάκη?
10: Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος γι' αυτό. Αν τώρα ο κ. Χρυσελάκης θέλει να προσκομίσει και συγκεκριμένα στοιχεία για όλα αυτά τα οποία επικαλείται, είμαστε ανοιχτές και ανοιχτοί. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι σε αυτού του είδους τις συζητήσεις καλύτερα κανείς έτσι να μην εμπλέκεται.
9: Κ. Κουφονικολάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
8: Ήταν η αφορμή για να απολυθεί ο Νίκος Παναγιωτόπουλος από το Quadra Channel. Διαβάζω από τον Σάκη Μουμτζή στο liberal.gr. Η υπόθεση θα έκλεινε αν ο Νίκος Κοτζιάς με σχόλιο του στο διαδίκτυο δεν υποστήριζε πως πριν από την απόλυση του Νίκου Παναγιωτόπουλου προηγήθηκε τηλεφώνημα με το οποίο ζητήθηκε η απομάκρυση του δημοσιογράφου, διότι, προσέξτε, έθεσε επίκαιρες ερωτήσεις σε μια κυρία που δεν ήταν σε θέση να απαντήσει επί της ουσίας. Τώρα δεν θα πω ποιος πήρε τηλέφωνο και ζητούσε την παύση του δημοσιογράφου, ούτε ποια είναι η κυρία, έγραψε ο Νίκος Κοτζιάς. Κυρίες και κύριοι, το θέμα το αφιερώνω στους αριστερούς φίλους της παρέας μας και γενικώς στους αριστερούλιδες, οι οποίοι βέβαια σε τέτοια θέματα, θεσμικά ζητήματα, είσαστε πρώτοι να κατακεραυνώνετε τους άλλους. Στα ημέτερα εννοείται μούγκα στη στρούγκα, δεν το συζητώ. Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα διαχειρός Νίκο Κοτζιά, γράφει ο Σάκης Μουμτζής, ο οποίος ήταν προγραμματισμένο την επόμενη μέρα να δώσει συνέντευξη στον απολυθέντα δημοσιογράφο που θα μιλούσε για τα αριστερά Ιουσουφάκια. Συνεχίζει ο Σάκης. Τη σκυτάλη πήρε ο Στέφανος Κεσελάκης. Αν ο Νίκος Κοτζιάς δεν αναφέρθηκε στο όνομα του Αλέξη Τσίπρα, ο Στέφανος Κασελάκης δεν είχε κανένα πρόβλημα. Τον κατονόμασε και προσδιορίσε και την ερώτηση που έφερε σε δύσκολη θέση τη συνεργάτητα του πρώην Πρωθυπουργού, την κυρία Κουφονικολάκου δηλαδή. Αφορούσε τα μαύρα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ και τα εικονικά τιμολόγια, κατηγορίες για τις οποίες ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ρώτησε την κυρία αν θα τοποθετηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, αυτό είναι το όνομά της, προσπέρασε την ερώτηση με εντελώς αμήχανο τρόπο, γράφει ο Σάκης Μουμτζής. Σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος απολύθηκε. Να χαιρόμαστε λοιπόν τον αριστερό σταλινισμό, γιατί καταλαβαίνω, έχετε την άποψη ότι άλλαξε ο Αλέξης Τσίπρας. Πάρα πολύ ωραία, με το καλό να τον προϋπαντήσετε. Κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα σας.
11: Καλημέρα από Λάρνακα, καλημέρα και πρόσφατα.
8: Πώς είστε,
11: Είμαι πολύ καλά, έβγαλα εκλογές εδώ στην Κύπρο, βουλευτικές εκλογές είχαμε. Νομίζω είναι εκλογές οι οποίες πρέπει να συζητήσουμε και στην Ελλάδα, βγήκανε χρήσιμα συμπεράσματα. Ο κυπριακός λαός ψήφισε σταθερότητα, δεν πειραματίστηκε, ψήφισε τα δύο μεγάλα κόμματα. Νομίζω έχει κάποια πράγματα τα οποία θα έπρεπε να δούμε στην Ελλάδα και να κάνουμε κάποιους παραλληλισμούς, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
8: Λοιπόν, κάνατε με πολύ ωραία δημοσκόπηση, κύριε Βασιλιάδη, όπως πάντα. Είναι αυτό που στα ελληνικά θα λέγαμε juicy δημοσκόπηση. Λοιπόν, βάζετε και θέματα που μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα, αυτά τα ποιοτικά, τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, ξεκινώ. Πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία, θα πάω μετά στην πρόθεση ψήφου, δεν είναι το κυρίως ζητούμενό μου να σας προτιμήσω, αλλά είναι πολύ ωραίο βέβαια, γιατί είναι η πρώτη φορά και έχει ενδιαφέρον, αλλά εγώ ξεκινώ από κάπου αλλού. Πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία, ρωτήσατε, θα κερδίσει μία ακόμη θητεία στις επόμενες εκλογές? Όχι, μάλλον όχι, απάντησε το 45%. Ναι, μάλλον ναι, είπε το 44%. Άρα έχουμε
11: μοιρασμένη.
8: Μια μοιρασμένη κοινωνία, 44 λέει. Ναι, εκτιμά θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, 45 όχι. Υπάρχει και ένα 11% που δεν παίρνει θέση. Αν υπάρξει δεύτερος γύρος εκλογών, πόσο πιθανό θεωρείτε, ρωτάτε εσείς, να αλλάξετε την αρχική σας επιλογή και να ψηφίσετε διαφορετικό κόμμα? Λίγο πιθανό, καθόλου πιθανό, απαντά το 82%, δηλαδή 8 στους 10 δεν θα αλλάξουν γνώμη σε σχέση με αυτά που ψήφισαν την πρώτη φορά. Πολύ πιθανό, αρκετά πιθανό, 15%. Μάλιστα.
11: Αυτοί έχουν και ποιοτικό χαρακτηριστικό. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ψηφίσει Πασόκ στην πρώτη Κυριακή. Δηλαδή, αν χρειαστεί τη δεύτερη Κυριακή να ξαναπάμε στις κάλπες, οι περισσότεροι ψηφοφόροι του Πασόκ είναι αυτοί που θα ξανασκεφτούν θα ψηφίσουν το ίδιο κόμμα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι περισσότεροι από το 15% προέρχονται από το Πασόκ και από διάφορα άλλα μικρότερα κόμματα, όπου ενδεχομένως να υπερισχύσει και η θεωρία της χαμένης ψήφου. Δεν θα βγει κυβέρνηση, άρα λοιπόν ας πάω με αυτό που θεωρώ ότι μπορεί να γίνει κυβέρνηση.
12: Μάλιστα. Κατά την άποψή σας, ο Αλέξης Τσίπρας με την επιστροφή του στην πολιτική σε σχέση με την περίοδο 2015-2019 είναι τις απαντήσεις τις δώσατε εσείς ή απαντά αυθορμήτως ο ερωτηθής, κύριε, η ερωτηθής?
11: Δώσαμε εμείς, αλλά νομίζω ήταν και μία διατύπωση. Τα δώσαμε όλες τις.
12: Λοιπόν, πάμε τώρα. Καλύτερος λέει ότι είναι καλύτερος σήμερα 20%. Ίδιος 32%, χειρότερος 45%. Βγάζετε κάποιο συμπέρασμα?
11: Δεν είναι καλά τα πράγματα για την εκκίνηση που είναι σήμερα.
12: Ναι.
11: Νομίζω, δηλαδή, η πλειοψηφία θεωρεί ότι είναι χειρότερος μαζί με αυτό που λέει ότι είναι ίδιος. Άρα μία από τα ίδια δεν είναι ίδια.
12: 45 και 32 μας κάνει 77.
11: 77, ναι,
12: έτσι,
11: σωστά.
12: Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, τι κατά τη γνώμη σας είναι καλύτερο να κάνει ο κύριος Σαμαράς? Εδώ λοιπόν εσείς ρωτάτε. Να αποσυρθεί, μάλλον όχι, να κάνει δικό του κόμμα 27%, λέει το κοινό. Με έναν τρόπο να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, λέει μόλις το 7%. Και να αποσυρθεί από την πολιτική, λέει το θηριώδες 62%.
11: Τώρα τι να πω, νομίζω η κάρτα μιλάει από μόνη της. Αλλά αυτό το 7% που λέει να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, αν το δεις μέσα στους Νεοδημοκράτες, δεν είναι ούτε 2%. Δηλαδή κάτι πλέον σαν ξένο σώμα ο Σαμαράς για τη Νέα Δημοκρατία, στο κοινό της Νέας Δημοκρατίας.
12: Δηλαδή δεν ακουμπάει τους έχοντες πρόθεση να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Τους έχοντες πρόθεση, λέω, δεν ξέρω αν θα το κάνουν οι άνθρωποι. Δεν τους ακουμπάλετε.
11: Δεν τους τσουριάζουν, ναι. Τους ακουμπάνε.
12: Πώς το είπατε αυτό, μ' αρέσει αυτό.
11: Δεν τους τσουριάζουν, δεν ανατριχιάζουν.
12: Δεν ανατριχιάζουν,
11: μάλιστα.
12: Στον άξονα δεξιά-αριστερά, όπου ένα άκρα δεξιά και 10 άκρα αριστερά, πού θα τοποθετούσατε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού? Στο 4.
11: Το 4, δηλαδή στην δεξιά θα έλεγα έτσι περισσότερο.
12: Ναι.
11: Βέβαια είναι ένας άξονας ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα βολικός για την κυρία Καρθιανού, γιατί έχω πει η κυρία Καρθιανού είναι υβριδικό κόμμα, δεν είναι δηλαδή ιδεολογικό που μπορεί κάποιος παρατηρητής πολιτικός να το βάλει στον άξονα αριστερά-δεξιά. Νομίζω ότι όπου και να το βάλεις, κάπου μπορεί να καθίσει.
12: Μάλιστα. Αν υποθέσουμε ότι είναι τρεις τα ξημερώματα και η χώρα δέχεται επίθεση, ποιον θα θέλατε να σηκώσει το κόκκινο τηλέφωνο στο γραφείο του Πρωθυπουργού? Ποιος θα θέλατε λοιπόν να είναι αυτός που θα σηκώσει το τηλέφωνο στο Μαξίμου? Μητσοτάκης θα θέλανε να είναι ο Μητσοτάκης 34%. Κάποιος άλλος 23%. Τσίπρας θα θέλανε να είναι το 14%, ο Κανένας 13%, Ανδρουλάκης 10%, Καριστιανού 6%. Νομίζω εύρωτες οι απαντήσεις των συμπολιτών.
11: Και αυτό το ερώτημα εμπλευσμένο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το σκεφτήκαμε εμείς. Το είπε ο κύριος Μητσοτάκης ποιος θα θέλατε και το κάναμε ερώτημα για να δούμε τελικά, όχι μέσα στο συνέδριο ποιοι θα θέλανε, αλλά προφανώς στην κοινωνία ποιοι θα θέλανε, και φαίνεται, αποτυπώνεται με αυθόρμητες απαντήσεις. Εδώ δεν δώσαμε προεπιλογές. Υπερισχύει ο κύριος Μητσοτάκης και φυσικά και το άλλος. Εντάξει, άλλος ποιος.
12: Ναι. Κατά την άποψή σας, υπάρχουν κόμματα στην Ελλάδα, εντός ή εκτός Βουλής, που την χάνουν ευνοϊκής αντιμετώπισης ή στήριξης από τη Ρωσία? Ναι, υπάρχουν, μάλλον υπάρχουν 50%. Όχι, δεν υπάρχουν, μάλλον δεν υπάρχουν 33%. Και ένα 17% που δεν παίρνει θέση από το κοινό.
11: Σωστά. Εδώ έχει περάσει. Βέβαια το διαψεύδουν τα κόμματα που υποτίθεται φωτογραφίζονται πίσω από αυτή την ερώτηση ότι έχουν κάποια σχέση με τη Ρωσία. Αλλά στην κοινή γνώμη φαίνεται ότι έχει περάσει ότι πράγματι υπάρχουν κόμματα. Και αυτό άντε να το βγάλεις από το μυαλό του μέσου ψηφοφόρου τώρα.
12: Μάλιστα.
11: Υπάρχουν κόμματα που τα καλοβλέπει η Ρωσία ή αυτά καλοβλέπουν τη Ρωσία.
12: Πριν πάω στην πρόθεση και στην εκτίμηση, μια τελευταία ερώτημα. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας? Μητσοτάκης 29,9, κοντά 30 δηλαδή. Κανένας 15,2, Τσίπρας 14,2, Ανδρουλάκης 10,1, Βελόπουλος 5,6, Καριστιανού 5,5, Λατινοπούλου 4,5, Κουτσούμπας 3,7, Κωνσταντοπούλου 3,1, Κασελάκης 3, Βαρουφάκης 2,1, Φάμελος 0,5, Σακελαρίδης 0,5%, Νατσιός 0,4, δεν ξέρω, δεν απαντώ, 1,7. Αυτό το 29,9 μου βγάζει και την εκτίμηση. Συμπίπτει με την εκτίμηση.
11: Ναι, θα σας πω και μια άλλη εξήγηση. Ότι στην προηγούμενη δημοσκόπηση ήταν 30, χωρίς την Καριστιανού και τον Τσίπρα μέσα. Με την Καριστιανού και τον Τσίπρα μέσα και το υπόλοιπο προσωπικό πολιτικό είναι μέσα. Το ποσοστό του Μητσοτάκη αλλάζει κατά 0,1. Δηλαδή, της ουσίας δεν επηρεάζεται καθόλου η δημοφιλία του από την είσοδο στην ερώτηση αυτή και της Καριστιανού και του Τσίπρα.
12: Πάμε τώρα πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Πρόθεση ψήφου το λέμε αυτό. Νέα Δημοκρατία 26,1, κόμμα Τσίπρα 12,8, Πασόκ 12,3, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, δηλαδή Καριστιανού 7,5, Ελληνική Λύση 5,8, Κουκουέ 5, Φωνή Λογικής 3,9, Πλεύση Ελευθερίας 3,2, είναι η Κωνσταντοπούλου. Μέρα 25 2,8, Δημοκράτες 2,5, Νίκη 0,6%, ΣΥΡΙΖΑ 0,5, Νέα Αριστερά 0,5, Άλλο Κόμμα 3,8, Αναποφάσιστη 12,7. Άρα εδώ εξαερώνεται η Νίκη, ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Βασιλιάδη,
11: ο ΣΥΡΙΖΑ,
12: πέφτουν...
11: η Νίκη, ναι. Η Πλεύση τουλάχιστον δημοσκοπικά, γιατί παρόλα αυτά επιμένει να είναι πάνω από το ποσοστό του 2023. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι, πήγε με 3,3 στην Βουλή το 2023. Άρα λοιπόν ότι παίρνει πάνω από το 3,3 θεωρώ είναι επιτυχία για αυτήν. Το θέμα είναι ότι...
12: η Ελληνική Λύση βλέπω ότι έχει απώλειες, σοβαρές απώλειες.
11: Έχει και η Ελληνική Λύση με την είσοδο της κυρίας Καριστιανού στο παιχνίδι. Δεν τον επηρεάζει τον κύριο Βελόπουλο η παρουσία του κυρίου Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή και είναι η δεύτερη δημοσκόπηση όπου το κόμμα Τσίπρα μου βγαίνει ελαφρώς πιο μπροστά από τον
12: Στα δέκατα. Από το στα Πασόκ. Δέκατα σας βγαίνει πιο πάνω από τον, από ναι, τον από το, ναι, Πασόκ. Ναι.
11: Σε αυτή τη φάση μας βγαίνει λίγο πιο πάνω από τον Πασόκ και ξεκάθαρα τέταρτη για μένα η δυναμική, ναι, της κυρίας Καριστιανού.
12: Ναι. Φοβάμαι βέβαια με αποφάσεις τύπου παρών για το Στουρνάρα. Θα βγαίνει πιο πάνω ο Τσίπρας, αλλά τώρα αυτό είναι δικό τους θέμα. Πάντα βρούνε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, δεν μας πέφτει λόγο σε εμάς. Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος 29,5 Νουδού, Τσίπρας 14,4, Πασόκ 13,5, Καριστιανού 8,5, Ελληνική Λύση 7, Κουκουέ 5,1, Φωνή Λογικής 4,5. Εντυπωσιακό η Λατινοπούλου ότι κάνει.
11: Κατά, ναι, έχει, ναι, αυτές, αυτές, ναι, ναι, ναι,
12: έχει αυτές τις επιδόσεις, τις δημοσκοπικές. Πλεύση Ελευθερίας στην εκτίμηση ψήφου 3,6, Μέρα 25 3, Δημοκράτες 2,9, Νίκη 0,7, Νέα Αριστερά 0,6, ΣΥΡΙΖΑ 0,5. Μάλιστα. Ούτε καν σε αυτό το 3% που έλεγα εγώ θα γυρίσουν. Τελειώνει, πάει ο ΣΥΡΙΖΑ.
11: Νομίζω, ναι, απλά μένει η σφαγίδα να πει το.
12: Ναι, τώρα η σφαγίδα είναι μια καινούργια ιστορία. Καλύπτωση, ναι, ναι. Σας εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ,
11: εγώ,
12: κύριε Βασιλιάδη. Χάρηκα που τα είπαμε, καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, πάει με σε περιβάλλον διαφημίσεως. Ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφορίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπαίνετε dei.gr, κάρτος Fiber και μαθαίνετε όλα όσα θέλετε για την νέα εποχή στην επικοινωνία με τη ΔΕΗ Fiber.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Δεν το πιστεύω. Πέρασα νομική.
8: Πέρασα ψυχολογία. Ναι, κατάφερα.
9: Πώς? Με ατομικό πρόγραμμα διαβάσματος και πηγαίνοντας.
10: Κόσμος 96,5.
11: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
12: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
11: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
12: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
11: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
12: Τι ερώτηση.
11: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
12: Αυτό ξαναπες.
11: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
13: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
14: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
15: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
16: Στόχος μας, η ποιότητα.
15: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
16: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
15: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
16: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
15: Σιδηρικά,
16: υδραυλικά.
15: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
16: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
15: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
16: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
15: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
16: Τηλέφωνο 26710 252 51.
15: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
16: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
17: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε μια αποδεκτή τοποθεσία. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την ενίσχυση εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Άγνωστοι βανδάλισαν τον αδριάντα του Κωνσταντίνου Καβάφη που κοσμεί τη Διονυσίου Αεροπαγήτου στο κέντρο της Αθήνας μόλις ένα μήνα μετά την τοποθέτησή του. Ο Δήμος Αθηναίων ενημέρωσε πως προχώρησε άμεσα στην αποκατάσταση της ζημιάς. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
0: τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
19: Οι εκδόσεις Παπαδόπουλος προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου που έγραψαν ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος και ο Κωνσταντίνος Φίλης σήμερα 3η 26 Μαΐου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Θα μιλήσουν Κώστας Καραμαλής, Ευάγγελος Καλπαδάκης, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Λένα Αργύρη και οι συγγραφείς Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος και Κωνσταντίνος Φίλης. 7 το βράδυ, κυρίες και κύριοι, σε μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση βιβλίου από τα καλύτερα αυτής της περίοδου. Αναφορικώς με τον Αδριάντα του Καβάφη, βρίσκεται σε ένα σημείο που μπορεί να τοποθετηθούν παντού κάμερες στα γειτονικά κτίρια, έτσι ώστε να καταγραφούν οι βάνδαλοι, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα συλληφθούν οι βάνδαλοι και θα κάνουν κοινωνική εργασία την οποία θα την παρακολουθούμε όλοι όσοι περνούμε από την Διονυσία Αεροπαγήτου, είτε Αθηναίοι, είτε επισκέπτες από άλλα σημεία της πατρίδας, είτε αλλοδαποί. Θέλω να πω, εάν η τιμωρία δεν είναι μια παραδειγματική τιμωρία που να εγγραφεί, η οποία μάλλον να εγγραφεί στην κοινωνική συνείδηση, δυστυχώς θα έχουμε διάφορα ζώα, τα οποία προσβάλλω και τα ζώα τώρα, οι οποίες εύχομαι να μην υπάρχουν κορίτσια, να είναι μόνο γομάρια, οι οποίοι προσβάλλουν τα μνημεία μας, δυστυχώς. Γιατί στον τόπο μας δεν έχουμε την αίσθηση ότι πρέπει να φαίνεται η τιμωρία. Αλλά αυτό είναι γιατί είμαστε όλοι προοδευτικοί, δεν είμαστε απλώς προοδευτικοί, έχουμε ένα μπρο μπροστά μας και είμαστε όλοι προοδευτικοί, γι' αυτό και η τιμωρία θεωρείται ότι δεν ταιριάζει στον λεβέντικο σβέρκο μας. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
20: Καλημέρα. Παρόλο που βελτιώνεται αυτή η ώρα βαθμιδών η κίνηση, έχουμε ακόμα καθυστερήσεις στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα. Στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, σημαντική καθυστέρηση. Παραλαμβάνω, Συγκρού ανωδικός άξονα Συγκρού Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και η κάθοδος της Αρδυτού έχει αυτοκίνητα και η Βασιλής Σοφία σε κάποια κομμάτια της, ξέρουμε πια. Η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της προς τον κόμβο Κηφισίας παραμένει δύσκολη. Έχουμε κάποια τροχιά συμβάντα. Δύο ρεύματα Κηφισού βελτιώνονται, αλλά είναι δύσκολα ακόμα, όπως και ο Σκαραμαγκάς.
21: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Eron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο eron.gr.
22: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
23: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
24: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το happy hour.
23: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
25: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Μαζί μας ο Νίκος Φιλιππίδης. Νίκο, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ.
26: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
19: Καλημέρα. Τι φόρος είναι αυτός με τα κίνητα πάλι? Εξήγησε το αυτό πριν πάμε στο να βάλω μερικά ηχητικά για την τρίτη θητεία του διοικητού της ΤΑΠΕΣ Ελλάδος, και την κατρακύλα, γιατί θέλω να σχολιάσω την κατρακύλα του ΠΑΣΟΚ. Τι ιστορία είναι αυτή πάλι με τους? Είναι φόρος καινούριος, είναι σύμπτυξη άλλων φόρων, γιατί υπάρχει μια κουκρίνια γι' αυτό? Ναι.
26: Υπάρχει αυτή τη στιγμή, μιλάμε στο λογαριασμό του ρεύματος, το περίφημο TAP, είναι τέλος ακίνησης περιουσίας, είναι φόρος υπέρ των Δήμων ο συγκεκριμένος, ο οποίος επιβάλλεται από 0,20 έως 0,35 της χιλής επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Τώρα, θεσπίζεται με ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών ένας φόρος για να ισχύσει από την 1η-1η-27, ο οποίος για τους Δήμους μπορεί να φτάσει με απόφαση του κάθε Δήμου ως και το διπλάσιο του TAP και επιπλέον μπαίνει και ένα σφόρος υπέρ των περιφερειών. Το ένα θα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης και το δεύτερο θα λέγεται τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Αθρηστικά αυτά και τα δύο καταλήγουν σε ένα έως και τριπλάσιο ύψος συντελεστή επί της ουσίας, από το 0,35 μπορεί να πάει ως και το 1,05 της χιλίης επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Πράγμα που σημαίνει ότι για ένα σπίτι με μια αντικειμενική αξία κοντά στα 200.000 που πλήρωνε γύρω στα 70-80 σταδιακά μέσα στο λογαριασμό του ρεύματος μέσα στη χρονιά, αυτό μπορεί να ανέβει στα 210, 220, 230, να πάει κάπου εκεί.
19: Για το 12μήνο. Όχι για κάθε μήνα. Για το 12μήνο. Ναι.
26: Είναι για το 12μήνο.
19: Ωραία, θα υπάρξει, το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω. Αλλά είναι και μια ευκαιρία, δεν πρέπει να λογοδοτούν όμως και οι δημαρχαίοι πώς διαχειρίζονται τα λεφτά.
26: Εδώ είναι το ζήτημα.
19: Γιατί ο Δήμος, τώρα αυτό θα το κουβεντιάσουμε μια άλλη ώρα, δεν είναι η στιγμή, αλλά ωραία, αποκεντρώσαμε την διοίκηση, αλλά αποκεντρώσαμε και τη διαφθορά. Δεν κάναμε τίποτα. Δηλαδή, μάλλον πρέπει μερικά πράγματα να ξαναμαζευτούν. Πολλοί κόσμοι, ας πούμε, λέει ότι η πολεοδομία πρέπει να φύγει από τους Δήμους και να πάει στο κεντρικό κράτος. Γιατί με τους Δήμους έχουν απειβδίσει.
26: Αυτό θεωρητικά προχωράει, ναι, από πλευρά της κυβέρνησης. Αλλά για παράδειγμα, οι Δήμοι είναι γνωστό ότι έχουν φορτωθεί με μεγάλες ζημιές, γιατί έναν φόρο που ξέραν ότι έρχεται, το τέλος ρήπων, που είναι ευρωπαϊκός φόρος, ο τέλος, συγγνώμη, γενοταφής, έτσι λέγεται, το οποίο επί της ουσίας, επειδή όσο λιγότερη ανακύκλωση κάνεις και περισσότερα σκουπίδια θάβεις, πληρώνεις περισσότερο. Με αποτέλεσμα, πολλοί Δήμοι έχουν βρεθεί με μεγάλα κόστη ξαφνικά, τα οποία δεν είχαν προφανώς προϋπολογίσει, γιατί δεν είχαν κάνει και τη δουλειά, την προεργασία και την προετοιμασία προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το νέο έκτακτο κόστος. Επίσης φαίνεται ότι υπάρχει μια γκρίνια μόνιμη ότι δεν φτάνουν τα λεφτά που παίρνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Τώρα, η κυβέρνηση επέλεξε να τους δώσει τη δυνατότητα, επαναλαμβάνω, γιατί είναι στη διακριτική ευχέρεια των Δήμων και των περιφερειών, να αντλούν χρήματα από αυτόν τον συγκεκριμένο πόρο. Το ερώτημα είναι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις αν είναι πρόθυμοι οι Δήμοι και οι περιφέρειες να το κάνουν. Συνήθως, όταν δεν φαίνονται οι ίδιοι ότι βάζουν ένα φόρο, και στη συγκεκριμένη περίπτωση, όταν ό,τι μπαίνει στο λογαριασμό, συνήθως η φασαρία έχει να κάνει με τον πάροχο, ο οποίος έχει βάλει και την εταιρεία, την φίρμα του πάνω στο λογαριασμό. Άρα, τα ψηλά γράμματα σπανίως τα διαβάζει ο καταναλωτής. Συνήθως μπαίνει στο σύνολο. Και είναι ένα τέλος το οποίο, η αλήθεια είναι, δεν είναι πλέον μικρό, και αν μπούμε στην εξίσωση και οι ενοικιαστές, το πράγμα μπερδεύεται. Δηλαδή είναι ένα ποσό το οποίο θα γίνει ξαφνικά και αντικείμενο συζήτησης μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Μια φασαρία, επαναλαμβάνω, χωρίς να έχει προχωρήσει το ζήτημα το να πάει η φόρια κινήτων απευθείας στους Δήμους και να επιβάλλει ο καθένας, όπως γίνεται σε πάρα πολλά μέρη στην Ευρώπη, κάθε Δήμος να επιβάλλει το δικό του φόρο ακινήτων, ναι, και να μην υπάρχει έμφυα. Η κυβέρνηση επιλέγει να τους διευκολύνει, δεν έχουν εισπρακτικό μηχανισμό και για μια ακόμη φορά θύμα πέφτει ο λογαριασμός του ρεύματος, ο οποίος είναι ήδη φορτωμένος με πάρα πολλά πράγματα.
19: Ναι. Λοιπόν, ας πούμε ερώτηση τώρα. Ο έμφυα που είναι ενιαίος δεν θα έπρεπε να μειωθεί? Λοιπόν,
26: Ο ένφια μειώνεται και έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ.
19: Όχι, εννοεί περαιτέρω, ξέρει ότι έχει μειωθεί. Αυτός που μου το γράφει ξέρει, όταν θέλει παραπάνω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Προχωρώ. Προχωρώ.
26: Στην άλλη συζήτηση.
19: Θέλω πρώτα να ακούσουμε τον κύριο Κουκουλόπουλο.
26: Βέβαια.
19: Από το ΠΑΣΟΚ. Παρακαλώ.
1: Η αποτίμηση της θητείας του κυρίου Στουρνάρη στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι απόλυτα θετική. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έχω μία προσωπική κατάθεση που δεν θα την κάνω ποτέ δημόσια αν ο ίδιος δεν προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση, για το τρομερό, για τις φοβερές μέρες του πρώτου εξαμήνου του 2015, όταν η χώρα παλινδρόμησε μεταξύ παραμονής και εξόδου από το ευρώ. Θα περιοριστούμε στο παρόν, κύριε Πρόεδρε, παρά την απόλυτα θετική αποτίμηση.
19: Αυτά τα ενώσαμε τώρα, γιατί είναι ένας Κουκουλόπουλος.

0: Αυτά τα είπε χθες εδώ στον Βασίλη Χιώτη και στον Νότι Παπαδόπουλο. Κυριάκος Πιερακάκης.
1: Το παρόν το οποίο άκουσα από το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μια αντανάκλαση της αξίας του διοικητή. Είναι μια αντανάκλαση της πολιτικής αμηχανίας του ΠΑΣΟΚ στο σύνολο της πολιτικής του.
0: Πριν δώσουμε λόγο στο, πριν ακούσουμε τον κύριο Στουνάρα που μιλάει για 9 δευτερόλεπτα, εννοείται ότι ο κύριος διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, προτού δώσει συνέντευξη, θα παίρνει τηλέφωνο τον κύριο Τσουκαλά και τον Νίκο Ανδουλάκη και θα τους λέει: Παιδιά, σκέπτομαι να δώσω συνέντευξη. Εγκρίνεται? Αν εγκρίνει ο Τσουκαλάς και ο Ανδουλάκης, οκ, τότε. Λοιπόν, ελάτε κύριε διοικητά.
2: Δεν έχω εξαρτήσεις, δεν μεγιστοποιώ κέρδη, δεν έχω χορηγούς. Δεν έχω τίποτα. Είμαι μόνος μου. Έφτασα εδώ που έφτασα, πιστεύω, με τη σκληρή μου δουλειά.
0: Οι δημοσκοπήσεις ήδη του Δημήτρη Βασιλιάδη, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Νίκο, δίνουν 0-5 μπροστά τον Τσίπρα. Με τέτοιες θέσεις θα υπερκεράσει ο Τσίπρας σίγουρα το ΠΑΣΟΚ.
3: Να θυμίσουμε ότι σε αυτή την συνέντευξη, την οποία ήταν ο λόγος για τον οποίο το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε υπέρ της τρίτης θητείας και ψηφίσει για τις άλλες δύο θητείες, και ήταν ο υπουργός της συγκυβέρνησης, να θυμίσουμε, Σαμαρά Βενιζέλου, υπουργός οικονομικών. Οι πιο πολλοί έχουν συνεργαστεί με τον
0: συνεργάτης του Κώστα Σιμίτη, ο Γιάννης Τουρνάρας. Αφήνει την Οξφόρδη και έρχεται στην Ελλάδα και δουλεύει μας στην ομάδα Σιμίτη για την ένταξή μας στο ευρώ. Ο Στουρνάρας δεν είναι Νέα Δημοκρατία.
3: Όχι, ακριβώς.
0: Δεν έχει καμιά σχέση. Δεν έχει καμιά σχέση ούτε με τη δεξιά ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Απλώς το ΠΑΣΟΚ θέλουν να γίνουν ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του Τσίπρα.
3: Ναι, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Στη συνέντευξη, παραλαμβάνω, ότι συγκεκριμένο ο Γιάννης Τουρνάρας κριτικάρει την περίοδο διακυβέρνηση στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Κουκουλόπουλος του πρώτου εξαμήνου του 2015. Δηλαδή, αναφέρεται σε αυτή τη συνέντευξη, σε αυτή την περίοδο και στη ζημιά που σύμφωνα με τον Κλάους Ρέγκλινγκ έφτασε τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή ήταν η αναφορά, και επ' αυτού το ΠΑΣΟΚ έρχεται και λέει ότι δεν ψηφίζω Στουρνάρα, και προκαλεί πολύ μεγάλη έκπληξη ακριβώς με ποιον ταυτίζεται.
0: Με ποιον ταυτίζεται.
3: Με την κανονικότητα?
0: Όχι,
3: με τον Τσίπρα?
0: Όχι.
3: Υπερασπίζεται τον Τσίπρα?
0: Σίγουρα δεν ταυτίζεται με την κανονικότητα. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, σκεφτείτε το λίγο. Είσαι Βίκινγκ, έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί? Διότι τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψου το dei.gr / fiber και μάθε περισσότερα.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
8: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία

0: LTE. Life's good.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
1: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
6: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
7: Οχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
8: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
7: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
8: Τηλέφωνο 2671-068-452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
9: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέ. Απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
10: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
11: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
12: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Θυμάμαι όσο και των υπολείπων δημάρχων, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί κατά καιρούς. Υπήρξε μία δήλωση μετά από πολύ καιρό, πριν από μερικές ημέρες, τις οποίες ισχυριζόταν ότι το κόμμα μας έχει μειωθεί από αυτήν την κατάσταση, ότι πρέπει να άρουμε αυτό το μείωσμα, αυτή την βρωμιά της διαφθοράς, και ότι πρέπει να λάβουμε δράση. Βεβαίως, αυτό πλέον ερμηνεύεται ότι γνώριζε τις αποφάσεις οι οποίες ερχόταν και η οποία τον επιβάλλει δια της βίας, της κρατικής βίας, την ηγεσία του κόμματος, το οποίο δεν τον θέλει στην πραγματικότητα, παίρνει μια πολύ μικρή μειοψηφία.
14: Ναι. Τι αίσθηση δημιουργούν όλα αυτά στην κοινωνία, κύριε Γρηγοριάδη? αγαπητέ Γιάννη.
13: Υπάρχει απόγνωση, τουλάχιστον στο ρεπουμπλικανικό λαϊκό κόμμα και στην, ας πούμε, και μαλιστική μεσαία τάξη, η οποία βάλεται και πλήττεται από την κυβέρνηση Ερντογάν εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει η παρατήρηση ότι κατά κάποιον τρόπο η κεμαλιστική μεσαία τάξη την είδε λάβει τη θέση που είχαν οι Κούρδοι στο πολιτικό σύστημα της Τουρκίας. Δηλαδή,
14: να γίνουν αποσυνάγωγοι. Να γίνουν αποσυνάγωγοι εν ολίγη.
13: Ακριβώς. Yeah. Ακριβώς. Στείνεται ένα νέο καθεστώς στο οποίο κάποιοι Κούρδοι θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση Ερντογάν. Κάποιοι ίσως λιγότεροι θα παραμείνουν εκτός, αλλά οι κεμαλιστές θα είναι πλέον αποσυνάγωγοι και θα υφίστανται τα επίχειρα της κρατικής βίας. Και όπως αναφέρατε και πριν τη συζήτησή σας, αυτή τη στιγμή υπήρξε εισβολή στα γραφεία του κόμματος για την εγκατάσταση της νέας διοικήσεως, η οποία βέβαια θα αποφύγει να κάνει συνέδριο. Αυτή τη στιγμή ένα από τα ζητήματα τα οποία προσπαθεί να θέσει ο Γκυροζέλ και οι εκδιωχθέντες σε αυτό το κόμμα είναι να πείσουν στον Κυριτσάρογο να ξαναγίνει συνέδριο, εφόσον θεωρείται βάσει τη αποφάσεω ότι ήταν.
14: Σιγά μην του κάνει το χατήρι. Σιγά μην του κάνει το χατήρι.
13: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό βεβαίως σημαίνει ότι το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα θα σύρεται σε μια διαρκή κρίση, διότι ακόμη και αν αποχωρήσουν από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα ο Ζέρκε και συναυτό, αν δεν του διαγράψει βεβαίως, γιατί και αυτό είναι ενδεχόμενο πλέον. Θα υπάρξει μια διάσπαση η οποία ανοίγει τον δρόμο στον πρόεδρο του.
14: Με μια δικαιοσύνη χειραγωγούμενη 100% έτσι, και με μια απαθή Ευρώπη, βέβαια, από την άλλη. Ναι.
13: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει όλο αυτό το περιβάλλον.
14: Μια Ευρώπη η οποία κοιτάει τα νύχια της. Κοιτάει τα νύχια της η Ευρώπη και, ναι, ναι, και τα φυσάει. Μάλιστα. Ναι, αυτή η ιστορία με το Πανεπιστήμιο. Συγγνώμη, μίλησα εγώ. Ορίστε, πάμε από την αρχή.
13: Η συγκυρία είναι πολύ δυσμενή στη διεθνή και αυτό δίνει δυνατότητες να γίνουν πράγματα τα οποία θα θεωρούν το ίσως αδιανόητα.
14: Ακριβώς.
13: Προηγουμένως.
14: Αυτή η ιστορία με το Πανεπιστήμιο τι είναι?
13: Η ιστορία του Πανεπιστημίου Μπιλγκί.
14: Ναι, ναι, ναι.
13: Το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί είναι ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Τουρκίας. Είναι στην Κωνσταντινούπολη. Στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του είχε διακριθεί πάρα πολύ στις κοινωνικές επιστήμες και στην αναζήτηση της αλήθειας, ακόμη και σε ζητήματα όπως ερμηνευτική γενοκτονία. Έχει κάνει δηλαδή πάρα πολλές σημαντικές ακαδημαϊκές δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά από ένα σημείο και μετά είχε οικονομικά προβλήματα, αγοράστηκε από ένα αμερικανικό κονσόρσιο ακαδημαϊκό και μετά το αγόρασε ένα τουρκικό holding, το οποίο ήταν φιλοκυβερνητικό και τώρα είναι υποκυβερνητική δίωξη.
14: Α, μάλιστα, μάλιστα. Κατάλαβα.
13: Οπότε υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Ναι, ναι. Προφανώς, βάσει του νέου συντάγματος, ο πρόεδρος δικαιούται να κλείσει τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, είναι θέμα προεδρικού διατάγματος. Ναι. Η λειτουργία
14: έχει. Ο πρόεδρος Ερντογάν έχει την απόλυτη εξουσία σε όλη την επικράτεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Ακριβώς.
14: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ναι. Καλημέρα.
13: Παρακαλώ.
14: Και ο κύριος Γιάννης Γρηγοριάδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Bill Gent της Άγκυρας. Ο Μουσικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ψυχικού η Ευτέρπη προσκαλεί σε συναυλία αγαπημένα τραγούδια από τον ξένο κινηματογράφο, η οποία θα δοθεί σήμερα στις 8:30, 26 Μαΐου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπενέτου, οδός Δρόση, στην οδό Δρόση 2 και Δροσίνη. Συμμετέχουν Ντέπι Μανέα στο τραγούδι, Βαγγέλης Βιστάκης στο πιάνο και Πέτρος Παπαχατζής κιθάρα και τραγούδι. Θερμά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία και καλή σας ημέρα.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς. Το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου.
10: Κόσμος 96,5.
18: Η ώρα είναι 10.
19: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
10: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη Βιπέ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
20: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
21: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
20: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
21: Ανακατασκευές,
20: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
21: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
20: Έλεγχος air condition.
21: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
20: Μπαταρίες παντός τύπου.
21: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
20: Smart,
21: Ford,
20: Opel
21: και BMW.
20: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
21: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
20: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
21: Τηλέφωνο 26710-28963
20: και κινητό 6977-421078.
21: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
20: Electro Team Marketos.
21: Το team των απαιτητικών.
10: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
22: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδου Λαναλυτή. Στην άμεση ενίσχυση της αστυνόμευσης σε Κεφαλονιά και Ιθάκη προχωρά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μετά τη συνάντηση των Δημάρχων της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης με τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ο Υπουργός ανακοίνωσε την αποστολή εκπαιδευμένων αστυνομικών δυνάμεων όπως ΟΠ και ΟΕΠΤΑ και ειδικών κλιμακίων τις επόμενες μέρες στην Κεφαλονιά για όλη τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Κεντρικό θέμα της σύσκεψης αποτέλεσε η σοβαρή υποστελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών και η ανάγκη μόνιμης ενίσχυσης με νέους αστυνομικούς από τις σχολές. Οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων ανέδειξαν την αύξηση της εγκληματικότητας με έμφαση στα ναρκωτικά, τις νυχτερινές παραβατικές συμπεριφορές, τις κλοπές και τα ζητήματα οδικής ασφάλειας. Τονίστηκε ότι η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων θεωρείται απαραίτητη για την προστασία κατοίκων και επισκεπτών κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοίδης δεσμεύτηκε για προγραμματισμό μόνιμης στελέχωσης των υπηρεσιών και επίσκεψή του στην Κεφαλονιά το προσεχές διάστημα. Με 36 νέες μόνιμες θέσεις ενισχύονται οι δημόσιες υπηρεσίες σε Κεφαλονιά και Ιθάκη μέσω νέας προκήρυξης του ΑΣΕΠ. Οι προσλήψεις αφορούν κυρίως μηχανικούς, οικονομικούς υπαλλήλους, υπαλλήλους πληροφορικής, κτηνιάτρους και διοικητικό προσωπικό σε δήμους και κρατικούς φορείς των νησιών. Σημαντική είναι η αυξημένη μοριοδότηση της εντοπιότητας με συν 40 μόρια, δίνοντας κίνητρο στους νέους να παραμείνουν και να εργαστούν στον τόπο τους. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις στο ΑΣΕΠ ξεκινούν στις 3 Ιουνίου και ολοκληρώνονται στις 17 Ιουνίου. Διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος έως τις 3 στην περιοχή Μάγκανο και έως τη 1 το μεσημέρι στις περιοχές Τζαμαρελάτα, Αλατιές, Μαρκαντονάτα, Αγριλιάς, Αντιπάτα, Γερμενάτα, Ψιλιθριάς. Δύο νέες ειδικότητες θα λειτουργήσουν στη Σχολή Ανώτατης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027, προσφέροντας δωρεάν φοίτηση και επαγγελματικές προοπτικές στον χώρο της υγείας. Οι ειδικότητες είναι βοηθός νοσηλευτή χειρουργείου και διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου, με στόχο την κάλυψη αυξημένων αναγκών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα υγείας. Δικαίωμα εγγραφής έχουν απόφοιτοι κάθετη υπουλικίου χωρίς όριο ηλικίας, ενώ παρέχεται και δυνατότητα αναβολής στράτευσης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 1η έως 21 Σεπτεμβρίου, ενώ οι τελειόφοιτοι της 3ης Λυκείου μπορούν να δηλώσουν τις ειδικότητες και μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού. Σε κλίμα χαράς πραγματοποιήθηκε χθες στο Αμφιθέατρο Γεράσιμος Αρσένης η τελετή ορκωμοσίας των αποφύτων του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας. Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή για τους νέους, οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τον κύκλο των σπουδών τους. Κατά τη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκαν η υποτροφία Γεράσιμος Αρσένης και το βραβείο επίδοσης του Ιωνίου Πανεπιστημίου ως αναγνώριση της αριστείας και της αφοσίωσης φοιτητών που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους. Η ομάδα γυμναστικής για όλους του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Επτανήσων ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Διεθνές Gym Show στην Πολωνία με μια εξαιρετική εμφάνιση, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα τους υπό τους ήχους του Ζορμπά. Τα κορίτσια κατέκτησαν την πρώτη θέση και το κύπελλο στην κατηγορία τους. Η μεγαλύτερη διάκριση για τα κορίτσια όμως ήταν η κατάκτηση του τιμητικού Grand Prix, το οποίο τις συγκαταλέγει στις κορυφές τρεις ομάδες διοργάνωσης. Άρα η συννεφιά προβλέπεται για σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Η ανεμία από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
0: Κόσμος 96,5.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
23: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
24: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών, δικής μας παραγωγής, στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
25: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
26: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: Από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, είναι Τετάρτη, σήμερα 26 Μαΐου του 2000... Τετάρτη είπα, όχι, Τρίτη είναι. Τρίτη, 26 Μαΐου του 2026. Στο 26 εδώ στη βάση, είναι 26 Πέμπτου 26, είναι σήμερα 100 χρόνια ακριβώς από τη γέννηση μια ίσως του μεγαλύτερου μουσικού του 20ου αιώνα, λέω εγώ. Σίγουρα ένας από τους μεγαλύτερους, ο Miles Davis έχει γεννηθεί σαν σήμερα, ο άνθρωπος που άλλαξε τον ήχο της jazz και όχι μόνο μια φορά, και ξανά και ξανά και ξανά, κάθε τόσο άλλαζε τον δρόμο, όχι μόνο το δικό του αλλά και όλης της jazz σκηνής. Αυτός ο φοβερός τύπος, κατά σύμπτωση χτες μάθαμε ότι ένας από τους συνοδοιπόρους του, ο λεγόμενος κολοσσός του τενόρου, ο Σόνι Ρόλινς, έφυγε από τη ζωή χτες στα 95 του. Έχουν ηχογραφήσει διάφορα μαζί. Ακούτε σκάκια και το κομματρία, είναι το ημερολόγιο αυτής της ωραίας Τρίτης. Ο Νότσο Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα και ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει στο 210-48-00-170-174. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. skyradio.gr, βρίσκεται το ταμπελάκι που λέει πες την άποψή σου, λέτε την άποψή σας ελευθέρως και δωρεάν.

Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα από τα τραγούδια της ημέρας. As tears go by, όπως περνάνε τα δάκρυα. Ένα τραγούδι που το έγραψαν μαζί ο Mick Jagger και ο Keith Richards, κλειδωμένοι στην κουζίνα. Το έγραψαν, ήταν μπαλάντα. Εκείνοι μέχρι τότε λέγανε μόνο blues, μπαλάντες δεν τους άρεσαν. Και το έδωσαν να το πει μια κοπελίτσα 17 ετών, η Marianne Faithfull.

Εκτός πενταγράμμου, είναι πρόσωπα πολλά που σήμερα στέκουν στον αφρό της ημέρας. Ένα, ο Γιάννης Τουρνάρας. Χτες εγκρίθηκε η τρίτη θητεία του ως επικεφαλής της Τράπεζας Ελλάδος. Είναι ο πρώτος στην ιστορία της Τράπεζας Ελλάδας που παίρνει τρίτη θητεία. Ένας άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε αυτό το πόστο στην πιο δύσκολη στιγμή, όταν όλα κρεμόντουσαν από μία κλωστή, έζησε και κράτησε το τιμόνι της τράπεζας στα δύσκολα χρόνια, στα χρόνια της προσαρμογής, θα τα κρατάει για άλλα 6 χρόνια. Πρόσωπο, Κώστας Καραμαλής μιλάει σήμερα, ναι. Φτάνω απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής, στην παρουσίαση του βιβλίου του δικού μας, του Κωνσταντίνου Φίλη και του κ. Κωνσταντίνου Ερβιτόπουλου. Το θέμα του βιβλίου είναι η νέα παγκόσμια τάξη, το δίκαιο της ισχύως, η είσοδός μας στην εποχή της ομής ισχύως. Αυτό είναι το θέμα του βιβλίου. Ομιλία Καραμανλή, 7 η ώρα, που σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο όσοι πάνε εκεί και θέλουν να πάνε και στο Τζίπρα μετά, θα πάνε καθυστερημένοι στο Θησίο. Ο Αλέξης Τσίπρας, μετά από 235 ημέρες εκτός ενεργό πολιτικής, επιστρέφει απόψε επισήμως. Έχουν περάσει 235 ημέρες από τότε που παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα γυρίζει. Ξέρουμε το χρώμα, κόκκινο και μπλε. Ξέρουμε τον ήχο, θα είναι ένα καινούριο του κραουνάκι. Τα υπόλοιπα δεν τα ξέρουμε, θα τα μάθουμε σήμερα. Δηλαδή, πώς το λένε, τι σήμα θα έχει και ποιοι θα υπογράφουν αυτήν την ιδρυτική διακήρυξη του Αλέξη Τσίπρα. Και βέβαια πρόσωπο της ημέρας και η κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία τώρα που μιλάμε είναι καθοδόν προς τον Αριοπάγο για να καταθέσει τα χαρτιά του κόμματός της. Εδώ είμαστε, 26 Μαΐου, μεταξύ πολιτικής και πενταγράμμου. Στην ιστορία του πενταγράμμου, σαν σήμερα, 1969, ο Τζον Λένον και η Γιώκο έπιασαν ένα ξενοδοχείο, ένα δωμάτιο μάλλον, σε ένα ξενοδοχείο του Μόντρεαλ και ξεκίνησαν την δεύτερη ξαπλωτή διαμαρτυρία τους. Θα μένανε για μια εβδομάδα ξαπλωτή στο κρεβάτι. Οι πόρτες του δωματίου άνοιγαν κάθε πρωί στις 9 μέχρι το βράδυ στις 9 και όποιος ήθελε μπαίνε μέσα και πιάνανε κουβέντες. Ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Τζον Λένον, «Γιατί το κάνετε αυτό?» Και ο Λένον απάντησε με αυτή τη φράση, «We want to give peace a chance», το οποίο 4 μέρες αργότερα ηχογραφήθηκε ως άσμα. 2, 1, 2.

Είμαστε σε μια περίοδο που εμφανίζονται νέοι αστερισμοί στον πολιτικό ορίζοντα. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι είναι προσωποπαγής. Δηλαδή δεν είναι κόμματα με έναν ηγέτη, είναι ένα πρόσωπο που μετατρέπει τον εαυτό του σε κόμμα. Αυτό μένει να το δούμε στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα. Ισχύει απολύτως στην περίπτωση της Μαρίας Καριστιανού. Για την περίπτωση της Μαρίας Καριστιανού γράφει ένα ωραίο σημείωμα σήμερα στην Καθημερινή ο Μιχάλης Τσιντσίνης. Λέει, κάνει ένα παραλληλισμό ανάμεσα στην Καριστιανού και τον Κασελάκη. Για τον οποίο λέει το Σεπτέμβριο δεν τον ήξερε κανείς. Τον Ιούνιο, μετά από 9 μήνες, πήρε 14,92, δηλαδή σχεδόν 15% σε ευρωεκλογές. Είχε κληρονομήσει ένα ηττημένο κόμμα, το οποίο πρόλαβε να υποστεί και μια σοβαρή διάσπαση, αλλά κατάφερε να το κρατήσει στη δεύτερη θέση, μπροστά από το Πασόκ. Δύο χρόνια μετά, σήμερα, εκείνο το σχεδόν 15% δεν το βρίσκουν καν οι δημοσκοπήσεις, που σημαίνει ότι για αυτού του τύπου τα πολιτικά φαινόμενα ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος, είναι εχθρός. Όπως για τον Κασελάκη, έτσι και για την Καριστιανού, γράφει ο Τσιντσίνης, ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος. Στη θυμική ψήφο προτεραιότητα έχει φαντασία. Η πραγματικότητα της πολιτικού Καριστιανού θα απορροφά κάθε μέρα συμβολική ισχύ από το ρεζερβουάρ της, από το ρεζερβουάρ των συλλαλητηρίων. Και φαίνεται ήδη ότι όσο βρισκόταν στη σφαίρα εκτός πολιτικής, η κυρία Καριστιανού είχε μάλλον μεγαλύτερη πολιτική δύναμη από αυτή που θα έχει εντός σφαίρας πολιτικής.

Λοιπόν, είναι η μέρα των νέων κομμάτων. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που ανακοινώθηκε από την πλατεία Αριστοτέλους, από το Ολύμπιον, κατεβαίνει στην Αθήνα για να καταθέσει τα χαρτιά στον Αριοπάγο. Στις 8 το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει, έφυγε ως βουλευτής ενός κόμματος, επιστρέφει ως ηγέτης ενός άλλου που μένει να δούμε αν θα είναι ακριβώς κόμμα ή απλώς ένας εκλογικός σχηματισμός γύρω από μια προσωπικότητα, ένα δηλαδή προσωποπαγές κόμμα. Μένει επίσης να δούμε πώς θα συνδυάσει το κόκκινο και το μπλε των χρωμάτων που μας προανήγγειλε στην φανέλα του Πανιόνιου ή της Μπαρτσελώνα, ταιριάζουν. Δεν ξέρω πώς θα τα ταιριάξει πολιτικά. Εκτός αυτής της πολιτικής επικαιρότητας, ήθελα να σημειώσω και να σας καλέσω να τα προσέξετε 2-3 θέματα που νομίζω ότι είναι πιο σημαντικά. Στις οικονομικές σελίδες Καθημερινής θα βρείτε ένα ρεπορτάζ της Τάνιας Γεωργιοπούλου. Αναφέρεται σε μια έκθεση η οποία δημοσιεύθηκε χθες, έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το πολύ συζητημένο και πολύ παθό θέμα των ελέγχων στο δημόσιο, της λογοδοσίας στο δημόσιο. Λοιπόν, ελέγχθηκαν 666 φορείς του δημοσίου. Είπα γιο πίσω μου σατανά, 666. Εκ των οποίων μόνο ένας στους πέντε, το 19%, είχε εγκαταστήσει συστήματα εσωτερικού ελέγχου, παρότι η σχετική νομοθετική νομική υποχρέωση ισχύει από το 2021 που ψηφίστηκε ο νόμος. Από το 2021 μέχρι το 2025, μόνο ένας στους πέντε από τους φορείς του δημοσίου έχει εγκαταστήσει σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Όσοι έχουν κάνει πάλι αυτό το 20%, 19% που έχει κάνει εσωτερικό έλεγχο, οι περισσότεροι το έχουν αναθέσει σε υπηρεσίες εξωτερικές, δηλαδή έχουν προσλάβει συμβουλευτικές υπηρεσίες, τις προσλαμβάνουν με απευθείας ανάθεση, το κόστος είναι 15 με 30.000 ευρώ ανά έργο, συνολικό τζίρος 8,9 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς τεκμηρίωση, χωρίς εποπτεία και κυρίως χωρίς διαγωνισμό. Οι εταιρείες αυτές, οι εξωτερικοί σύμβουλοι δηλαδή που αξιολογούν το δημόσιο, συνέχουν συντάξει συνολικά 152 εκθέσεις. Ούτε μία από αυτές δεν έχει ούτε μία αρνητική κρίση για τον φορέα που έλεγξε. Όλα καλά, τα βρήκαν όλοι. Σημαίνει ότι στο ελληνικό δημόσιο εξακολουθεί να επικρατεί αυτή η ασθένεια που όταν μπήκαμε στην περιπέτεια της χρεοκοπίας και άρχισαν τα μνημόνια και έρχονταν εδώ η Τρόικα, δεν πίστευε στα μάτια της ότι στον ευρύτατο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα στην πραγματικότητα κανείς δεν είχε χαρτογραφήσει τι ακριβώς κάνει κάθε φορέας και από τι κρίνεται αν κάνει καλά ή κακά τη δουλειά του. Έχουν βελτιωθεί λίγο τα πράγματα, αλλά όχι πολύ. Αν η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ακριβής, και φαντάζομαι είναι, δείχνει ότι έχουμε κάνει ελάχιστα βήματα μπρος από το 2010 ως προς αυτό. Δεν ξέρουμε το δημόσιο, δεν ξέρουμε δεν το έχουμε χαρτογραφήσει. Οι περισσότεροι φορείς δεν έχουν ιδέα τι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν, πώς να το κάνουν και σε τι θα έπρεπε να δίνουν λόγο για το αν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αντιθέτως, το οργανωμένο έγκλημα έχει μελετηθεί αρκετά. Πάντως στην Καθημερινή, ρεπορτάζ Λιάννα Μάγρα, έκθεση της Ελλάς για το οργανωμένο, το σοβαρό έγκλημα στην Ελλάδα. 510 εγκληματικές οργανώσεις λειτουργούν πλήρως χαρτογραφημένες με 3.500 περίπου μέλη, είναι 3.500 ο πληθυσμός των μετόχων στο οργανωμένο έγκλημα. Αυτές έχουν ένα τζίρο πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δεν είναι και άσχημα. Και ενδιαφέρον έχει ένα στοιχείο. Η πλειοψηφία τους, δηλαδή το 52%, είναι αποκλειστικά εγχώριες οργανώσεις, δηλαδή συγκροτήθηκαν στην Ελλάδα και αποτελούνται από Έλληνες πολίτες. Υπάρχει ένα 28% που είναι αλλοδαπές εγκληματικές οργανώσεις, βουλγαρικές, αλβανικές, οι οποίες δρούν εδώ στην Ελλάδα. Και υπάρχει και ένα 20% που είναι μεικτές. Έχει και από τα δύο, και Έλληνες και ξένους. Μια χαρά. Το έχουμε πλήρως χαρτογραφήσει το πράγμα. Δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. Η παραοικονομία
λέει η έκθεση της Ελλάς, αν θεί, η υψηλή φορολόγηση και τα πρόσθετα τέλη σε προϊόντα όπως καύσιμα και αλκοόλ ενθαρρύνουν παραβατικές πράξεις, ενισχύουν τη ζήτηση φθηνότερων παράνομων προϊόντων. Οι εγκληματικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται νομοθετικά κιλά, κενά και ελλείψεις και κυρίως τα κατά καιρούς μέτρα αποσυμφόρησης σοφρονιστικών καταστημάτων που τους επιτρέπει να ξαναβρίσκουν το προσωπικό τους ακόμη και αν το χάσουν για λίγο σε κάποια φυλακή. Κάπου εκεί είμαστε. Και ένα ακόμη θέμα που κράτησα πέρα από αυτά που είναι έτσι κι αλλιώς στην επικαιρότητα, είναι ψηλά στην προσοχή σας, που είναι το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, πολύ συζητημένο. Αλλά έχουμε δύο καινούργια στοιχεία που αξίζει να προσέξουμε. Λοιπόν, ποια είναι τα καινούργια στοιχεία? Πρώτον, μια έρευνα που έκανε η Διανέωσης, ο Οργανισμός Διανέωσης. Και δεύτερον, μια εγκύκλιο που εξέδωσε χτες ο Πάπας της Ρώμης.

0: Το συμπέρασμα από την έρευνα της διανέωσης είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στη ζωή μας με ρυθμό ραγδαίο. Δηλαδή, τον Οκτώβριο, τώρα πριν από μερικούς μήνες, τον Οκτώβριο του 25 δηλαδή, μετρήθηκε πόσοι Έλληνες χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Το αποτέλεσμα ήταν λίγο κάτω από τους μισούς, το 47% είχαμε πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη. Τον Ιανουάριο ήμασταν ήδη 65%. Τώρα το Μάιο είμαστε 69%, γιατί η έρευνα γίνεται ξανά και ξανά. 37% των συμπολιτών χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, καθημερινά. Και το 50% μια φορά τη βδομάδα τουλάχιστον. Το χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο, δηλαδή ο πολλαπλασιασμός των χρηστών είναι ραγδαίος, από 47 τον Οκτώβριο, 69 τώρα το Μάιο, 10% του πληθυσμού. Το χρησιμοποιούμε αλλά ανησυχούμε. Το 80% ανησυχεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη ευνοεί την παραπληροφόρηση και το ψέμα. Το 79% ότι θα μας κάνει πνευματικά νοχελικούς, θα αδυνατήσει την κριτική μας σκέψη. Και ένα 75% ανησυχεί για την ασφάλεια των προσωπικών του δεδομένων και της ιδιωτικής του ζωής λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η ανησυχία είναι το θέμα. Ο Πάπας της Ρώμης, ο Πάπας Λέων, χτες Δευτέρα, παρουσίασε την πρώτη του εγκύκλιο. Ξέρετε, ο Πάπας κατά καιρούς δημοσιεύει εγκυκλίους διδακτικές, που είναι περίπου μια διδασκαλία προς τους επισκόπους, τι να λένε στο πίμνιο και τι να κάνουν οι ίδιοι. Το θέμα λοιπόν αυτής της πρώτης εγκυκλίου του νέου Πάπα είναι η τεχνητή νοημοσύνη, που, για την οποία χρησιμοποίησε μια πολύ σκληρή έκφραση. Είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αφοπλιστεί. Και είπε, βέβαια, ξέρω ότι η λέξη, ο όρος είναι πολύ ισχυρός, αλλά επίτηδες τον διάλεξα, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, να χρησιμοποιούμε λέξεις που ελκύουν την προσοχή, αλλιώς πάνε χαμένες. Παρεμπιπτόντως, αυτή που ακούτε είναι η Πεγγυλή, γεννημένη σαν σήμερα, το 1920. Λοιπόν, λέει ο Πάπας της Ρώμης ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αφοπλιστεί, όχι να καταργηθεί, όχι να την αποφεύγουμε, αλλά να την αφοπλίσουμε, δηλαδή να τη στερήσουμε την δυνατότητα να κάνει κακό. Τι κακό μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη? Κατά τον Πάπα, πρώτον, να υπονομεύσει την ικανότητα κριτικής σκέψης, δεύτερον, να υποκαταστήσει τις ανθρώπινες σχέσεις, τρίτον και σημαντικό, να βαθύνει τις ανισότητες, γιατί η άνηση πρόσβαση στη γνώση και στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πολλαπλασιάζει την ανισότητα, τέταρτον, να αποσταθεροποιήσει τη δημοκρατία, λέει ο Πάπας, και επίσης να κάνει ευκολότερους τους πολέμους, διότι τα εργαλεία είναι απλούστερα και ταχύτερα. Κάτι που βρήκα ενδιαφέρον, δίπλα του όταν παρουσίαζε την εγκύκλιο του ο Πάπας, είχε τον ιδρυτή της Anthropic, δηλαδή μιας από τις μεγαλύτερες, μπορεί και μεγαλύτερη, από τις εταιρείες που πειραματίζονται, αναπτύσσουν την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Κρίστοφερ Όλα ήταν δίπλα στον Πάπα και ο οποίος είπε ότι πράγματι σε κάθε εργαστήριο που αυτή τη στιγμή δουλεύει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχει ένα σύνολο από κίνητρα και περιορισμούς, τα οποία κίνητρα μερικές φορές έρχονται σε αντιπαράθεση με το να κάνεις το σωστό. Και είπε επίσης ότι η ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης δεν πρέπει να επαφίεται στους επιστήμονες της τεχνητής νοημοσύνης, στους επιστήμονες των υπολογιστών και τα σχετικά. Θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να υπάρχει ένα πεδίο δημοκρατικού ελέγχου. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικότερο και ηθικό και πολιτικό και ιδεολογικό ζήτημα των ημερών μας. Επιστρέφουμε στην επικαιρότητα της ημέρας, που είναι πολιτική, καθώς είμαστε πια σε μια φάση όπου το ένα κόμμα ιδρύεται μετά το άλλο, καινούρια πρόσωπα στην κόλαση ή παλιά πρόσωπα που επιστρέφουν. Thank you. Να σας θυμίσω ότι στο Box, αυτήν την εφαρμογή με την οποία παραγγέλλετε φαγητό, καφέ, ψώνια, σούπερ μάρκετ κτλ., όταν τη χρησιμοποιείτε, η παραγγελία σας έρχεται μαζί με πόντους επιβράβευσης, τις οποίες μπορείτε να εξαργυρώσετε στην επόμενη παραγγελία σας από το Box και να βγαίνετε κερδισμένοι κάθε φορά. Και να σας θυμίσω επίσης το μήνυμα της Εθνικής Τράπεζας ότι η διαδικασία του στεγαστικού δανείου είναι πια, μπορεί να είναι πια πολύ απλούστερη, πολύ ανθρώπινη. Ένας προσωπικός σύμβουλος της τράπεζας σας αναλαμβάνει από την πρώτη στιγμή που κάνετε την αίτηση. Η προέγκριση δίνεται 48 ώρες. Τα χρήματα 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. nbg.gr για να μάθετε περισσότερα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε?
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: Τότε...

0: ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω.
1: Κόσμος 96,5.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Στις 100 και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
8: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
9: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
10: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
9: Με Nofors.
10: Και Προσταζάν
9: από τη Vogel.
11: Vogel, υγιένα και φυσικά.
10: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κατηφόρα της Κατεχάκη Κανελοπούλου από την περιφερειακή Μητού προς την Μεσογείον, στην Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλείου Σοφίας προς τη Βουλή, στον Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Καύσωνας πλήττει την Ευρώπη, ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφηκε χθες για το μήνα Μάιο σε Γαλλία και Βρετανία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
14: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
15: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιός

Ένα κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / 25.

0: Εδώ είμαστε. Είναι Τρίτη, 26 Μαΐου του 2026, 26 Πέμπτη, 26 αν προτιμάτε, είναι ωραίο, καρκινική γραφή. Σαν σήμερα, 1973, ένα θρυλικό, μια θρυλική συναυλία στο πάρκο της Νέας Υόρκης, στο Central Park, η Carol King, μεγάλη συναυλία, από εκεί η ηχογράφηση που ακούμε, 100.000 άνθρωποι ήταν κάτω στο γρασίδι να την ακούν να τραγουδά. Στην επικαιρότητα έχουμε, είμαστε πάντα στο σκοτάδι ή στην ομίχλη σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στον Περσικό. Έχουμε δηλώσεις αντιφατικές. Είχαμε ένα χτύπημα χτες, χτυπήματα μάλλον αεροπορικά για πρώτη φορά μετά από μέρες. Αμερικανικά χτυπήματα εναντίον του Ιράν, αυτοάμυνα χαρακτηρίστηκαν. Και η αισιοδοξία ότι είμαστε μισό βήμα από τη συμφωνία μάλλον δεν ισχύει πια. Εδώ είμαστε ένα βήμα από την εμφάνιση ενός ακόμη κόμματος στην πολιτική κονίστρα μετά την κυρία Καριστιανού. Σήμερα στις 8 το βράδυ είναι η ώρα του Αλέξη Τσίπρα, το μπλε, το κόκκινο και ο Κραουνάκης. Παρακάλεσα την καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης, την κυρία Βασιλική Γεωργιάδου, είναι πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, για μια συζήτηση έτσι, ελαφρώς πολιτικολογούσα, εν ώψη αυτού του φαινομένου της κομματογένεσης. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδου, καλημέρα. Περνάμε μια περίοδο αστρογένεσης, δηλαδή έχουμε μια εμφάνιση νέων κομματικών σχηματισμών, δύο στην πραγματικότητα μέσα σε λίγες μέρες και περιμένουμε και ένα τρίτο. Σημαίνει κάτι αυτό?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα σημαίνει πολλά για το κομματικό σύστημα της μεταπολίτευσης και την τρίτη ελληνική δημοκρατία. Η τρίτη ελληνική δημοκρατία οικοδομήθηκε πάνω στην λογική ενός κομματικού συστήματος, το οποίο είχε λίγα κόμματα και μία λελογισμένη πόλωση. Υπήρχε δηλαδή αυτό που έχει υποθεί από πολύ διακεκριμένους πολιτικούς επιστήμονες της χώρας και διεθνώς για την Ελλάδα, ότι υπήρχε μία κεντρομόλος τάση στον κομματικό ανταγωνισμό. Και βέβαια τα κόμματα ήταν μεγάλα κόμματα, ήταν κόμματα μαζικά, τα οποία εδραιώνονταν σε κοινωνικά αιτήματα, σε μαζικά κοινωνικά αιτήματα. Κάποια από τα κόμματα αυτά ήταν πιο κινηματικά, όπως λόγου χάριν το ΠΑΣΟΚ, και κάποια άλλα ήταν πιο παραδοσιακά οργανωμένα, όπως η Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια μεταξύ αυτών των κομμάτων μια διακεκριμένη θέση είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το κατεξοχήν ιστορικό μαζικό κόμμα. Τα κόμματα, κύριε Τσίμα, αυτό το λέμε στους φοιτητές μας από το πρώτο εξάμηνο. Τα κόμματα είναι κομμάτια, είναι μέρη. Η λέξη κόμμα, πάρτι, προέρχεται από το πάρς, το λατινικό πάρς, που σημαίνει ακριβώς αυτό, ένα κομμάτι. Πρέπει να εκφράζει το κόμμα ένα κομμάτι της κοινωνίας. Έρχομαι σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε, έκανα όλη αυτή την εισαγωγή, προκειμένου να μπορέσω να απαντήσω και να σας πω ότι ανησυχώ με αυτήν την παράδοξη κομματογένεση, η οποία έρχεται από τα πάνω και είναι καθαρά προσωποκεντρική.
0: Μέχρι να αποδειχθεί βέβαια, αν αποδειχθεί, ότι αυτό που έρχεται από τα πάνω έχει μια αντιστοίχηση από τα κάτω, δηλαδή ότι η πολιτική προσφορά συναντά κάποια πραγματική ζήτηση, αλλά αυτό δεν το ξέρουμε ακόμη.
1: Και μπορεί να μην
0: είναι. Και δεν φαίνεται.
1: Δεν φαίνεται, γιατί όντως την ιστορία των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων έχουμε περιπτώσεις κλασικών μαζικών κομμάτων που επειδή όμως έχουν στο εσωτερικό τους προσωπικότητες μεγάλου, ας πούμε, μεγάλης εμβέλειας, λαϊκιστές με απήχηση, αυτό που λέμε δημαγωγούς, κεντράρουν σε αυτά τα πρόσωπα, ενώ στην πραγματικότητα είναι κλασικά κόμματα που απευθύνονται σε ένα εκλογικό ακροατήριο. Μία τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση ήταν στην Αυστρία το λεγόμενο κόμμα του Γιώργ Χάιντερ. Δεν ήταν κόμμα του Γιώργ Χάιντερ, ήταν ένα κόμμα που απευθυνόταν σε ένα υπερεθνικιστικό κομμάτι της αυστριακής κοινωνίας. Ήταν όμως αυτό σαφές, ότι η προσωπικότητα έρχεται προκειμένου να κινητοποιήσει και να, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, υπηρετήσει το κομμάτι της κοινωνίας το οποίο απευθύνεται. Αυτό ήταν σαφές, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής τουλάχιστον και από το κόμμα που ήδη είχε ανακοινωθεί, αυτό της κυρίας Καριστιανού, που φέρει και το όνομά της εξάλλου, επίσης,
0: ακριβώς,
1: κάτι τέτοιο Νομίζω πως δεν φαίνεται. Μένει βέβαια να δούμε τι θα μας πει σήμερα. Νομίζω σήμερα είναι η ανακοίνωση.
0: Βέβαια του... σήμερα. Σήμερα στις 8 το βράδυ, βέβαια. Ξέρουμε τα χρώματα, ξέρουμε και τη μουσική. Θα είναι μπλε και κόκκινο και θα έχει μουσική κραουνάκι. Τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε το βράδυ.
1: Κοιτάξτε, αυτό το μπλε και κόκκινο, πραγματικά, επειδή είδα και αυτό το μικρό βίντεο που έκανε ο κύριος Τσίπρας, μόνο από αυτό, τουλάχιστον σε μένα, λειτουργούν αρνητικά τα ανακλαστικά. Ο κύριος Τσίπρας είναι εκπρόσωπος της ριζοσπαστικής αριστεράς στην Ελλάδα. Και η ριζοσπαστική αριστερά, δεν θέλω προσωπικά, και νομίζω αυτή είναι θα ήταν η γνώμη πολλών σαν και εμένα, να φλερτάρει με τον εθνικισμό. Δηλαδή δεν περιμένουμε από την αριστερά να μας μιλήσει για τον μπλε της χώρας. Εννοείται ότι όλοι όσοι μετέχουν στο δημόσιο βίο εκκινούμε από την υπόθεση εργασίας που θέλω να τη θεωρήσω βάσιμη, ότι όλοι είναι πατριώτες. Δηλαδή όλοι είμαστε πατριώτες, όλοι, εννοείται ας πούμε, και ταυτοχρόνως βέβαια είμαστε και Ευρωπαίοι. Δεν χρειάζεται αυτό να τονιστεί, πολλό μάλλον από ένα κόμμα που έχει μια αφετηρία από το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, που νομίζω ότι θα ήταν ένα μπερδεμένο μήνυμα να απευθυνθεί με έναν τρόπο που επιδιώκει να κινητοποιήσει αντανακλαστικά του χώρου ενός παραδοσιακού, συντηρητικού, εθνικιστικού χώρου.
0: Ναι. Άρα, μεθοδολογικά πρέπει να ξεχωρίσουμε ένα κόμμα το οποίο είναι κόμμα, απλώς έχει μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα στην ηγεσία του, η οποία, εν πάση περιπτώσει, μονοπολεί την εκπροσώπησή του και δημιουργεί ένα μαγνήτη. Και είναι άλλο πράγμα να έχεις ένα πρόσωπο που να μετατρέπει τον εαυτό του σε κόμμα.
1: Ακριβώς. Είναι νομίζω δύο διαφορετικά πράγματα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το ένα σενάριο, τη μία περίπτωση την έχουμε δει ξεκάθαρα σε αυτό το μόρφωμα, το κομματικό σχήμα, να το πω, της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε κάποιες απορίες που νομίζω θα λυθούν και ερωτηματικά που θα απαντηθούν σήμερα ή θα αρχίσουν να απαντιώνται σήμερα. Αλλά ό,τι και να γίνει, ξέρετε, σε όποιο μοντέλο και να ανταποκριθούν τα σχήματα αυτά, τα δύο ή τα τρία ή τα πόσα θα είναι, ουσιαστικά βρισκόμαστε στο θάνατο του κομματικού συστήματος της μεταπολίτευσης, που είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά ενός ελεγχόμενου πλουραλισμού, όχι πάρα πολλά κόμματα. Είχαμε κοινοβουλευτικές θητείες με τρία κόμματα. Το θυμάστε πολύ καλά.
0: Βέβαια. Η Βουλή του 81 είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τρία κόμματα.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.

0: οξύ, βέβαια. Μάλλον θέλω να πω, ο διάλογος ήταν οξύ. Θυμόμαστε την περίοδο με τα γαλάζια και τα πράσινα καφενεία, όπου υπήρχε μια πόλωση πραγματική. Αλλά τι εννοείται, ότι δεν εκφραζόταν σε επίπεδο, πώς να πω, πολιτικών θέσεων? Δηλαδή ότι σε επίπεδο πολιτικής τα κόμματα τίνανε να συγκλίνουν προς ένα...
1: Ακριβώς. Προς κοινούς στόχους.
0: Κοινούς στόχους.
1: Διότι, ναι, θυμηθείτε, το Πασόκ με τον Ανδρέα Παπανδρέου ήταν αντίθετο στην ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Ωστόσο, επί των ημερών της κυβέρνησής του υπογράφηκε η συμφωνία που είχε ήδη ολοκληρωθεί.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι τα κόμματα εκείνης της εποχής και μέχρι πολύ πρόσφατα και στην περίοδο Σιμίτη, και αργότερα, δηλαδή φτάνοντας μέχρι και την κρίση, όπου εκεί ξεκινά αυτή η τοξική πόλωση, ενώ την οικονομική κρίση, μέχρι τότε μπορεί να υπήρχε ένα αφήγημα πολύ πολιτικό, όμως σε επίπεδο πολιτικών υπήρξε μία συνένεση. Αυτό ήταν το μοτίβο μέσα από το οποίο πορεύτηκε η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα που τον περιμένουμε απόψε, ο κύριος Τσίπρας κατά κάποιο τρόπο προσπαθεί να κάνει τώρα αυτό που προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να κάνει μετά τις εκλογές του 2019, δηλαδή μετά την εκλογική του ήττα, να διευρύνει το χώρο του και από τη ριζοσπαστική αριστερά να καταφέρει να εκπροσωπήσει αυτό που με τον παλιό όρο θα λέγαμε δημοκρατική παράταξη, ας πούμε, το κέντρο και κέντρο αριστερά, μπορεί?
1: Η ταπεινή μου γνώμη είναι όχι. Όχι γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί, αλλά γιατί αυτό δεν γίνεται. Είναι διακριτά ρεύματα. Το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. Είναι ιστορία της σοσιαλδημοκρατίας που πορεύτηκε μέσα από αντιπαραθέσεις και διαιρέσεις. Είναι διακριτά ρεύματα. Το βλέπουμε σε όλες τις χώρες. Βλέπουμε τη Γερμανία. Έχει την πιο κλασική εκδοχή της σοσιαλδημοκρατίας παρά την κρίση που περνάει. Ωστόσο, το S5 είναι τεμπτουσία, ας πούμε, αυτού του ρεύματος. Αλλά υπάρχει η ριζοσπαστική αριστερά και η πράσινη. Δεν γίνονται όλα αχταρμάς. Υπάρχουν διαφορετικές κατευθύνσεις, διαφορετικές προτεραιότητες. Αυτά τα πάρθ που εκφράζονται, αυτά τα μέρη, είναι πραγματικά διαφορετικά μέσα στην κοινωνία. Και η γνώμη μου είναι ότι δεν μπορούν να συνενωθούν από πάνω, ενδεχομένως από κάτω, αλλά θέλει πολλή προσπάθεια, πολλή δουλειά για να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Κυρία Γεωργιάδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι.

0: Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ημερολόγιο της 26ης Μαΐου και το γεγονός της ημέρας, φυσικά πολιτικά εννοώ, στην μικρή πολιτική μας σκηνή, είναι η συγκέντρωση το βράδυ στην πλατεία Θησίου. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει τον καινούριο του πολιτικό σχηματισμό. Αντώνης Ατζολέτος είναι μαζί μου. Αντώνη, δεν έχει μαθευτεί τίποτα,
9: Δεν έχει μαθευτεί τίποτα.
8: Καλλιεργείται
9: μόνο...
8: suspense. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ιδέα για το όνομα, δεν έχουμε ιδέα τι ακριβώς θα γίνει, ποιος θα μιλήσει.
9: Κατάφερε να το κρατήσει μόνο ο ίδιος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, κάτι περίμενα να έχει. Γιατί μόνο εικάζουμε από τα συμφραζόμενα. Ποιες λέξεις μπορεί να περιέχονται.
8: Τη διακήρυξη επίσης, αυτό το κείμενο.
9: Τη διακήρυξη
8: έχουμε.
9: Κάτι ψηλά έχουμε σε σχέση με την πατριωτική αριστερά, το όλα αυτά που θα αναφερθεί για το κράτος δικαίου, για την κυβέρνηση, ενδεχομένως να λέει ακόμα και για το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, το παλιό οικονομικό σύστημα και το ότι χρωστούν ένα δισεκατομμύριο. Αλλά ναι, σε σχέση με το όνομα, εκεί είναι το μεγάλο μυστήριο. Γιατί σίγουρα θέλει καταρχάς να κάνει μια μεγάλη συγκέντρωση σήμερα, έτσι ώστε να μπει με το δεξί ή με το αριστερό, δεν ξέρω, ό,τι θέλει και ο ίδιος, στη κεντρική πολιτική σκηνή και στις δημοσκοπήσεις.
8: Όπως λέει ο Τσακαλώτος, πότε μετά να πότε μετά.
9: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα σήμερα, να έχει πολύ κόσμο, να έχει καινούριο κόσμο από κάτω, να έχει τα νέα στελέχη, που θα τα έχει σίγουρα, και μετά νομίζω το άλλο στοίχημα είναι η ιδρυτική διακήρυξη από κάτω, επειδή θα μπορείς να μπαίνεις πλέον στο site και να υπογράφεις ηλεκτρονικά, να έχει χιλιάδες υπογραφές, να έχει πολλές υπογραφές. Αυτό θα είναι το πρώτο δείγμα του κόμματος. Σίγουρα και αυτά που θα πει ο Αλέξης Τσίπρας σε σχέση με προγραμματικά θέματα, δίνοντας το στίγμα, αλλά σε κάθε περίπτωση το όνομα θα μπορούσε, αν είναι κάτι καινούριο και εμπνεσμένο, να αποτελέσει μαγνήτη, αν σηματοδοτεί κάτι.
8: Σίγουρα έχει καλλιεργήσει ένα suspense γύρω από αυτά, για όποιον ενδιαφέρεται. Αλλά ναι, μένει να δούμε αν αυτό που θα δούμε ή θα ακούσουμε απόψε συντηρεί το ενδιαφέρον ή το ξεφουσκώνει κάπως. Είχαμε χτες αυτή στην εκπομπή στο Χιλιοστό. Είχαμε αυτό τη φοβερή ατάκα του Γιούνκερ, ότι του είχε προτείνει να φορολογήσει τους εφοπλιστές και εκείνος είπε όχι. Και ο Γιούνκερ του είπε τι αριστερός εσύ.
9: Σίγουρα αυτό σήμερα θα κεντρήσει το ενδιαφέρον, γιατί είχαμε κάποια επικοινωνία με την Αμαλίας, δεν ξέρω, θα απαντήσουν στην ημέρα ή το αφήνει να πει κάτι το βράδυ. Πάντως είναι κάτι που όντως δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο, γιατί είναι κάτι που δεν το είχαμε ξανακούσει και έχει σίγουρα ενδιαφέρον αυτό που είπε ο Γιούνκερ, που ήταν ένας σύμμαχος του Αλέξη Τσίπρα, έτσι.
8: Ήτανε, ναι. Ήταν ένας ιδιότυπος σύμμαχος, ναι, αλλά σύμμαχος, ναι, ναι, εν τέλει. Ίσως όχι ακριβώς όπως θα ήθελε ο Τσίπρας να είναι, αλλά αυτά δεν γίνονται.
9: Ναι, και με αυτά που είπε στην περασμένη εκπομπή, ναι, στο χιλιοστό.
8: Ναι.
9: Τι άλλο, θα είναι μια και κυκλική σκηνή από ό,τι μου είπανε το βράδυ, mm-hmm, εκεί στην πλατεία Θησίου με θέα την Ακρόπολη. Έχει μια παιδική χαρά κάπου εκεί πέρα, κάπου, ναι, εκεί, ναι, μπροστά, ναι, θα στηθεί η σκηνή.
8: Κοίτα, μεγάλη, πολύ μεγάλη συγκέντρωση εκεί δεν μπορεί να είναι. Πόσος κόσμος χωράει σε αυτή την πλατεία, δεν είναι μια μεγάλη πλατεία.
9: Όχι, θα πρέπει να έχει κόσμο και από κάτω,
8: ναι,
9: στο πηγαίνοντας, βγαίνοντας για Θησίο, και προς τα πάνω, προς την Ακρόπολη, ναι, για να έχει μια δυνατή εικόνα. Γι' αυτό ίσως να είναι κυκλική, να μπορεί να, ναι, κινείται γύρω-γύρω. Ωραία. Δεν ξέρω, θα το δω.
8: Όλα αυτά είναι τα συμβολικά. Η ουσία μένει. Και η ουσία νομίζω είναι η αντίδραση των υπολείπων. Ενώ εκείνων που εκείνος, ναι, θέλει ή δεν θέλει να έχει μαζί του.
9: Ναι. Δεν αναμένεται να δούμε βουλευτές. Έχει δηλώσει μόνο ο κύριος Παναγιωτόπουλος ότι θα πάει. Δεν ξέρω αν θα το κάνει ο βουλευτής Αχαΐας. Mm. Γιατί σίγουρα σε αυτή τη φάση οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω να θέλουν να ρίξουν λάδι στη φωτιά. Όταν εκκρεμεί μια κεντρική επιτροπή στις 6 Ιουνίου που θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις, περιμένουν και το Σοκράτη Φάμελο τι θα τους πει. Είναι δύσκολο το έργο τους. Δηλαδή, από τη μία πλέον θα είναι με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη θα υποστηρίζουν τις αρχές της ιδιωτικής διακήρυξης του Τσίπρα. Και αν πάνε οι εκλογές μέχρι τον Απρίλιο, τι θα κάνουν. Εντάξει, ναι, τον Οκτώβριο. Κάπως σώζεται.
8: Ναι. Σωστό, σωστό. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Αύριο τώρα θα έχουμε, ναι, θα έχουμε πολλά να λέμε. Να σε καλά, καλή σου μέρα.

0: τελευταία νότα του σημερινού ημερολογίου. Σας θυμίζω ότι αν το καινούργιο σας αυτοκίνητο πρέπει να το ασφαλίσετε ή αν προσέχετε το παλιό σας σε καινούργιο, μπείτε στο cosmoteinsurance.gr. Θα συγκρίνετε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές εταιρείες και θα διαλέξετε εκείνη που σας συμφέρει καλύτερα και θα κλείσετε την ασφαλειά σας εκεί από τον υπολογιστή σας σε λίγα λεπτά της ώρας. Και φέτος η Εθνική Τράπεζα και η κάρτα της, η κάρτα Mastercard, έχουν κρατήσει μια καλή θέση για σένας, για εσάς, στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών. Αν χρησιμοποιείτε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας σε καθημερινές σας συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου, μπορεί να είστε ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, να είστε καλά, καλημέρα. Α, ραντεβού το βράδυ, 9, γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στη τηλεόραση του Sky.
1: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
2: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό, πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης, όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού.
5: Κόσμος 96,5.
6: Η ώρα είναι 11.
5: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
7: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδου Γαναλυτή. Στην άμεση ενίσχυση της αστυνόμευσης σε Κεφαλονιά και Ιθάκη προχωρά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μετά τη συνάντηση των Δημάρχων της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης με τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ο Υπουργός ανακοίνωσε την αποστολή εκπαιδευμένων αστυνομικών δυνάμεων όπως ΟΠ και ΟΕΠΤΑ και ειδικών κλιμακίων τις επόμενες μέρες στην Κεφαλονιά για όλη τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Κεντρικό θέμα της σύσκεψης αποτέλεσε η σοβαρή υποστελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών και η ανάγκη μόνιμης ενίσχυσης με νέους αστυνομικούς από τις σχολές. Οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων ανέδειξαν την αύξηση της εγκληματικότητας με έμφαση στα ναρκωτικά, τις νυχτερινές παραβατικές συμπεριφορές, τις κλοπές και τα ζητήματα οδικής ασφάλειας. Τονίστηκε ότι η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων θεωρείται απαραίτητη για την προστασία κατοίκων και επισκεπτών κατά τη θέρνη περίοδο. Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοίδης δεσμεύθηκε για προγραμματισμό μόνιμης στελέχωσης των υπηρεσιών και επίσκεψή του στην Κεφαλονιά το προσεχές διάστημα. Με 36 νέες μόνιμες θέσεις ενισχύονται οι δημόσιες υπηρεσίες σε Κεφαλονιά και Ιθάκη μέσω νέας προκήρυξης του ΑΣΕΠ. Οι προσλήψεις αφορούν κυρίως μηχανικούς, οικονομικούς υπαλλήλους, υπαλλήλους πληροφορικής, κτηνιάτρους και διοικητικό προσωπικό σε δήμους και κρατικούς φορείς των νησιών. Σημαντική είναι η αυξημένη μοριοδότηση της εντοπιότητας με συν 40 μόρια, δίνοντας κίνητρο στους νέους να παραμείνουν και να εργαστούν στον τόπο τους. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις στο ΑΣΕΠ ξεκινούν στις 3 Ιουνίου και ολοκληρώνονται στις 17 Ιουνίου. Διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος έως τις 3 στην περιοχή Μάγκανο και έως τη 1 το μεσημέρι στις περιοχές Τζαμαρελάτα, Αλατιές, Μαρκαντονάτα, Αγριλιάς, Αντιπάτα, Γερμενάτα, Ψιλιθριάς. Δύο νέες ειδικότητες θα λειτουργήσουν στη Σχολή Ανώτατης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027, προσφέροντας δωρεάν φοίτηση και επαγγελματικές προοπτικές στον χώρο της υγείας. Οι ειδικότητες είναι βοηθός νοσηλευτή χειρουργείου και διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου, με στόχο την κάλυψη αυξημένων αναγκών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα υγείας. Δικαίωμα εγγραφής έχουν απόφοιτοι κάθε τύπου λυκείου χωρίς όριο ηλικίας, ενώ παρέχεται και δυνατότητα αναβολής στράτευσης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 1η έως 21 Σεπτεμβρίου, ενώ οι τελειόφοιτοι της 3ης λυκείου μπορούν να δηλώσουν τις ειδικότητες και μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού. Σε κλίμα χαράς πραγματοποιήθηκε χθες στο αμφιθέατρο Γεράσιμος Αρσένης η τελετή ορκωμοσίας των αποφύτων του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας. Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή για τους νέους, οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τον κύκλο των σπουδών τους. Κατά τη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκαν η υποτροφία Γεράσιμος Αρσένης και το βραβείο επίδοσης του Ιωνίου Πανεπιστημίου ως αναγνώριση της αριστείας και της αφοσίωσης φοιτητών που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους. Η ομάδα γυμναστικής για όλους του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Επτανήσων ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Διεθνές Gym Show στην Πολωνία με μια εξαιρετική εμφάνιση, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα τους υπό τους ήχους του Ζορμπά. Τα κορίτσια κατέκτησαν την πρώτη θέση και το κύπελλο στην κατηγορία τους. Η μεγαλύτερη διάκριση για τα κορίτσια όμως ήταν η κατάκτηση του τιμητικού Grand Prix, το οποίο τις συγκαταλέγει στις κορυφές τρεις ομάδες διοργάνωσης. Άρα η συννεφιά προβλέπεται για σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
5: Κόσμος 96,5. Και τώρα Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς μας ήρθες, μας έλειψες χθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Αλλά είπαμε, ήσουν για πολύ καλό σκοπό, οπότε δικαιολογημένη η απουσία σου. Σε συγχωρώ δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Σου κρατάω κακία που μ' άφησες μόνο.
1: Εντάξει, τότε.
2: Κόσμος Μάγκαζιν, η ταυτότητα της ημέρας.
1: Λοιπόν, ξεκινήσαμε βεβαίως με τον Τζον Λένον και το τραγούδι Give Peace a Chance, δηλαδή δώσε στην ειρήνη μια ευκαιρία. Ναι. Αυτό το τραγούδι για πρώτη φορά ακούστηκε από τον Τζον Λένον πάνω στο κρεβάτι στο οποίο είχαν ξεκινήσει τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη μαζί με τη σύζυγό του, τη Γιώκο Όνο, στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ. Πάνω σε αυτό το κρεβάτι λοιπόν ακούστηκε για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι.
0: Κάντε έρωτα, μην κάνετε πόλεμο, έλεγε.
1: Όχι, δεν έλεγε αυτό.
0: Τι έλεγε?
1: Give peace a chance.
0: Α, δηλαδή?
1: Δώσε στην ειρήνη μια ευκαιρία. Αυτό είναι άλλο σύστημα. Αυτό ήταν των χίπιδων το σύστημα.
0: Α,
1: το...
0: μάλιστα.
1: Όχι το σύστημα, το... που λέγανε. Το σύνθημα.
0: Αλλά θυμάμαι ότι στο κρεβάτι είχαν βγει φωτογραφίες σε περιπτύξεις.
1: Όχι, καθόντουσαν. Τι περιπτύξεις?
0: Καθόντουσαν με το Σεντόνι. Αφού είχε γίνει ολόκληρο άλλο εκείνη την εποχή.
1: Φορούσανε. Καφτάνια φορούσανε. Λευκά καφτάνια.
0: Σημασία έχει ότι αυτό το τραγούδι έκανε πάταγο.
1: Το Give Peace a Chance.
0: Βέβαια.
1: Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, γιατί όλοι επιζητούμε την ειρήνη. Το 1770, σαν σήμερα, λίγη άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Και το 1879, σαν σήμερα, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Λοιπόν, το 1930, σαν σήμερα, ο τότε Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Τι είναι αυτό? Η εθνική λυρική σκηνή. Θα ιδρυθεί όμως το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας Μεταξά. Το 1975, σαν σήμερα, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Το 1924, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος, Έλληνας λογοτέχνης και από τους σημαντικότερους πεζογράφους της μεταπολεμικής γενιάς. Επίσης, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή το 1903 ο Μαρσέλ Ρενό, ο Γάλλος ραλίστας και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας που φέρει το όνομά του, τα Ρενό δηλαδή. Και το 1978 φεύγει και από τη ζωή η Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου αλλά και θειασάρχης, η οποία έμεινε γνωστή μόνο με το μικρό της όνομα, Κιβέλη. Το επίθετο ήταν Ανδριανού. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό μας, να δούμε πώς αυτό θα εξελιχθεί σήμερα. Δεν ξέρω, ελπίζω το αισθάνεστε. Κάνει ζέστη. Εγώ ζεσταίνομαι πάντως. Κάνει ζέστη. Λοιπόν, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Οπότε, υψηλές θερμοκρασίες. Φανταστείτε μόνο ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 26. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα φαρμακεία μας για σήμερα. Καρλής Διονύσιος Τατσάκη Παναγιώτα Καρλής Θεόδωρος για το Αργοστόλι. Γεράσιμος Φλαμπουράρης για το Λιξούρι.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζονται τα πρόστιμα για οδηγούς χωρίς κράνη.
1: Καλά.
0: Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις που πραγματοποιούνται από υπηρεσίες τροχέας, περιφερειακά αστυνομικά τμήματα και τις ομάδες ελέγχων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα. Στο πλαίσιο της εκστρατείας Μηδενική Ανοχή στη Μηχρήση Κράνους, με σκοπό την καθολική συμφόρηση των οδηγών και επιβατών δικύκλων, καθώς και συμμόρφωση, τι είπα, μόρφωση,
1: συμφόρηση.
0: Συμφόρηση,
1: αλλά
0: συνόμα.
1: Δεν πειράζει.
0: Και των χρηστών ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων. Στις δράσεις που αναπτύχθηκαν στην 47η εβδομάδα εφαρμογής της δράσης, δηλαδή από 18 έως και 24 Μαΐου, πραγματοποιήθηκαν 675 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 126 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 42 στην Κέρκυρα, 38 στη Ζάκυνθο, 28 στην Κεφαλονιά και 18 στη Λευκάδα. Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούσαν 111 οδηγούς, εκ των οποίων 74 σε δίκυκλα, 36 σε πατίνια και μία σε οχήματα γουρούνες και 15 επιβάτες. Επισημαίνεται ότι με τη θέσπιση του νέου κώδικα, τα γνωστά που σας λέμε, τα πρόστιμα είναι βαρβάτα, αλλά πάνω απ' όλα σημασία έχει το ότι δεν είναι μόνο τα πρόστιμα, είναι το ότι το κράνος σώζει ζωές. Και μια που βρίσκομαι σε αυτό το σημείο, θέλω να πω ότι μου συνέβη χθες. Την ώρα που ξεπαρκάριζα από τη λεωφόρο Βεργωτή, και ευτυχώς που ξεπαρκάριζα σιγά σιγά, σκάει από το αντίθετο μέρος ένας πανύψηλος νεαρός οδηγός πατινιού, και στο τσακ δεν τον έφαγα.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο άμυαλοι είναι. Δεν φτάνει ότι κυκλοφορούν χωρίς κράνος, πάνε και αντίθετα στο δρόμο. Τώρα θα μου πεις, ψηλός ήτανε. Εδώ ισχύει αυτό.
1: Α, τι, ότι θα τον έβλεπε κάποιος.
0: Το όχι, το ψηλός και άμυαλος. Εδώ σε αυτόν ισχύει, στην κυριολεξία. Δηλαδή, δεν σου κρύβω ότι μου έσβησε η μηχανή από το σοκ που έπαθα εκείνη τη στιγμή για να μην τον φάω. Και άντε να βρεις το δίκιο σου. Να οδηγεί στο αντίθετο ρεύμα.
1: Τι να πω τώρα.
0: Δηλαδή αν έβγαινα λίγο πιο γρήγορα, θα τον είχα τελειώσει. Και θα πήγαινα εξαπάδικο.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι σίγουρα όλοι αυτοί οι έλεγχοι θα γίνουν και ακόμα περισσότεροι, διότι είχαμε μία συνάντηση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, και ήταν ο βουλευτής Κεφαλονιάς, ο κύριος Καπάτος, ο δήμαρχος Αργοστολίου, Θεόφιλος Μιχαλάτος, της Άμης, Παναγής Δρακουλόγκωνας και του Λιξουρίου, Γιώργος Κατσιβέλης, ο πρόεδρος ξενοδόχων, ο κύριος Τιμοθεάτος, ενώ για πολύ σοβαρούς λόγους δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Κουρής, ο δήμαρχος Ιθάκης, ο κύριος Στανίτσας, και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο κύριος Σταύρος Παθής. Αυτοί δεν μπόρεσαν να πάνε. Κυρίαρχο θέμα η τραγική υποστελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τα αίτια που την προκάλεσαν, οι συνέπειες αυτής της κατάστασης και η τεκμηριωμένη πρόταση και μοναδική λύση, η τοποθέτηση νέων εξερχόμενων αστυνομικών από τις σχολές. Έγινε λεπτομερής ενημέρωση προς τον Υπουργό από τον Πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Γρηγορόπουλο, και από όλους τους συμμετέχοντες για την επικίνδυνη εγκληματικότητα που αναπτύσσεται στα νησιά, εστιάζοντας στη μάστιγα των ναρκωτικών, τις επικίνδυνες και εγκληματικές συμπεριφορές ατόμων, κυρίως νυχτερινές ώρες και σε νυχτερινά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τις διαταράξεις, την οδική ασφάλεια και τις διακεκριμένες κλοπές. Η συρρήκνωση των δυνάμεων, η εσωστρέφεια και ο ελλιπής επαγγελματικός σχεδιασμός παράγουν περιθώρια και προϋποθέσεις, όπως είπανε, επικίνδυνων παραβατικών συμπεριφορών. Ο Υπουργός ανακοίνωσε την

0: σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των δημόσιων. Τι χρειάζεται?
1: Στο κοινοτικό γραφείο θα διενεργηθούν εξετάσεις μέτρησης κορεσμού οξυγόνου στο αίμα, μέτρηση αρτηριακής πίεσης, υπολογισμού δείκτη μάζας σώματος. Παράλληλα θα γίνει ενημέρωση για τους συνιστόμενους εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων. Η δράση είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες και έχει προληπτικό ενημερωτικό χαρακτήρα. Και βέβαια παρακαλείστε όσοι πάτε, που πρέπει να πάτε οι περισσότεροι, να έχετε μαζί σας τον άμκα σας. Αυτό την Τετάρτη.
0: Αύριο. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι σε κάποιες περιοχές σήμερα δεν έχει ρεύμα. Πηγαίνουμε λοιπόν, νομίζω είναι περιοχές τώρα Βόρεια Κεφαλονιά όλες. Λοιπόν, έως τις 3 στην περιοχή Μάγκανο και έως τη 1, δηλαδή για 2 ακόμα ωρίτσες, Τζαμαρελάτα, Αλατιές, Μαρκαντονάτα, Αγριλιάς, Αντιπάτα, Γερμενάτα, Ψιλιθριάς. Σε αυτές τις περιοχές δεν έχει. Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, σε κάποια περιοχή είχαν... στα Χαβριάτα, νομίζω, από την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαν νερό. Το Σαββατοκύριακο δεν έγιναν εργασίες, είχαν γίνει την Παρασκευή, έγιναν χθες, γίνονται σήμερα, θα γίνουν και αύριο. Οπότε, ξέρετε ότι ναι, δεν έχετε νερό, κάντε τα κουμάντα σας και θα αποκατασταθεί αύριο, νομίζω, σίγουρα. Αλλά μέσα στη μέρα δεν σας αφήνουν χωρίς νερό.
2: Κόσμος 96,5.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671026280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

0: Επειδή θέλω, επιστρέψαμε και επειδή θέλω να είμαι εντάξει με τους φίλους και τις φίλες, χθες της υποσχέθηκα ότι σήμερα θα έχω τον κύριο Μιχαλάτο.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Μιχαλάτος ταξιδεύει αυτή τη στιγμή, επιστρέφοντας από την Αθήνα, και δεν είναι δυνατή η συνομιλία μας, οπότε θα τον έχουμε αύριο να μιλήσουμε για τα προβλήματα του χωροταξικού.
1: Κατάλαβα.
0: Γιατί έχουν πέσει αρκετά τηλέφωνα, ο κόσμος ανησυχεί, κάποιοι δεν έχουν απορίες, και για όλα αυτά θα μιλήσαμε με τον κύριο Μιχαλάτο σε ό,τι αφορά το εργοστόλι. Λοιπόν, θέλω να είμαι εντάξει με τον κόσμο, ζητώ συγγνώμη, όπως και ο κύριος Μιχαλάτος ζήτησε συγγνώμη, αλλά ταξιδεύει προκειμένου να προλάβει για να είναι και στην κηδεία του κύριου Φόη, έτσι μου είπε. Σας ζητάει συγγνώμη και σας ζητάω και εγώ.
1: Λοιπόν, προχωράμε τώρα και πηγαίνουμε σε αυτό που σας έλεγα. Είναι οι 36 μόνιμες θέσεις. Από αυτές που είπαμε, από τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε στο Δήμο Εργοστολίου να δούμε τι ακριβώς υπάρχει. Δύο θέσεις, όλες αυτές εντωμεταξύ, επειδή το γράφει παραπάνω, είναι θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στους Δήμους. Μόνο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Λοιπόν.
0: Κεφάλια δηλαδή, καλά κεφάλια.
1: Δύο θέσεις αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών. Δύο θέσεις αρχιτεκτώνων μηχανικών. Δύο θέσεις μηχανικών χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης. Μία θέση μηχανολόγων μηχανικών. Τρεις θέσεις πολιτικών μηχανικών. Και μία θέση πληροφορικής. Λοιπόν, κάνω εδώ μία, ανοίγω μία παρένθεση και λέω το εξής. Ότι εφόσον στελεχωθούν όλες αυτές και υπάρχει δηλαδή, έρθουν όλοι αυτοί, τότε το κομμάτι και των τεχνικών υπηρεσιών και της πολεοδομίας νομίζω ότι θα σταματήσει να έχει το πρόβλημα που έχει.
0: Θα μπορέσει να λειτουργήσει πολύ
1: καλύτερα. Το πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή, έτσι, τα προβλήματα ποτέ δεν λύνονται.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, Δήμος Λιξουρίου, μία θέση κτηνιάτρου, μία θέση διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών, αυτό είναι για τα ΚΕΠ όπως καταλαβαίνετε, φαντάζομαι. Μία θέση οικονομικού, μία θέση αρχιτεκτώνων μηχανικών, μία θέση μηχανικών χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης, μία επίσης μηχανολόγων μηχανικών και μία πολιτικών μηχανικών. Ο Δήμος Σάμις, μία θέση οικονομικού, μία ηλεκτρονικών μηχανικών, μία μηχανολόγων μηχανικών, τέσσερις θέσεις πολιτικών μηχανικών και μία θέση πληροφορικής. Ο Δήμος Ιθάκης, μία διοικητικού οικονομικού και άλλη μία αρχιτεκτώνων μηχανικών. Η περιφέρεια τώρα,
0: ναι,
1: για εδώ, για την Κεφαλονιά, θέλει δύο, έχει μάλλον δύο θέσεις κτηνιάτρων.
0: Καλό αυτό που το έχει πει και ο Κουρίς, ότι
1: χρειάζονται. Επίσης, η ΔΟΗ Εργοστολίου, η εφορία δηλαδή, δύο θέσεις εφοριακών. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την Κεφαλονιά χρειάζονται δύο θέσεις, λέει εδώ, πολιτικών μηχανικών. Το Υπουργείο Πολιτισμού, επίσης, μία θέση πολιτικών μηχανικών. Και η Δημόσια Βιβλιοθήκη, προσέξτε, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, Μουσείο Λιξουρίου, μία θέση βιβλιοθηκονόμου.
0: Από ό,τι ακούμε τώρα εδώ, φαίνεται ότι μπορεί να αργεί λίγο, αλλά δεν οφείλεται σε εκείνον. Πρέπει ο κύριος Καπάτσος να κάνει καλή δουλειά. Πρέπει να πηγαίνει να τους... να τους ζητάει φορτικά και γι' αυτό βλέπουμε και τα αποτελέσματα.
1: Αναφέρει ο ίδιος στο δελτίο τύπου του ότι σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και τους τοπικούς φορείς στηρίζω τις προσπάθειες για την κάλυψη των κενών που δημιουργήθηκαν από την οικονομική κρίση, τις περιορισμένες προσλήψεις αλλά και τις αυξημένες συνταξιοδοτήσεις. Παράλληλα, οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ προχωρούν ταχύτερα ώστε οι υπηρεσίες να ενισχύονται χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών. Και αναφέρει και κάτι ακόμα, ότι ιδιαίτερη σημασία έχει η αυξημένη μοριοδότηση της εντοπιότητας. Δηλαδή, όσοι θέλουν να εργαστούν σε αυτές τις θέσεις και επίσης κατάγονται από την Κεφαλονιά ή από τον εκάστοτε Δήμο, θα πω καλύτερα, παίρνουν συν 40 μόρια. Που αυτό δίνει ένα κίνητρο στους νέους να παραμείνουν και να εργαστούν στον τόπο τους, ενισχύοντας τις τοπικές κοινωνίες και την ανάπτυξη των νησιών μας. Λοιπόν, οι αιτήσεις και η υποβολή των δικαιολογητικών στον ΑΣΕΠ ξεκινούν 3 Ιουνίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, και συγκεκριμένα από ό,τι βλέπω την επόμενη Τετάρτη, και ολοκληρώνονται 17 Ιουνίου. Έχετε δηλαδή ακριβώς 14 μέρες προθεσμία να κάνετε την ηλεκτρονική σας αίτηση και να υποβάλλετε και τα δικαιολογητικά σας. Όχι ακόμα όμως, από 3 Ιουνίου. Καλό είναι αν στελεχωθούν όλες αυτές.
0: Βέβαια.
1: Θα πάει καλά.
0: Και οφείλουμε να του πούμε ένα μπράβο του κύριου Καπάτου, γιατί όχι μόνο να γκρινιάζουμε μαζί του ορισμένες φορές, να του λέμε και όταν κάνει κάτι καλό, που συνήθως κάνει δηλαδή, απλά μπορεί να αργούν να ανταποκριθούν οι αρμόδιοι υπουργοί, αλλά κάτι κάνει.
1: Λοιπόν, εγώ, ορίστε, το είπα και κόντεψα να γίνω και γραφική και κακιά.
0: Για αυτά που είπε ο Μάνεσης.
1: Όχι αυτά που είπε ο Μάνεσης.
0: Για αυτά που,
1: αυτά που είπα εγώ.
0: Α, ναι.
1: Για το τι ακριβώς συνέβαινε στην Πρωτομή.
0: Ναι, ναι.
1: Και τι βάλανε μία φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Α, να πούμε ότι μάλλον ο κύριος Μάνεσης βρίσκεται στην Κεφαλονιά, να το πω και αυτό.
0: Ναι, καλά, ναι, καλό, έρχεται συνέχεια.
1: Από τη μεριά του Λιξουρίου. Εκεί, στο Λιξούρι, με γνωστό αυτοδιοικητικό. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Αυτό, μέχρι εδώ.
0: Εγκρινιάξανε μεταξύ τους.
1: Ποιοι?
0: Ο Μάνεσης την Κυριακή έκανε κουβέντα και το κριτικάρισε, όπως και εσύ, το θέμα της φωτογραφίας και της Πρωτομής.
1: Μα συγγνώμη, ήταν λογικό τώρα αυτό?
0: Αλλά έλα που βγαίνει ο κύριος Μάκης Γαλανός, ναι, και σας στέλνει και τους δύο.
1: Να δούμε τι λέει.
0: Να δούμε τι λέει.
1: Λοιπόν, επιβαλλόμενη απάντηση, αναφέρει ο κύριος Γαλανός. Στις 24 Πέμπτου η εκπομπή του Νίκου Μάνεση στον Αλφα TV, στην εκπομπή μάλλον, σχολιάστηκε επικριτικά και χωρίς να έχει ερευνηθεί όσο οφείλεται ο πραγματικός λόγος της τοποθέτησης της φωτογραφίας κλεμμένης Πρωτομής του Λιξουριώτη ριζοσπάστη Ιωάννη Τυπάλδου Δωτοράτου Καπελέτου κατά την ώρα της επετειακής εορτής στην ομώνυμη πλατεία των ριζοσπαστών. Είναι γνωστό ότι η Πρωτομή κλάπηκε από κάποιον ή κάποιους που να είχαν υλικό συμφέρον, μιας και το μέταλλό της είχε οικονομικό όφελος για τον ή τους πράττοντες τη βέβυλη κλοπή. Λόγω της 162ης επετείου της Ένωσης της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα, ενήργησα αυτοβούλος ως πολίτης του τόπου μου και τοποθέτησα εντάχει σε κυβότιο αναλόγων διαστάσεων με την κλεμμένη Πρωτομή φωτογραφίες του ριζοσπάστη για να μην χάσει το βάθρο και φυσικά να υπάρχει το πρόσωπό του έστω και φωτογραφικά καθ' όλη την επετειακή εκδήλωση. Κάποιοι ή κάποιος αφαίρεσε την κατασκευή, πράγμα που όταν το αντιλήφθηκα λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η επιμνημόσυνος δέηση, τοποθέτησα κάτω από το όνομα του συγκεκριμένου ριζοσπάστη μία ίδια με την Πρωτομή φωτογραφία του. Υπέτειος της όλης δράσης με σεβασμό προς τα κοινά της πολιτείας, εφόσον είμαι πολίτης της, έπραξα το αναγκαίο της στιγμής και της περίστασης. Το ότι το θέμα έφτασε με μικρότητα και κακοβουλία να σχολιαστεί σε μια τηλεοπτική εκπομπή, πρέπει να ξέρουν αυτοί που νομίζουν πως τιμούν τη δημοσιογραφία ότι πρέπει να ελέγχουν τις πληροφορίες τους, τα κείμενά τους και τις επικοινωνίες τους. Η ιδεοντολογία της δημοσιογραφίας πρέπει να ακούει με σεβασμό και την αντίθετη άποψη για να είναι σωστή στην ενημέρωση με σκοπό, και στο σκοπό της. Το αντίθετο είναι στρατευμένο υποκειμενικά, μάλιστα με δόλο. Θα ξεκινήσω λίγο αντιστρόφως. Θέλω να πω ότι είναι η δεύτερη φορά που ο κύριος Γαλανός
0: πιάσε κόκκινο.
1: Κάνει μάθημα δημοσιογραφίας.
0: Πιάσε κόκκινο.
1: Έτσι, ναι, το έχει κάνει.
0: Σε εμάς.
1: Και σε εμάς πρώτα, και τώρα το κάνει και στον κύριο Μάνες. Είπες περιπτώσει, αλλά αυτό το αφήνουμε ασχολίαστο.
0: Ναι.
1: Έχει δίκιο, ναι. Πρέπει να υπάρχει και να υπάρχουν και πληροφορίες και έρευνα και σωστή δεοντολογία. Εγώ όμως αναρωτιέμαι, το κακόγουστο της όλης υπόθεσης αλλάζει?
0: Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω και εγώ. Λέει ότι έβαλε τη φωτογραφία. Εγώ ρωτάω κάτι άλλο. Στη στήλη δεν αναφέρονται τα στοιχεία του κυπάλδου?
1: Ναι.
0: Στη στήλη.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα
1: λείπει όμως η προτομή.
0: Λείπει η προτομή, εντάξει. Λείπει η προτομή. Το ποιος θα καταθέσει το στεφάνι και σε ποιον, φαίνεται στη στήλη απάνω ότι υπάρχει το όνομα, ο τιμόμενος. Τώρα, το να μπει μια κακόγουστη φωτογραφία απάνω εκεί, ας πούμε.
1: Για όσους δεν έχουν δει και δεν μπορούν, εν πάση περιπτώσει, να καταλάβουν, φανταστείτε ότι αυτή η φωτογραφία που μπήκε ήταν μια φωτογραφία τραβηγμένη της προτομής, όταν υπήρχε η προτομή.
0: Πάνω, ναι.
1: Είδα εντωμεταξύ και κάτι ακόμα στην απάντηση του κυρίου Γαλανού. Είδα τι ακριβώς είχε τοποθετήσει. Είχε βάλει ένα κουτί πολύ μεγάλων διαστάσεων, όσο θα ήταν η προτομή, και είχε βάλει πάνω την ίδια φωτογραφία.
0: Ναι. Πάνω στο κουτί.
1: Ναι, να φαίνεται μπροστά, ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, φάτσα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, τις όποιες απαντήσεις και αν δίνει ο κύριος Γαλανός, νομίζω ότι το περιστατικό δεν αλλάζει. Το γεγονός είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι εκεί υπήρχε μία φωτογραφία.
0: Γιατί?
1: Τώρα, το αν νωρίτερα,
0: ναι,
1: είχε μπει με κουτί, χωρίς κουτί, ναι, αν κάποιος πήγε και το πήρε, δεν ξέρω αν έχει. Εμείς λέμε το τι είδαμε, κύριε Γαλανέ. Το τι δεν είδαν όλοι είναι άλλο θέμα.
0: Λίγα στεφάνια καταθέτουν σε στήλες τιμωμένων προσώπων χωρίς να υπάρχουν οι προτομές τους. Συγγνώμη, δηλαδή, εγώ έχω δει πάρα πολλές. Αρκεί να γράφει το τιμωμένο πρόσωπο. Τώρα, αν κάποιοι, γιατί σίγουρα κάποιοι διαφωνούν με την προτομή και με το κάποιος, κάποιοι διαφωνούν
1: με τι πράγμα,
0: ότι δεν θέλουν να φαίνεται ότι πάλτος ποιος ήτανε. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Βάζει την προτομή ο Δήμος, του την παίρνουνε, βάζει το κουτί, το πετάνε.
1: Ναι, είναι πάρα πολλά χρόνια εντωμεταξύ αυτό.
0: Πιστεύω ότι
1: όχι, το εννοώ η προτομή έστεκε εκεί για πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά λέω, κάποιοι μπορεί να, γιατί εντάξει, την προτομή την κλέψανε γιατί ήταν από χαλκό, τι ήτανε, και μπορεί να είχε
1: αξία.
0: Τώρα το κυβότιο είχε αξία?
1: Δεν ξέρω.
0: Άρα δεν υπάρχει και οι σκέψεις ότι κάποιοι δεν θέλανε, αλλά τι υπάρχει? Πήγε κάποιος να παίξει, να το πάρει στο σπίτι του και να έχει το κουτί που έβαλε ο κύριος Γαλανός?
1: Τι να πω, δεν ξέρω.

0: Τώρα διαβάζω ένα σχόλιο που ήρθε στο email. Μήπως λέει αυτός που έφαγε το, που πέταξε το κουτί, το πέταξε γιατί ήταν καρακιτσαριό. Άλλη ερώτηση.
1: Δεν ξέρω, άλλη άποψη.
0: Μήπως λέει του φάνηκε καρακιτσαριό και είχε καλύτερο
1: ναι, τέλος
0: καλύτερο
1: πάντων,
0: γούστο από τον κύριο Γαλανό.
1: Τέλος πάντων, εδώ τώρα
0: άκου να δεις.
1: Ο κύριος Γαλανός είπε, τοποθέτησα μετά, εφόσον κάποιος αφαίρεσε την κατασκευή του, αποφάσισε να βάλει κάτω από το όνομα του συγκεκριμένου ριζοσπάστη.
0: Να κολλήσει.
1: Ναι, την ίδια τη φωτογραφία του. Λοιπόν, αυτό.
0: Έχουν τόσα μύρια προβλήματα να ασχοληθούν. Εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και μετά από αυτό. Να πάμε στο χθεσινό, να πάμε στα χθες.
0: Δηλαδή.
1: Λοιπόν, χθες είχαμε ορκωμοσία.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο, ε.
1: Καλά, κάθε χρόνο γίνεται. Αλλά...
0: ζεσταίνεσαι, πολύ ζεστή, ε.
1: Δεν ζεσταίνομαι.
0: Εγώ έχω αρχίσει να υδρώνω.
1: Αυτή τη στιγμή δεν ζεσταίνομαι.
0: Εγώ ζεσταίνομαι.
1: Λοιπόν, και ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, γιατί βλέπω εδώ όλοι οι απόφοιτοι χαμόγελα. Δηλαδή, πολλοί είναι ευτυχισμένοι.
0: Αφού είναι η επιβράβευση των κόπων τους, των παιδιών τόσο
1: χρόνια. Στην πραγματικότητα αυτό είναι, βεβαίως.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Τους βλέπεις όλους. Κυρίως όμως είναι κυρίες, αυτό βλέπω.
0: Οι περισσότερες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Μέσα σε συγκινητικό βέβαια κλίμα αλλά και γιορτινό πραγματοποιήθηκε εχθές στο Αμφιθέατρο Γεράσιμος Αρσένης η τελετή ορκωμοσίας των αποφύτων του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας. Οι νέοι πτυχιούχοι, έχοντας ολοκληρώσει έναν σημαντικό κύκλο γνώσης, δημιουργίας αλλά και των εμπειριών στα ακαδημαϊκά, μοιράστηκαν τη χαρά και τη συγκίνηση με τις οικογένειές τους, τους φίλους τους και τους αγαπημένους τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο πλευρό τους σε αυτή την ξεχωριστή στιγμή. Κατά τη διάρκεια της τελετής να πούμε ότι απονεμήθηκαν και η υποτροφία Γεράσιμος Αρσένης αλλά και το βραβείο επίδοσης του Ιωνίου Πανεπιστημίου ως αναγνώριση της αριστείας, της αφοσίωσης και της προσπάθειας φοιτητών που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με θερμές ευχές και για ένα δημιουργικό και επιτυχημένο μέλλον γεμάτο όνειρα, προοπτικές και νέες διακρίσεις. Λοιπόν, πραγματικά αν έχετε την ευκαιρία να μπείτε στο inkefalonia.gr και να ρίξετε μία ματιά σε όλες τις φωτογραφίες, να δείτε πώς λάμπουν όλα τα παιδιά.
0: Μα...
1: είναι πραγματικά τρομερό να βλέπεις το χαμόγελό τους, την ευτυχία τους.
0: Έχεις βέβαια έρθει στη θέση τους και καταλαβαίνεις ποια είναι η χαρά.
1: Ναι, και η αλήθεια βέβαια όμως είναι και κάτι ακόμα. Αυτά τα παιδιά χαίρονται για τη στιγμή, όμως κλείνει ένας κύκλος της ζωής τους που γνώρισαν, είχαν παρέες. Ήταν η πρώτη φορά που κάποιοι από αυτούς έζησαν μόνοι τους.
0: Ναι, συνέβησαν έτσι, πολλά.
1: Δηλαδή έγιναν έτσι.
0: Και τώρα μπαίνουν στο στίβο της δουλειάς.
1: Τώρα περνάνε σε μια πιο δύσκολη φάση.
0: Βέβαια, άντε να ψάξεις να βρεις δουλειά.
1: Γιατί είναι εκεί που νομίζεις ότι αυτό ήταν το δύσκολο, πάει ξεμπερδέψαμε, τώρα μπαίνεις σε κάτι ακόμα πιο δύσκολο.
0: Εγώ βλέπω και χαίρομαι, ας πούμε, που βλέπω μια κοπελιά η οποία σπούδαζε και η οποία μου σερβίριζε καφέ στο Κουροσίβο.
1: Α,
0: Ελέρη που πήρε το
1: βραβείο. Όλα τα παιδιά προσπαθούν να τα συνδυάσουν.
0: Βέβαια.
1: Να τα κάνουν και τα δύο.
0: Είναι αξιέπαινα τα παιδιά αυτά, έτσι.
1: Εδώ το μεταξύ βλέπω και μία κυρία μάνα, είναι τώρα γιαγιά, είναι δεν ξέρω, που δακρύζει.
0: Γιαγιά είναι, πρέπει να είναι. Δεν ξέρουμε, αλλά η ηλικία.
1: Ναι, και μπράβο, είναι πολύ, έτσι, πολύ ωραία εικόνα αυτή. Ναι, ναι, ναι, πραγματικά.
0: Καλή σταδιοδρομία να έχουν τα παιδιά.
1: Βεβαίως, καλή σταδιοδρομία. Και αν θυμάμαι καλά, τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν και άλλες πώς το λένε, και κάποιες άλλες, όχι, αποφοιτήσεις. Και μάλιστα, αν θυμάστε καλά, σας είχα πει ότι θα έχουμε και αποφοιτήση για το τμήμα εθνομουσικολογίας. Εκεί δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι πρόκειται να γίνει, αλλά σίγουρα θα το δούμε. Αυτά.
0: Πολύ ωραία αυτά που τέτοια να γίνονται.

0: Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι αυτά τα παιδιά δίνουν μια άλλη νότα ζωής στην Κεφαλονιά.
1: Αυτό πρέπει να το καταλάβουν, πιστεύω, όλοι. Όλοι. Όπως το κατάλαβε με πάρα πολύ άσχημο τρόπο, θα έλεγα εγώ, το Λιξούρι. Γιατί το κατάλαβε με άσχημο τρόπο.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: τους,
1: όταν
0: τους
1: έκλεισε.
0: Κόστησε, τους πλήγωσε. Ο άσχημος τρόπος να. Αυτό θες να πεις.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω.
0: Πλήγωσε, ναι,
1: γιατί. Το Λιξούρι το έζησε μάλιστα και σε δύο φάσεις.
0: Ακριβώς.
1: Πρώτα με το κλείσιμο του ενός τμήματος και μετά με το δεύτερο τμήμα.
0: Γι' αυτό
1: έτσι,
0: λέω.
1: Που εκεί χάθηκε όλους.
0: Πονάει το Λιξούρι.
1: Χάθηκαν όλοι οι φοιτητές από εκεί.
0: Το Λιξούρι πονάει γι' αυτό.
1: Και υπήρχαν και εκδηλώσεις που έγιναν που γιατί ήταν αντίθετοι με όλο αυτό.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Έχει πονέσει το Λιξούρι πολύ γι' αυτό.
1: Η απόφαση είχε πάρθει. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Εν τω μεταξύ, ορίστε τι, πότε ήταν, την Πέμπτη ήταν που είχαμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την παρουσίαση δηλαδή. Τώρα, σήμερα δηλαδή, έχουμε το κόμμα του κύριου Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Πάμε σε διάλειμμα.

0: Αίτηση Τεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710-25251.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
3: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική. Γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

0: Επιστρέφουμε με τα πρωτοσέλιδα της Σπυριδούλας.
1: Λοιπόν, στα πρωτοσέλιδα και πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση. Απόψε στις 8 στο Θησείο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη. Προσκλητήριο για πανστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν θα είναι απόψε παρόν στο ραντεβού με την ιστορία. Έφτασε η ώρα για την εξαγγελία της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης που φιλοδοξεί να ανατρέψει το πολιτικό σκηνικό. Θα κάνω μια παρένθεση μόνο εδώ και θα πω το εξής, ότι τις τελευταίες μέρες, από τη στιγμή δηλαδή που ανακοινώθηκε όλο αυτό, ότι θα έχει την εκδήλωσή του στις 26 Μαΐου, ότι θα την κάνει, ότι θα αναφέρει, θα παρουσιάσει μάλλον την παράταξή του κτλ. Βλέπω μονίμως, μέρα παραμέρα το βλέπουμε, αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ποιος τη χάρη μας θα μας σώσει.
1: Λοιπόν,
0: και παρακολουθήσα χθες στο Sky.
1: Ναι, είχε
0: δημοσκόπηση.
1: Α, όχι,
0: το
1: στο χιλιοστό.
0: Παναγία μου.
1: Λοιπόν, όσα...
0: Αλλά ο Έλληνας ξεχνάει πολύ γρήγορα.
1: Οι ανατροπές που έρχονται με τα επιδόματα, όσα πρέπει να ξέρετε, στην εφημερίδα Κόντρα, και συναγερμό στη Θράκη μετέφεραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Επίσης, στην Κρήτη, δραματική τροπή στην υπόθεση του τρίχρονου κακοποιημένου κοριτσιού. Υπάρχει μια υπόθεση στην Κρήτη με ένα κοριτσάκι τρίχρονο, το οποίο βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, νομίζω, στην Κρήτη, μάλλον από κακοποίηση. Αυτό.
0: Ναι, γιατί μια έλεγε ότι είναι δικό της το παιδί, τώρα λέει ότι δεν είναι δικό της το παιδί. Ξέρεις.
1: Αυτή μάλλον είναι η δραματική τροπή. Λοιπόν, πάμε.
0: Ωραία μάνα.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε, να πάμε στην επόμενη εφημερίδα μας, η οποία είναι τα νέα. Άγνωστες οι λέξεις έλεγχος και διαφάνεια στο ελληνικό δημόσιο. Τι αποκαλύπτει η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ανύπαρκτα τα συστήματα εσωτερικής εποπτείας. Μόλις το 19% των δημοσίων φορέων τα διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά. Σε ανεπαρκές στάδιο παραμένει το υπόλοιπο 81% για το δημόσιο ενέτη 2026. Επίσης, ο Πάπας προειδοποιεί για την τεχνητή νοημοσύνη με μία εγκύκλιο 42.300 λέξεων, έχοντας στο πλευρό του τη συνδρομή της Anthropic. Λοιπόν, και συνταξιούχοι, μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης, έρχεται lifting που θα επηρεάσει 400.000 που παίρνουν. Κύρια σύνταξη από 1.400 ευρώ και πάνω. Η εφημερίδα Απογευματινή, φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό τον Ιούνιο, η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, ανοιχτό το ενδεχόμενο για το σπίτι μου 3, είναι το πρόγραμμα, και δημιουργία θέσεων εργασίας. Επίσης, στις συμφωνίες του Αβραάμ, οι χώρες της Μέσης Ανατολής, διότι ο Τραμπ επιθυμεί το τέλος του πολέμου με το Ιράν, αλλά και την ειρήνη των μουσουλμανικών κρατών με το Ισραήλ. Επίσης, 20 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ 3 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Πάλι στην Κρήτη.
1: Γωγό Μαστροκώστα, το μήνυμα ζωής από το πιο γενναίο κορίτσι, και Παρασκευάς Άντζας, η σπάνια νόσος που διέλυσε τον βράχο. Η σπάνια νόσος ήταν αυτή που είχε ο Στίβεν Χόγκινς, έτσι, που ήταν καθυλωμένος, μιλούσε με τη βοήθεια υπολογιστή. Δηλαδή, είναι αυτό που λένε η νόσος του κινητικού νεύρου, δεν ξέρω και τα λοιπά, παρέλυε το σώμα. Χωρίς όμως ένας άνθρωπος να χάνει τη συνείδησή του. Δηλαδή ήξερε που βρίσκεται, ήξερε τι έκανε, ήξερε τα πάντα, αλλά δεν μπορούσε να τα εκφράσει.
0: Σπουδαίος ποδοσφαιριστής ο Άντζας,
1: ναι,
0: στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, τον θυμάμαι. Και επίσης, άσκηση ανέρεσης, ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή στην φυλακή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

0: Λοιπόν, πηγαίνουμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάντες, λαθρεμπόριο. Σε πρώτο κύμα καύσωνα ήρθε το πρώτο κύμα καύσωνα ήρθε νωρίς στην κεντρική Ευρώπη και μου φαίνεται ότι έρχεται και σε εμάς. Μπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16 και μάλιστα είναι η τρίτη για το 2026. Στο ραντάρ της ΑΔΕ τα έσοδα από Airbnb, η έλεγχη και το χάσμα στις διασταυρώσεις και δημοτικός ένφια στα ακίνητα. Δύο νέα τέλη από το 2027.
1: Είναι που ο Μητσοτάκης θα ανακουφίσει τον κόσμο.
0: Ναι, αυτά τα δημοτικός ένφια νομίζω όμως ότι έχει να κάνει με άλλες ιδιοκτησίες. Δεν ξέρω τώρα τι είναι. Λοιπόν, η εφημερίδα το Μανιφέστο. Η επιστροφή του Πινόκιο. Ο Τσίπρας τρίχα αλλάζει. Γνώμη δεν αλλάζει. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του παλιού καινούριου κόμματος. Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα, λέει η εφημερίδα το Μανιφέστο. Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μπλόκο στην αποφυλάκηση του από τον Άριο Πάγο και μετράει μέρα στο φάμελο στον ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι θέλουν τον Νίκο Κοντζιά για νέο πρόεδρο? Βροχή παρετήσεων στην Κουμουνδούρου. Ακολουθεί η καταιγίδα των βουλευτών. Επίσης, Δίκη Λιγκερίδη. Η ώρα της αλήθειας για την εγκληματική οργάνωση. Πράσινο φως από τον εισαγγελέα για να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Επίσης, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο. Ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες. Κληρονομικές συμβάσεις και μεταθάνατον του διαθέτει ευνοϊκότερη φορολογία και μείωση της γραφειοκρατίας. Έρχεται πρόγραμμα σπίτι μου 3 με νέα κριτήρια και 24ωρη γραμμή στήριξης για υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων. Σοφία Ζαχαράκη, μιλήστε, το μήνυμα που στέλνουμε στα παιδιά μας στο τετραψήφιο 1550. Όσα παιδιά ή γονείς θεωρούν ότι χρειάζονται υποστήριξη τα παιδιά τους στο 1550. Η εφημερίδα των συντακτών. Τρία σημάδια νέας κρίσης. Οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται. Πτώση τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση τιμών. Αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα. Και πληθωρισμό διετίας προβλέπουν οι αναλυτές. Έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επίσης, νέα αρχή απόψε στο Θησίο, Αλέξης Τσίπρας, ιδρυτική διακήρυξη, επίθεση κατά κυβέρνησης και κατά Πασόκ, όνομα κόμματος και μουσική Κραουνάκη. Λοιπόν, η εφημερίδα Δημοκρατία λέει το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Γιατί ο πρόεδρος ΠΑΕ Ολυμπιακός χρεώνει στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού την υποκλοπή συνομιλιών του μέσω Predator, αλλά και τις αήθεις επιθέσεις από στρατιές ανώνυμων τρόλ, πολλά εκ των οποίων συνδέονται έμεσα ή άμεσα με την ομάδα Αλήθειας και το Μαξίμου. Εδώ να πούμε ότι ο Μαρνάκης, ο Βαγγελής Μαρνάκης, υπάρχουν φωτογραφίες που τον δείχνουν να έχει ξεσκιστεί όχι το πουκάμισό του μπλούζα, δεν ξέρω τι φορούσε, επειδή είχε επίθεση με τον Δημητριάδη, με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, έτσι, και που φαίνεται να έχει την κύρια εμπλοκή, αν θέλετε, στο Predator.
1: Αφού παραιτήθηκε κιόλας για αυτόν τον λόγο.
0: Η εφημερίδα Εστία. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Επιχείρησαν την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Με όπλα δολοφόνησαν βουλευτές, διπλωμάτες, δικαστές, αστυνομικούς, εκδότες, βιομηχάνους και απορούν γιατί παραμένουν στη φυλακή με αφορμή το αίτημα Γιωτόπουλου. Η Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το ΚΚΕ. Σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες. Επίσης, συγκέντρωση αλληλεγγύης από το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, η Κούβα δεν είναι μόνη κάτω τα χέρια από τον αγωνιστή λαό της. Ναι, τώρα έχει βάλει πλώρη ο Τραμπ για την Κούβα. Η εφημερίδα Political, Τσίπρας versus Ανδρουλάκη. Αρχίζει το μάτς για τη δεύτερη θέση. Αγώνας δρόμου για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά, κόντρα για το ποιος μπορεί να σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκη και να διεκδικήσει την εξουσία. Η εφημερίδα Ο Λόγος. Εκτείναξη, λέει, εσόδων κατά 64,3% εσόδων και των αφίξεων κατά 38%. Αυτά για τον τουρισμό. Ανέβηκαν και τα έσοδα και οι αφίξεις. Δρομολογούν εντάλματα σύλληψης για τους δύο εμπλεκόμενους γονείς. Συγκλονιστικά στοιχεία για το 3χρονο κορίτσι που παλεύει για τη ζωή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Και η συμφωνία αργεί ακόμη και το Ιράν βλέπει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ. Η εφημερίδα Εσπρέσο. Οι συγκλονιστικές οικογενειακές στιγμές στον Ευαγγελισμό λίγο πριν η Μαστροκώστα κλείσει για πάντα τα μάτια της. Ο Δέλλας κολοσσός μέχρι την τελευταία ανάσα της γογός του, ο Τραϊανός Δέλλας, έτσι. Όσο μακριά και αν πετάξεις, η αγάπη μου θα σε φτάνει. Και διπλό δράμα, λέει, για τον Τραϊανό, βεβαίως. Έχασε χθες και τον αδελφό του, εισαγωγικά τον αδελφό του Παρασκευό Άντζα, που νικήθηκε στα 49 του από σπάνια πάθηση. Η Showbiz κλαίει για το, βεβαίως, και για το αθλητισμό για τον ένα και η Showbiz για την γογό Μαστροκώστα. Πάλευε με τον καρκίνο, λέει, και έδινε κουράγιο σε καρκινοπαθείς. Η εφημερίδα Star, η αληθινή αιτία του θανάτου της, πανελλήνιος τρένος για τη γογό Μαστροκώστα που έφυγε άδικα στα 56 της, η αποτυχημένη μεταμόσχευση που την οδήγησε στο θάνατο, συγκλονίζουν οι τελευταίες της στιγμές στην εντατική. Άγγελέ μου, αγάπη μου, πέτα ψηλά, το σπαρακτικό αντίο του Τραϊανού Δέλλα και οι δηλώσεις της κόρης του, η εντολή της οικογένειας για την κηδεία και την ταφή. Επίσης, σε άλλα θέματα, η εφημερίδα Star, ερωτευμένη ξανά η Τατιάνα Μπλάτνικ μετά το διαζύγιό της από τον Νικόλαο Ντεγκρές. Έχει ερωτευτεί έναν Μεξικανό μεγιστάνα. Επίσης, στον εισαγγελέα οι γονείς χωρίς τέλος το θρίλερ του τρίχρονου στο νοσοκομείο του Ηρακλείου, πώς κατέρευσε το σενάριο της παιδικής χαράς. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν αρκετά, έτσι, όσον αφορά το θέμα της Κρήτης. Η κυρία Δημογλίδου είπε ότι το κοριτσάκι ήταν αρκετά κακοποιημένο, έτσι, και συνελήφθη βεβαίως η μητέρα, καταζητεί το ο πατέρας. Τώρα υπάρχει ένα πέπλο μυστηρίου και έντονης ανησυχίας που καλύπτει αυτή την υπόθεση. Το κοριτσάκι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σε μονάδα δικής θεραπείας μετά από σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και εκτεταμένες κακώσεις στο σώμα της, στοιχεία που σήμαναν μάλιστα και το συναγερμό. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί η μητέρα του παιδιού και ο σύζυγός της, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ η δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνει ιδιαίτερα βαριές κατηγορίες. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων από τη μητέρα του. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διασωλήνωση και η διακομιδή του στο Ηράκλειο. Οι αρχές εξετάζουν πλέον με ιδιαίτερη προσοχή το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, καθώς ερευνώνται και παλαιότερες υποθέσεις θανάτων δύο βρεφών της ίδιας οικογένειας. Γεγονός που εντείνει δραματικά τις υποψίες και τα ερωτήματα. Σοβαρά ζητήματα προκύπτουν και από τις συνθήκες διαβίωσης, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες, η μητέρα Φέρτεν είχε δηλώσει ψευδή στοιχεία ταυτότητας και κατοικίας, ενώ η οικογένεια διέμενε σε πρόχειρη αποθήκη θερμοκηπίου χωρίς καν τις βασικές υποδομές. Ο ιδιοκτήτης τώρα του χώρου περιέγραψε ότι η οικογένεια φιλοξενούνταν εκεί υπό δύσκολες συνθήκες σε ένα χώρο που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις κατοικίας, σημειώνοντας ότι τους παραχωρήθηκε προσωρινά για προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, καταθέσεις κατοίκων κάνουν λόγο για ύποπτες κινήσεις λίγο πριν τη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο, ενώ αναφέρονται και περιστατικά που προκάλεσαν την έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Σε βίντεο από κάμερα ενός μίνι μάρκετ, η μητέρα φαίνεται να καταγράφεται λίγα λεπτά πριν τη διακομιδή, τη στιγμή που αναζητούσε ταξί για τη μεταφορά του παιδιού. Η υπόθεση παραμένει βεβαίως σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να υπάρξουν περισσότερα στοιχεία για να βρουν τι γίνεται ακριβώς. Τώρα εντωμεταξύ υπάρχουν πάρα πολλά, γιατί φαίνεται ότι εμπλέκονται και άλλα άτομα. Φανταστείτε τώρα ότι ο πατέρας του παιδιού, από αυτά τουλάχιστον που διαβάζω κι εγώ, είχε εκδώσει εισιτήριο για την Αθήνα, επιχειρώντας να παραπλανήσει τις αρχές και να απομακρυνθεί από το νησί.
1: Δεν αλλάξερα κάποιοι άνθρωποι με ποια λογική θέλουν και γίνονται γονείς. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Με ποια λογική, όταν δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Μπορεί να μου πεις, γιατί γίνονται γονείς? Για να δολοφονούνται αυτές ψυχές.
0: Λοιπόν, επίσης να πούμε, στη Μυτιλίνη χθες, τα ξημερώματα δηλαδή, είχαμε ένα τροχαίο με τον τραγικό απολογισμό 2 νεκρών παιδιών, έτσι, 16 και 18 ετών. Και το δυστύχημα σημειώθηκε, σημειώνεται κατά την επιστροφή τους από την πόλη της Μυτιλίνης, από παραλία. Υπάρχει και βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας και η μηχανή στην οποία επέβαιναν τα δύο παιδιά, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας της σε μια αριστερή στροφή, με αποτέλεσμα πρώτα να προσκρούσει σε κράσπεδο και μετά σε κολόνα φωτισμού. Λοιπόν, στο ίδιο βίντεο φαίνεται ότι μαζί με τη μηχανή στην οποία επέβαιναν ο 16χρονος και ο 17χρονος ήταν και άλλα δύο δίκυκλα, τα οποία κατάφεραν να πάρουν κανονικά τη στροφή. Λοιπόν, αυτά τα τραγικά. Και πριν περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, νομίζω ότι αξίζει να το πούμε και αυτό. Είχαμε μια δημοσκόπηση, ωραιότατη δημοσκόπηση. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29,5% και διαφορά 15 μονάδων από το δεύτερο κόμμα. Το δεύτερο κόμμα είναι του κυρίου Τσίπρα. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας έχει περάσει σχεδόν κατά 1% τον κύριο Ανδρουλάκη. Αναλυτικά η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Νέα Δημοκρατία 29,5%, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα 14,4%, το Πασόκ 13,5%. Ακολουθεί στη τέταρτη θέση η κυρία Καριστιανού με 8,5%, η Ελληνική Λύση με 7, το ΚΚΕ με 5,1, η Φωνή Λογικής με 4,5, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,6, το ΜέΡΑ25 με 3% και οι Δημοκράτες με 2,9. Λοιπόν, η πρόθεση ψήφου, έτσι τα ποσοστά είναι διαφορετικά, αλλά παρόλα αυτά η σειρά παραμένει ίδια, δεν αλλάζει κάτι, έτσι. Γιατί η πρόθεση ψήφου σημαίνει, αν την Κυριακή είχαμε εκλογές, τι θα ψηφίζατε? Αυτή είναι η πρόθεση ψήφου.
1: Και εγώ τώρα έρχομαι και απορώ. Δύο κόμματα καινούργια που δεν ξέρουμε ούτε τις προγραμματικές τους δηλώσεις, δεν ξέρουμε τίποτα. Απλά ξέρουμε ότι επικεφαλής θα είναι ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Και έχουν αυτά τα ποσοστά.
0: Ένα λεπτό. Υπάρχουν άνθρωποι που είτε στον έναν είτε στην άλλη, δηλαδή είτε στην κυρία Καριστιανού είτε στον κύριο Τσίπρα, βλέπουν κάτι. Αυτό λοιπόν τους σωθεί όταν τους ρωτάς τι θα ψήφιζες αν είχαμε εκλογές μεθαύριο, να πούνε αυτό.
1: Λοιπόν, να μου πούνε και εμένα τι βλέπουν.
0: Ωραία.
1: Γιατί εγώ είμαι τυφλός, δεν βλέπω.
0: Ο καθένας στο πολιτικό κομμάτι βλέπει κάτι. Κάτι που κάποιος άλλος ίσως δεν μπορεί να δει, γι' αυτό διαμορφώνονται και έτσι τα ποσοστά. Λοιπόν, στη δημοσκόπηση τέθηκε και το ερώτημα. Πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει ακόμα μία θητεία στις επόμενες εκλογές? Λοιπόν, το 44% απαντά ναι και μάλλον ναι, το 45% απαντά όχι και μάλλον όχι, ενώ ένα 11% λέει δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Τώρα στο ερώτημα, ποιον πολιτικό αρχηγό θα ήθελαν οι πολίτες να απαντήσει στο κόκκινο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα σε ένα υποθετικό σενάριο ότι η χώρα δέχεται επίθεση. Το 34% απαντά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το 14% λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Και το 13% λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Πάλι άλλα που δεν λένε την Καριστιανού.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί μάλιστα και την πρώτη επιλογή των ερωτηθέντων στην ερώτηση ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες. Λοιπόν, στο 29,9 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο 15,2% ο κανένας. Έχω να σας πω λοιπόν ότι αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις τον τελευταίο 1,5 χρόνο, 2 χρόνια, είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο για ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε δεν έχει αντίπαλο, δηλαδή ο αντίπαλός του είναι ο κανένας. Δηλαδή, ναι, 29,9, 15,5 ο κανένας, 14,2 ο Αλέξης Τσίπρας, 10,1 ο κύριος Ανδρουλάκης. Και θα πω σε αυτό το κομμάτι κάτι. Δείτε λίγο τα ποσοστά. Σας είπα πριν ότι φτάνει το 29% ο κύριος Μητσοτάκης. Επίσης, όντως 14 παίρνει ο κύριος Τσίπρας, αλλά για τον κύριο Ανδρουλάκη, αν σκεφτούμε ότι και με βάση τα ποσοστά που έχει το κόμμα, φαίνεται ότι ακόμα και άτομα που ψηφίζουν το Πασόκ δεν θέλουν τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί υπάρχει αναντιστοιχία. Ενώ στους άλλους δύο υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία με τα ποσοστά του κόμματος. Ο κύριος Βελόπουλος είναι στο 5,6, η κυρία Καριστιανού στο 5,5, η κυρία Λατινοπούλου στο 4,5, στο 3,7 ο κύριος Κουτσούμπας, 3,1 η κυρία Κωνσταντοπούλου και 3% ο κύριος Κασελάκης.
1: Ο Βαρουφάκης έχει εξαφανιστεί.
0: Ο κύριος Βαρουφάκης βρίσκεται στο 2,1, όμως στα ποσοστά, δηλαδή για τις εκλογές, το Μέρα 25 παίρνει 2,8 στην πρόθεση, δηλαδή την Κυριακή αν έχουμε εκλογές. Ναι, 2,8.
1: Πάει καλά, αφού υπάρχουν και αυτοί. Πάμε για διαφημίσεις.
0: Στη δημοσκόπηση. Όχι, δεν πάμε στις διαφημίσεις, γιατί δεν τελείωσε. Αποτυπώθηκε και η εκτίμηση των πολιτικών από την πολιτική τοποθέτηση της Μαρίας Καριστιανού, των πολιτών, συγγνώμη, από τη Μαρία Καριστιανού στον άξονα δεξιά-αριστερά, όπου το 1 αντιστοιχεί στην άκρα δεξιά και το 10 στην άκρα αριστερά, με την ελπίδα για την δημοκρατία να τοποθετείται στο 4. Δηλαδή, βλέπουν ότι βρίσκεται κυρίως προς τα δεξιά το κόμμα, αλλά δεν είναι και το τέρμα δεξιά. Εκεί πηγαίνει προς τη μέση. Για τον Αλέξη Τσίπρα, οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ρωτήθηκαν αν σε σχέση με την περίοδο της διακυβέρνησης 15-19 εμφανίζεται καλύτερος, ίδιος ή χειρότερος. Με το 45% να απαντά ότι είναι χειρότερος, το 32% να τον θεωρεί ίδιο και το 20% να εκτιμά ότι είναι καλύτερος. Για τον Αντώνη Σαμαρατέλο, το 62% απαντά ότι πρέπει να αποσυρθεί από την πολιτική. Το 27% θεωρεί ότι πρέπει να κάνει το δικό του κόμμα, ενώ μόλις το 7% προκρίνει την επιστροφή του στη Νέα Δημοκρατία.
2: Κόσμος 96,5.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
10: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου. Έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Επιστρέψαμε.
1: Και εδώ είμαστε.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, το χωροταξικό φαίνεται ότι θα μας ταλαιπωρήσει αρκετά. Έχει πολλές απορίες, υπάρχει πολλής κόσμος. Κανείς δεν έχει καταλάβει στην ουσία τι συμβαίνει. Υπάρχουν οι μεν, υπάρχουν οι δεν. Και έχουν αρχίσει οι διάφορες παρατάξεις να λένε τα δικά τους. Έτσι λοιπόν έχουμε παρέμβαση από την Πάλης Ξεκίνημα, όπου αναφέρει πως το νέο χωροταξικό αποκλείει μικρούς ιδιοκτήτες και οικογενειακές επιχειρήσεις. Η ανάρτησή της Πάλης λοιπόν αναφέρει: πριν μπούμε στην ουσία της νομοθετικής και κοινωνικής ορθότητας του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, θέλουμε να καταγγείλουμε τον τρόπο διαβούλευσης που η κυβέρνηση επέλεξε να υιοθετήσει. Κατά τη σύνταξη και επεξεργασία του δεν συμμετείχαν ούτε οι τοπικές κοινωνίες, ούτε και οι αρμόδιοι φορείς που τελικά θα κληθούν να το εφαρμόσουν και να το υποστούν. Η διαδικασία της διαβούλευσης δεν είναι ανοιχτή, αφού κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να διαβάσει τα όσα έχουν υποβληθεί το χρονικό διάστημα που επιλέχθηκε η διαβούλευση. Όχι μόνο είναι μικρό, αλλά όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του κλάδου είναι πλέον απασχολημένοι με τη δουλειά τους. Τα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν από μια πρώτη ανάγνωση του συγκεκριμένου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό είναι: πρώτον, σε ποιους απευθύνεται; Δεύτερον, τι προσπαθεί να ρυθμίσει; Τρίτον, ποιος θα το παρακολουθεί; Τέταρτον, ποια θα είναι τα ωφέλη της κάθε τοπικής κοινωνίας; Και η Πάλης συνεχίζει: θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο δεν έρχεται να αξιοποιήσει τα υφιστάμενα οικονομικά χαρακτηριστικά των μικρών κοινωνιών. Δεν ενδυναμώνει τις υφιστάμενες μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις και αποκλείει τους μικροϊδιοκτήτες. Συμπερασματικά, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προσβλέπει στην απαξίωση του μικρού κλήρου και στην αλλαγή επιχειρηματικής κλίμακας, προωθώντας οργανωμένες μορφές ανάπτυξης τουρισμού και συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως οργανωμένες υποδοχές τουρισμού, ασύνθετα και μεικτά τουριστικά καταλήματα. Τελικά έρχεται να εξωστρακίσει την τοπική επιχειρηματική δραστηριότητα, ενισχύοντας τις μεγάλες επενδύσεις και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.
0: Λοιπόν, στην προσπάθεια του νομοσχεδίου να ρυθμίσει τον υπερτουρισμό όπου αυτός υφίσταται, το κράτος αποποιείται τον πραγματικό του ευθυνών, που είναι η απουσία βασικών υποδομών υγείας, το επαρκές και ασφαλές οδικό δίκτυο, η ενεργειακή επάρκεια, τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης, η διαχείριση απορριμμάτων και άλλα. Αντί λοιπόν το κεντρικό κράτος να ενισχύει με υποδομές στην ελληνική περιφέρεια, δημιουργώντας συνθήκες ανάπτυξης, σου λέει με νόμο: πορέψουμε ό,τι έχεις ή δεν έχεις. Για πρώτη φορά εισάγεται η ένωσα της σφαίρας σας ικανότητες, δηλαδή του ορίου αντοχής μιας περιοχής απέναντι στην τουριστική δραστηριότητα. Θεωρητικά πρόκειται για μια ορθή αλλαγή φιλοσοφίας, όπου η τουριστική ανάπτυξη συνδέεται με τις πραγματικές δυνατότητες κάθε τόπου, δηλαδή υδάτινη πόρη, φυσικό περιβάλλον, υποδομές. Στην πράξη όμως, το σημείο αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη γκρίζα ζώνη του σχεδίου. Δεν αποσαφηνίζεται ούτε η επιστημονική μεθοδολογία υπολογισμού της, ούτε ο φορέας που θα την καθορίζει και θα την παρακολουθεί. Ενώ η φέρουσα ικανότητα θα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη δημιουργία ή μη των μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, για τις μεγάλες επενδύσεις όπως η υποδοχή του τουρισμού δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη, δεδομένου ότι λόγω του μεγέθους τους θα έχουν τη δική τους ενεργειακή επάρκεια, δικούς τους υδάτινους πόρους και δική τους διαχείριση αποβλήτων, με συνέπεια ενώ θα επιβαρύνουν χωρικά την περιοχή δεν θα έχουν καμία ανταποδοτικότητα. Ένα ακόμα παράδοξο αποτελεί το γεγονός ότι το κράτος επιχειρεί να ορίσει οριζόντια το μοντέλο ανάπτυξης και έπειτα να εξετάσει αν οι περιοχές μπορούν πραγματικά να το υποστηρίξουν. Με τη λογική αυτή, αντιστρέφεται η βασική αρχή κάθε χωρικού σχεδιασμού, καθότι οι μελέτες σφαίρουσας ικανότητας προβλέπεται να υλοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού πρώτα θα έχουν εναρμονιστεί τα περιφερειακά και τοπικά σχέδια με το νέο ειδικό χώρο ταξικό. Ενώ κάθε χωρικός στρατηγικός σχεδιασμός πρέπει να παραμένει ενεργός, να παρακολουθεί και να προσαρμόζεται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών αλλά και στις προκλήσεις της εποχής του, όλοι οι μέχρι και σήμερα εφαρμοσμένοι χωρικοί, χωροταξικοί και στρατηγικοί σχεδιασμοί έχουν όχι μόνο αποτύχει, αλλά έχουν καταπονήσει ανεπανόρθωτα τόσο τις τοπικές οικονομίες όσο και το φυσικό περιβάλλον. Η απουσία επιστημονικών δομών παρακολούθησης και αναπροσαρμογής, καθώς και η εκ του μακρόθεν και οριζόντια επιβολή όλων αυτών των κανονιστικών διατάξεων, όχι μόνο υποβαθμίζει τον ρόλο του πρώτου και του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά αποκόπτει το σύνολο της τοπικής κοινωνίας από τη διαμόρφωση των κοινωνικών και οικονομικών επιλογών της.
1: Όσον αφορά τη δική μας τοπική κοινωνία, η γη είναι κατακερματισμένη και το τουριστικό προϊόν βασίζεται κυρίως σε μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Η απέτηση για μεγάλες εκτάσεις 8 και πλέον στρεμμάτων αποκλείει στην πράξη τη μικρή και μεσαία ιδιοκτησία από κάθε δυνατότητα τουριστικής αξιοποίησης. Το υποέγκριση πλαίσιο δημιουργεί επιπλέον προβλήματα στα μικρά μη κύρια τουριστικά καταλήματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια που αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά του τουρισμού. Ειδικότερα με τη διατύπωση του άρθρου 8 παράγραφος 3 υπάρχει κίνδυνος ακόμα και πλήρους αδυναμίας ανάπτυξης μικρών επιχειρήσεων λόγω σύνδεσης των επιτρεπόμενων κλινών με τις προϋποθέσεις των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων. Κύριοι της παράταξης, όχι δεν έχει τελειώσει, είναι πάρα πολύ μεγάλο και φοβάμαι ότι ο κόσμος...
0: Νομίζω όμως ότι αυτό ειδικά είναι πολύ σημαντικό.
1: Το ένα κομβικό σημείο.
0: Ένα ακόμα κομβικό σημείο αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ενώ αναγνωρίζεται ότι η ανεξέλεγκτη εξάπλωση των μισθώσεων τύπου Airbnb και της τουριστικής κατοικίας δημιουργεί τεράστιες πιέσεις στις τοπικές κοινωνίες, δεν προβλέπονται χωρικά όρια και μηχανισμοί ελέγχου, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται πλήρως η φυσιογνωμία της περιοχής, να εκτοξεύονται τα ενίκια και να περιορίζεται η διαθεσιμότητα κατοικίας σε μόνιμους κατοίκους. Χωρίς σαφές χωροταξικό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί μια παράδοξη κατάσταση όπου η επίσημη τουριστική ανάπτυξη θα περιορίζεται, αλλά η διάχυτη και δύσκολα ελεγχόμενη τουριστική κατοικία θα αυξάνεται.
1: Εγώ παρακαλώ όσους κάνουν ανακοινώσεις, ας είναι πιο περιεκτικοί.
0: Νομίζω, θέλω να πω κάτι εδώ τώρα, δεν κάνω το δικηγόρο βεβαίως του κυρίου Μεσάρη, όμως το συγκεκριμένο...
1: Την υπογράφουν και οι τρεις.
0: Ωραία, όλη η παράταξη. Δεν κάνω το δικηγόρο τους. Θέλω να πω το εξής, ότι έχουν βάλει ένα μεγάλο φάσμα, δηλαδή τα πάντα.
1: Ναι, τα
0: και
1: πάντα.
0: Νομίζω ότι... Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα δούμε πολλές τέτοιες. Καλώς όμως αναφέρουν τα πάντα και ένα-ένα με, την...
1: ναι,
0: με τη σειρά του.
1: Στο ραδιόφωνο δεν μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει.
1: Κατάλαβες.
0: Στο ραδιόφωνο.
1: Ας το κάνουν λίγο πιο περιεκτικά, μπορούν. Και οι τρεις είναι μορφωμένοι, είναι, ξέρουν να τα κάνουν πιο περιεκτικά. Γιατί κουράζεται ο κόσμος, ρε παιδί μου, για τα ίδια πράγματα να ακούει. Εγώ αυτή την εντύπωση έχω. Σε έχω παρακαλέσει όλους. Άρα η λαϊκή συσπήρωση το ίδιο κάνει. Μακροσκυλέστατες αναρτήσεις. Άντε να τις διαβάσεις. Έχει φύγει ο άλλος, έχει πάει ταξίδι. Εν πάση περιπτώσει μπείτε στο site, μπείτε στο Εγκεφαλονιά, να το διαβάσετε, να το μελετήσετε. Λέει πολύ σοβαρά πράγματα.
0: Πρέπει
1: έτσι
0: να πούμε ότι και η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος επίσης παρεμβαίνει στη διαβούλευση για το νέο ειδικό χωροταξικό και αναφέρουν αρκετά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως, από ό,τι καταλαβαίνω, με τις μικρές επιχειρήσεις καταλυμάτων.
1: δεν θέλω να παραξηγηθώ. Αυτή η ανάρτηση της πάλης είναι αρκετά εμπεριστατωμένη. Φαίνεται ότι έχουν κάτσει κάτω, την έχουν μελετήσει και έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους. Πρέπει όμως ο κόσμος να μπει στα site, να την διαβάσει
0: και να την καταλάβει κυρίως.
1: Και να την καταλάβει κυρίως. Γιατί εμείς σας κουράζουμε με το μπουρου μπουρου μπουρου μπουρου.
0: Ναι, λοιπόν, να πούμε ότι η Συνομοσπονδία Τουριστικών, Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος αναφέρει, θα διαβάσω ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι. Στο πλαίσιο, λέει, για το νέο σχέδιο, μάλλον το νέο σχέδιο, μας βρίσκει σύμφωνος ως προς την ανάγκη μείωσης της δυναμικότητας κλινών. Ειδικότερα, κρίνουμε θετική την πρόβλεψη για ανώτατο όριο 100 κλινών στις περιοχές κατηγορίας Α, δηλαδή της ελεγχόμενης ανάπτυξης, και 300 κλινών στις περιοχές κατηγορίας Β, αναπτυγμένες περιοχές, ως μέτρο συγκράτησης της υπερσυγκέντρωσης μεγάλων τουριστικών μονάδων και προστασίας σφαίρουσας ικανότητας των προορισμών. Περαιτέρω, λέει, για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως υπερκορεσμένες, θεωρούμε απολύτως αναγκαία την άμεση αναστολή κάθε νέας τουριστικής δραστηριότητας έως ότου αναβαθμιστούν οι βασικές δημόσιες υποδομές. Ποιες είναι αυτές? Ίδρυυση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων, οδικά δίκτυα, ενεργειακές υποδομές, δομές υγείας κλπ. Λοιπόν, αναφέρουν κάποια πράγματα και εδώ, τα οποία είναι αρκετά σοβαρά, έτσι. Δηλαδή, όλοι λένε ναι μεν να γίνουν κάποια πράγματα, αλλά χρειάζεται, πώς να το πω, χρειάζεται κυρίως πρώτα να φτιαχτούν οι δομές που πρέπει και μετά όλα τα υπόλοιπα.
1: Πάνω σε αυτό που λένε έχουν απόλυτο δίκιο.
0: Και όλοι το λένε.
1: Διότι δεν μπορείς να φτιάχνεις βίλες συνεχώς σε ένα δίκτυο ίδρευσης και αποχέτευσης που δεν μπορεί να τα καλύψει. Ένα θέμα είναι αυτό. Εντάξει, το άλλο θέμα είναι ο ηλεκτρισμός. Άλλο θέμα σε αυτό. Λοιπόν, όταν δεν μπορούν να καλυφθούν αυτά, πώς μπορείς να έχεις τουριστική ανάπτυξη? Πώς μπορείς να την κάνεις όταν δεν έχεις το απαιτούμενο προσωπικό για τη μεταφορά των σκουπιδιών? Πού το βάζεις? Τα απόβλητα, πού τα βάζεις? Το νερό που θα πίνει ο κόσμος, πού το βάζεις? Όταν δεν τους δίνει τίποτα από αυτά,

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχο.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
6: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα να μείνουμε σε αυτό το θέμα, γιατί θυμόμαστε, και εσύ θα το θυμάσαι νομίζω, όπως και εγώ το θυμάμαι, θυμάσαι όταν πρωτοξεκίνησε πριν από ένα ή δύο χρόνια ήτανε, όταν μας έπαιρνε ο Βαλιανάτος τηλέφωνο, όχι ο Νίκος.
1: Όχι, αυτό ήταν άλλο.
0: Χορταξιό ήταν.
1: Όχι, ήταν για τη μελέτη την περιβαλλοντική για τη θάλασσα. Ήταν άλλο,
0: άλλο θέμα. Λοιπόν, μετά έρχονται και γίνεται ολόκληρη εκδήλωση που παρουσιαζόταν αυτό το θέμα, και αν δεν κάνω λάθος στον Κέφαλο είχε γίνει η παρουσίαση.
1: Λοιπόν, νομίζω, θέλω να δω, δεν είμαι, νομίζω ότι ήταν στο Κέφαλο.
0: Και το ενδιαφέρον, θυμάμαι ότι το είχαμε κριτικάρει τότε, ότι δεν το παρακολούθησαν όσοι θα έπρεπε.
1: Λοιπόν,
0: και ναι, ότι θα αρχίσουν οι γκρίνιες όταν θα αρχίσει να εφαρμόζεται.
1: Ήτανε, αν θυμάστε τότε, για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό συγκεκριμένα, υπήρξε μία δημόσια διαβούλευση. Θα σας πω μόνο, για να φρεσκάρω δηλαδή τη μνήμη, διότι δεν μπορούμε όλοι να την έχουμε, η συγκεκριμένη διαβούλευση, δημόσια κιόλας, είχε γίνει 6 Αυγούστου του 2021. Εδώ και σχεδόν 2 χρόνια, παρά 3 μήνες, έτσι, για να είμαστε ακριβείς, αν θέλετε. Υπήρχαν πάρα πολλοί. Είχανε παρουσιαστεί αρκετά πράγματα. Εισηγητής ήταν ο αρχιτέκτον και διδάκτορ πολεοδόμος Σπύρος Τσαγκαράτος, ενώ είχαν κληθεί πάρα πολλοί φορείς από όλους τους κλάδους. Ο κύριος Τσαγκαράτος είχε παρουσιάσει τις κατευθύνσεις ρυθμίσεις που αφορούσαν την Κεφαλονιά, εστιάζοντας στους σκοπούς και τους στόχους. Υπάρχει, αν θέλετε, μαγνητοσκοπημένη στο ίν Κεφαλονιά ολόκληρη η τοποθέτησή του. Λοιπόν, υπάρχει η τοποθέτηση του κυρίου Μιχαλάτου, τότε δηλαδή. Εγώ να σας πω ότι πριν από αυτό υπάρχει ένας πίνακας με τη χωρική διάρθρωση των τουριστικών καταλυμάτων. Υπάρχουν οι μη αναπτυγμένες περιοχές, που έχω να σας πω ότι τουλάχιστον σε αυτό που βλέπω για την Κεφαλονιά είναι ο Ένος. Ναι, δεν μπορείς να πας να χτίσεις τον Ένο, προφανώς. Οι αναπτυγμένες περιοχές είναι αυτές που βρίσκονται στο νότιο κομμάτι, δηλαδή Λιβαθός και όλη η ενότητα Ηλίου Πρόνων. Αυτά υπήρχαν στις αναπτυγμένες περιοχές. Και βεβαίως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Κεφαλονιάς ήταν στις αναπτυσσόμενες περιοχές. Λοιπόν, αυτό, έτσι, επειδή λέμε για τα χρώματα, σημαίνει, αυτές με το μπλε χρώμα, δηλαδή Λιβαθούς και Ηλίου Πρόνων, σημαίνει ότι σε αυτές τις περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη από το Υπουργείο, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια τουριστικής ανάπτυξης.
0: Είναι κορεσμένες.
1: Δεν είναι. Αλλά τείνουν να θεωρηθούν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι όμως.
0: Ακόμα δεν έχουν γίνει, αλλά λοιπόν, εκεί το πάνε.
1: Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση είχαν μιλήσει και άλλοι. Είχε μιλήσει ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης, υπάρχει το απόσπασμά του. Είχαν μιλήσει η Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, η κυρία Ελένη Παπαναστασάτου, φορείς του τουρισμού, ο κύριος Τιμοθεάτος, ο κύριος Ατσάρος, ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κύριος Σπύρος Γαλιατσάτος. Είχαμε τότε τον πρόεδρο του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου, ο κύριος Λουκάκης ήταν τότε. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αργοστολή, ο κύριος Αλισανδράτος, και Αργυνίων, ο κύριος Γιώργος Μπάλας. Υπήρχε τοποθέτηση του κυρίου Τσιλιμίδου. Υπήρχε τοποθέτηση του αντιδημάρχου, του κυρίου Διονύση Μινέτου, ο οποίος και είναι και ειδικός, έτσι. Τουλάχιστον είναι αντιδήμαρχος τεχνικών έργων κτλ. Ο δήμαρχος Αργοστολίου είχε καλέσει τότε όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Αυγούστου να είχαν καταθέσει τις προτάσεις τους ώστε να αποσταλούν στα Υπουργεία οι επισημάνσεις ή ενστάσεις πάνω στο χωροταξικό του τουρισμού. Η πρόταση αυτή είχε περάσει πράγματι ομόφωνα. Η δημόσια διαβούλευση είχε διάρκεια έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πράγματι, είχαν σταλεί, εγώ συγγνώμη που θα το πω, από την εικόνα που βλέπω.
0: Τρεις και κούκος, ρε. Αυτό... Τώρα ξαφνικά σας έπιασε ο πόνος. Τώρα σας έπιασε ο πόνος. Τότε τι κάνατε?
1: Εντάξει, μην πούμε ότι τώρα τους έπιασε ο πόνος. Περισσότεροι οι δημοτικοί σύμβουλοι όλοι βρέθηκαν εκεί, έτσι.
0: Εγώ βλέπω άδειο το θέατρο.
1: Άδειο μπορεί να είναι το θέατρο, αλλά οι δημοτικοί σύμβουλοι όλοι ήταν εκεί.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, νομίζω όμως ότι έπρεπε να είναι και άνθρωποι του τουρισμού, γιατί καμιά φορά λέμε δεν με αγγίζει, δεν με αγγίζει. Όταν μας αγγίζει, λέμε από πού μου ήρθε.
0: Έχουν να γίνουν πολλά.
1: Είναι ένα θέμα.
0: Θα δεις ότι θα αρχίσουν να ζητάνε παρατάσεις, να ζητάνε.
1: Θέλω να πω το εξής. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά αγγίζει πάρα πολλούς κλάδους. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολυεπίπεδο το θέμα. Για να μην έχουμε, για να μην υπάρχουν προβλήματα, πρέπει νομίζω όλοι να το δούνε πάρα πολύ καλά και το ψήφισμα να είναι έτσι, να είναι καλό αυτό που θα σταλεί, να φαίνονται δηλαδή όλα όσα θέλει ο Δήμος.
0: Και το ψήφισμα δεν λέει τίποτα, για το ψήφισμα που πάει στο καλάθι των αχρήστων.
1: Εντάξει τώρα.
0: Να δοθούν οι σωστές απαντήσεις και να καταλήξουν κάπου όλοι το πώς πρέπει να γίνει. Γιατί θα αρχίσει ο ένας τα δικά του, ο άλλος τα δικά του, ο ένας Δήμος θα έχει το δικό του συμφέρον, ο άλλος Δήμος θα έχει το άλλο συμφέρον και ούτω καθεξής. Θα το δεις ότι θα γίνεται, θα έχουμε προβλήματα. Αλλά εάν από τότε που ξεκίνησε είχαν κάτσει να το μελετήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, νομίζω ότι τώρα θα μπορούσαν να μιλάνε πολύ καλύτερα. Αυτό νομίζω και συγχωρέστε με.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
4: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το αρχοντικό της γεύσης.
6: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
7: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
8: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
7: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
8: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
7: Τεχνικό.

0: Εδώ είμαστε.
1: Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος.
0: Υπάρχει μία αγγελία από το γυροκομείο του Λιξουρίου που ζητάει, υπάρχει μία θέση εργασίας για νοσηλευτικό προσωπικό. Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος ζητάει
1: νοσηλευτικό προσωπικό με προσόντα, πτυχίο ανάλογης σχολής, νοσηλευτικής δηλαδή, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, βιογραφικό, πιστοποιητικό υγείας και ποινικό μητρό.
0: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν αυτοπροσώπω στα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο γραφείο του Ιδρύματος ή να το αποστείλουν στο email
1: info@gyrokomeio.gr. Και για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλείτε και στο τηλέφωνο του γυροκομείου 2671-091-262.
0: Ευκαιρία είναι. Όσοι ενδιαφερόμενοι, σπεύσατε.
1: Ναι. Λοιπόν, να πάμε και σε κάτι ακόμα, διότι η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς λέει ποιες ειδικότητες θα λειτουργήσουν για το 2026-2027.
0: Για να ακούσουμε.
1: Λοιπόν, δύο ειδικότητες για το εκπαιδευτικό αυτό διάστημα. Πρόκειται για βοηθό νοσηλευτή χειρουργείου, που είναι νέα ειδικότητα, και διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου. Θυμάστε πέρυσι που λέγαμε πού πήγε αυτή η ειδικότητα?
0: Τώρα την ξαναβάλανε.
1: Επαναφέρεται η ειδικότητα και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τις ανάγκες, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί το λένε εδώ ότι και η ειδικότητα η μία και η άλλη συνδέονται άμεσα με τον κρίσιμο του διασώστη, συγγνώμη, πληρώματος ασθενοφόρου, συνδέεται άμεσα με τον κρίσιμο τομέα της προνοσοκομιακής φροντίδας και την άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά υγείας. Τώρα, η φοίτηση είναι δωρεάν βεβαίως. Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι κάθε τύπου λυκείου, ενώ δεν υπάρχει όριο ηλικίας για τους ενδιαφερόμενους. Η δυνατότητα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για νέους που αναζητούν επαγγελματική κατεύθυνση μετά το λύκειο, όσο και για μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες που επιθυμούν να αποκτήσουν νέα επαγγελματική ειδίκευση. Λοιπόν, από 1η έως 21 Σεπτεμβρίου μπορείτε να φτιάχνετε να καταθέτετε τις αιτήσεις σας. Προσέξτε, θα μου πεις και γιατί μου το λες από τώρα, θα το έχω ξεχάσει μέχρι 1η Σεπτεμβρίου. Οι τελειόφοιτοι της 3ης Λυκείου μπορούν να δηλώσουν τις ειδικότητες της σχολής μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού. Οπότε τα παιδιά αυτά θα το κάνουν πολύ νωρίτερα. 1η Σεπτεμβρίου θα το ξαναπούμε για εσάς που θέλετε. Λοιπόν, να πούμε ότι παρέχεται και αναβολή στράτευσης. Μπορείτε δηλαδή, εφόσον είστε άντρας, έτσι, υπάρχει δυνατότητα αυτή αναβολής στράτευσης. Επίσης θα υπάρξει και σχεδόν τουλάχιστον άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Ένα στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για όσους αναζητούν εκπαίδευση με σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό. Λοιπόν, αυτά πληροφορίες στο 2671-025-915. Λοιπόν, να πούμε ότι η Πολωνία μας πάει, έτσι, και τα κορίτσια εκεί του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Επτανήσων τα πήγανε πάρα πολύ καλά. Η ομάδα λοιπόν γυμναστικής για όλους του συλλόγου ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Διεθνές Gym Show στην Πολωνία με μια εξαιρετική εμφάνιση, παρουσιάζοντας το πρόγραμμά της υπό τους ήχους του Ζορμπά. Τα κορίτσια κατέκτησαν την πρώτη θέση και το κύπελλο στην κατηγορία τους. Η μεγαλύτερη διάκριση όμως ήταν η κατάκτηση του τιμητικού Grand Prix, το οποίο συγκαταλέγει την ομάδα μας στις κορυφαίες 3 της διοργάνωσης.
0: Μπράβο στα κορίτσια.
1: Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν στους αθλήτρες, στις προπονήτρες και σε όλη την αποστολή για την εξαιρετική εκπροσώπηση. Η επιτυχία τους τιμά το σύλλογο, βεβαίως, και το νησί μας. Μπράβο, συγχαρητήρια στα κορίτσια. Πάρα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ,

0: Νομίζω ότι όπου να είναι θα έχουμε και το φεστιβάλ γυμναστικής για όλους, ανά πολλά του, έτσι.
1: Έρχεται και αυτό.
0: Ναι, νομίζω ότι προς το τέλος είναι συνήθως τις τελευταίες μέρες του Ιουνίου.
1: Έχουμε όμως τον αθλητισμό και ένα δυσάρεστο γεγονός, έτσι. Τον θάνατο του Προέδρου των Δελινάτων.
0: Ναι, έφυγε από τη ζωή ο Φώτης Κουνάδης σε ηλικία 81 ετών. Ναι. Έχουν βγει αρκετά
1: συλληπιτήρια μηνύματα.
0: Συλληπιτήρια μηνύματα, ναι. Θα ήθελα να διαβάσω του αθλητικού ομίλου Δηληνάτων.
1: Ναι.
0: Όχι, συγγνώμη. Ναι, όχι, όχι. Δεν είναι. Είναι από του Παλιξουριακού. Ναι, όχι, είναι όλες. Συγγνώμη, βρε παιδί μου, έχω δει αρκετές. Θα σας διαβάσω. Λοιπόν, τα Δηληνάτα. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα τον πρόεδρο της ομάδας μας, έναν άνθρωπο που δεν υπήρξε μόνο διοικητικός ηγέτης, αλλά και η ψυχή αυτής της οικογένειας, του αθλητικού ομίλου Δηληνάτων είναι αυτή, έτσι. Η προσφορά του ήταν ανεκτήμητη και η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στις καρδιές όλων μας. Θα τον θυμόμαστε πάντα με ευγνωμοσύνη και σεβασμό, όχι μόνο για όσα προσέφερε στην ομάδα, αλλά και για τον άνθρωπο που ήταν. Η μνήμη του θα συνεχίσει να μας καθοδηγεί και το έργο του θα παραμείνει ζωντανό μέσα από όλους εμάς που είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε μαζί του. Καλό ταξίδι, Πρόεδρε. Συλληπιτήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Φώτη Κουνάδη έχει βγάλει και ο Παλιξουριακός. Κάνει λόγο για έναν εξαίρετο οικογενειάρχη και επαγγελματία, έναν παράγοντα που υπηρέτησε το τοπικό ποδόσφαιρο για πάνω από 50 χρόνια με ήθος, πάθος και αθλητικό πνεύμα. Συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ο ΑΟΚΙ επίσης έχει τη δική του ανακοίνωση. Ο επικεφαλής της ισχυρής Κεφαλονιάς, ο κύριος Γιάννης Λικούδης, έχει βγάλει επίσης ανακοίνωση, όπου τονίζει ότι η ευγένεια, η καθαρότητα του χαρακτήρα του και η προσφορά του στην νεολαία του τόπου μας αφήνουν πίσω τους μία δυσαναπλήρωτη καινή θέση αλλά και μια σπουδαία παρακαταθήκη. Ο κύριος Στανίτσας αναφέρει: με βαθιά λύπη αποχαιρετώ τον Φώτη Κουνάδη, ένα πραγματικό φίλο και έναν άνθρωπο με τον οποίο συνεργαστήκαμε με αγάπη και σεβασμό στον χώρο του ποδοσφαίρου. Η απώλειά του αφήνει μεγάλο κενό. Ο κύριος Μιχαλάτος έχει βγάλει ανακοίνωση ότι ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε βαθιά το χωριό του και υπηρέτησε τον αθλητισμό όχι μόνο με λόγια αλλά κυρίως με πράξεις, προσφορά και καθημερινή παρουσία. Δεν είναι τυχαίο τα νέα παιδιά τον αγάπησαν τόσο πολύ που σήμερα θρυνούν αληθινά για την απώλειά του. Εκφράζουμε τα πιο θερμά και ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Βλέπω εντωμεταξύ ο αθλητικός όμιλος πρόνει και ο ναυτικός όμιλος Αργοστολίου έχει έναν ειδικό λόγο
1: που για να τον ακούσουμε.
0: Ναι. Το διοικητικό συμβούλιο λοιπόν του ναυτικού ομίλου Αργοστολίου, οι προπονητές και οι αθλητές, εκφράζουμε τη θλίψη μας για τον αναπάντεχο στο αναπάντεχο νέο της μεγάλης απώλειας του Φώτη Κουνάδη. Θερμά τη συλληπιτήρια στα παιδιά του, στα εγγόνια του και στη σύζυγό του. Γιατί η μία κόρη προπονήτρια στην Κολύμβηση, η άλλη κόρη παλιότερα προπονήτρια στην Κουπηλασία.
1: Α, δηλαδή η οικογένεια ήταν...
0: Ήτανε άκρος, ήταν του αθλητισμού.
1: Αθλητισμού, τελείω, μπράβο. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Έχει βγάλει και ο κύριος Κουρίς ανακοινώσεις, έχουν βγάλει πολλές.
0: Είναι πάρα πολλές οι ανακοινώσεις. Πραγματικά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι από ό,τι νομίζω, είδα δηλαδή, η κηδεία είναι σήμερα.
1: Ναι, σήμερα το απόγευμα.
0: Σήμερα το απόγευμα, συγκεκριμένα στις 5, στον Ιερό Ναό Υπεραγίας Θεοτόκου Λάμιας Δηληνάτων. Να σας πω και κάτι ακόμα. Επειδή το είδα, υπάρχει μια επιθυμία της οικογένειας. Αντί στεφάνων, τα χρήματα να διατεθούν για τις ανάγκες του Ιερού Ναού της Λάμιας.
1: Ναι.
0: Αυτό, να το ξέρει ο κόσμος. Καλό θα είναι, αντί στεφάνων, ό,τι χρήματα θα δίνετε για τα στεφάνια, να τα διαθέσετε για τις ανάγκες του Ιερού Ναού Υπεραγίας Θεοτόκου Λάμιας Δηληνάτων.
1: Μάλιστα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος.
0: Φτάσαμε στο τέλος, αλλά θα πω ότι σαν σήμερα.
1: Ω, μάλιστα.
0: Πριν από 11 χρόνια.
1: Τι λες τώρα.
0: Εκλέχθηκε για την. Πώς να το πω. Για την Μητρόπολη της Κεφαλονιάς. Με το ποσοστό των 69 ψήφων στους 76 ιεράρχες, ο Γεράσιμος Φωκάς, τότε νέος Μητροπολίτης Κεφαλονιάς, το 2015. Έχουν περάσει 11 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Αμέσως μετά το μεγάλο μήνυμα, στο παρεκκλήσι της Μονής Πετράκη, είχε κάνει μια συγκινητική δήλωση σε κάμερα γνωστού κεφαλονίτικου site. Είχε πει το εξής: Κεφαλονίτες αδέλφια μου, καλή αντάμωση.
1: Μάλιστα. Ο οποίος βέβαια δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει κανένα έργο, χάθηκε.
0: Καταρχάς δεν πρόλαβε να ανταμώσει, τα αδέλφια του. Αλλά και το καλή αντάμωση καμιά φορά το λέμε και στις άλλες περιπτώσεις.
1: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν,
0: παρόλα αυτά, ακόμα και αν έφυγε, νομίζω ότι...
1: Υπάρχει μέσα στη συνείδηση του κόσμου...
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει μόνο. Νομίζω ότι υπάρχει γενικά.
1: Ο πιο αγαπημένος Μητροπολίτης της Κεφαλονιάς που έχει περάσει ποτέ. Έτσι νομίζω.
0: Εγώ θα έλεγα απλά ο πιο αγαπημένος από τους ιερείς που πέρασαν ποτέ.
1: Μάλιστα, γιατί δεν πρόλαβε, ναι. Λοιπόν... με αυτά και με αυτά θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Ραντεβού αύριο στις 11.
0: Όπως πάντα.
1: Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά,
1: σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
6: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική. Γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
7: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
8: Κατεβασμένες στη στιγμή του δυστυχήματος. Στο τρένο επέβαιναν 100 άτομα, ενώ στο σχολικό 4 μαθητές, ένα συνοδός και ο οδηγός. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Ανέφερε επίσης ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε νωρίτερα στην εισαγγελία του Αριοπάγου η Μαρία Καριστιανού. Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας την παλαιοκομματική νοοτροπία, ανέφερε η κυρία Καριστιανού, κατά την έξοδό της από τον Άριο Πάγο. Δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι το κόμμα της δεν έχει σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή του κόσμου. Το κόμμα του εντωμεταξύ ανακοινώνει απόψε στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας στο Θυσίο. Κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, τόνισε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, φέρνοντας ως παράδειγμα το Πασόκ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Πειρά προς τον Αλέξη Τσίπρα, εξαπολύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την αποκάλυψη του Ζαν-Κλον Γιούγκερ στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, που ζήτησε από τον πρώην Πρωθυπουργό να φορολογήσει τους εφοπλιστές στις διαπραγματεύσεις του 2015, αλλά αυτός αρνήθηκε. Όσο και να προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας, επενδύοντας την άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να θάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Μαρινάκης σε ανακοίνωσή του. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4.500.000 ευρώ. Με πιο βία αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης απειλεί η Τεχεράνη την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία. Οποιαδήποτε νέα επίθεση κατά του Ιράν θα λάβει πολύ πιο σκληρή απάντηση, η οποία θα επεκταθεί πέρα από την περιοχή, προειδοποίησε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Την ίδια ώρα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεΐ, σε μήνυμά του υπογραμμίζει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα λειτουργούν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτείων για νέα αεροπορικά πλήγματα τις προηγούμενες ώρες στο νότιο Ιράν. Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων με δύο τραυματίες σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη σε συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους, όταν ομάδα περίπου 10 ανηλίκων επιτέθηκαν σε έναν 17χρονο και έναν 18χρονο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των θυμάτων, το περιστατικό αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 7 νεαρούς ηλικίας 17 και 18 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τα θύματα ως συμμετέχοντες στην επίθεση.
9: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμη βόρη 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
13: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
12: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr ακολουθούν. Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 στη Στουνισμένη. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Το τραγουδάκι το βάλαμε πρώτον γιατί σας αρέσει και δεύτερον διότι είναι κάπως το τοπίο το πολιτικό σαν να έχει πιάσει ο Μίχλη το νερό και δεν βλέπεις τίποτα. Αλλά πού θα πάει, θα φυσήξει το αεράκι της ανανέωσης, θα καθαρίσει ο Μίχλη, κάποιοι θα επιπλέψουν στο νερό και κάποιοι θα βυθιστούν στα μολύβια. Αν και συνήθως οι φελοί επιπλέουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα ξεκαθαρίσει το τοπίο.
1: Όχι, βλέπω εκεί ότι ήδη βγήκε μια πρώτη δημοσκόπηση να σφίγγουνε, να μην πω τι.
0: Εντάξει, κάτσε να δούμε και τις επόμενες.
1: 0-2 μπροστά ο Τσίπρας από τον Πασόκ.
0: Εντάξει, κάτσε να δούμε γιατί σου έχω πει για τις δημοσκοπήσεις. Μερικές φορές πειράζουν και λίγο τα νούμερα να κερδίσουν λίγο δημοσίευση.
1: Και είναι βέβαιο στην αρχή θα είναι τα καινούργια κόμματα παίρνουν πόντους. Έτσι δεν είναι, σε κάνα δύο μήνες θα ξέρουμε τι. Που βρισκόταν.
0: Κάτσε, ακόμα το ένα δεν ανακοινώθηκε. Πώς το μέτρησε. Δηλαδή αυτή η interview, γιατί στην interview αναφέρεσαι, κάνει κάτι άλματα μερικές φορές στις μετρήσεις.
1: Αλλά αρέσει αυτό. Αρέσει αυτό στην κυβέρνηση, καταλαβαίνεις. Οπότε...
0: Σε όλο τον κόσμο αρέσει. Τις δημοσκοπήσεις χαζεύουν. Και άντε να τους πείσεις μετά ότι παιδιά δεν έχουν και τόση σημασία. Πάντως σήμερα είμαστε σε κατάσταση αναμονής. Περιμένουμε τι θα γίνει το βράδυ. Στην εκδήλωση του Τσίπρα ο Αντώνης Ατζολέτος αργότερα θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες γιατί κάτι αρχίζει να διαρρέει, όχι σπουδαία πράγματα, το έχουν κρατήσει, πώς το έχουν πάθει, το έχουν κρατήσει το μυστικό. Περιμένουμε από την άλλη πλευρά την κοινή εμφάνιση, τη νέα κοινή εμφάνιση Καραμαλή Σαμαρά στο βιβλίο του Φίλη και του Αρβανιτόπουλου στο Μέγαρο Μουσικής επίσης απόψε το βράδυ. Και γενικώς περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει διότι είμαστε σε μια φάση όπου από τη μια ο κόσμος νιώθουμε ότι έχει αρχίσει πάλι και γυρίζει την πλάτη στην πολιτική, έχει αρχίσει και γυρίζει την πλάτη στην κυβέρνηση, αλλά από την άλλη δεν έχει και πουθενά να πάει. Δεν του εμπνέουν εμπιστοσύνη όλα αυτά τα νέα σχήματα που ακούγονται.
1: Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Γενικώς το ποσοστό βλέπω τώρα και εκτίμηση λίγο λίγο όπως τα λέμε 29,5 Νέα Δημοκρατία, 14,4 ο Τσίπρας, 13,5 Πασόκ. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό.
0: Γιατί?
1: Έτσι, ξέρεις, γιατί είναι σαν να μην θυμόμαστε τίποτα, σαν να έχουμε ξεχάσει τα πάντα. Έβλεπα χθες
0: το χιλιοστό. Αυτό πραγματικά δεν
1: είναι. Και λέω ρε παιδί μου, πώς είναι δυνατόν. Πάλι ο τύπος αυτός ήταν εδώ και θα λέει θα σώσει τη χώρα.
0: Κάθε επεισόδιο που βλέπω στο χιλιοστό σφίγγεται ακόμα περισσότερο το στομάχι μου με το τι κάνανε αυτοί οι απίθανοι τύποι.
1: Του λέει ο Γιούγκερ έχουμε 380 εκατομμύρια διαφορά.
0: Κάτσε, περίμενε, θα το συνεχίσεις. 380 εκατομμύρια ήταν η διαφορά που διαφωνούσαν.
1: Ναι. Αυτό που ζητούσαν οι δανειστές και αυτό που λένε.
0: Θα το πεις αυτό που θες να πεις γιατί είναι σημαντικό. Αλλά σκέψου ότι για 380 εκατομμύρια κάνανε ένα δημοψήφισμα, φορτωθήκαμε ένα νέο μνημόνιο που η Τράπεζα της Ελλάδος υπολογίζει ότι χάθηκαν 100 δις.
1: Ναι.
0: 100 δις χάθηκαν για 380 εκατομμύρια.
1: Ναι, αλλά σε αυτό πρέπει να έχουν και το μυαλό τους και οι Γερμανοί. Γιατί όταν πήγε όπως τον λένε, ο Υπουργός Οικονομικών του Σαμαρά και του Βενζέλου και
0: ο Χαρδούβελης.
1: Ο Χαρδούβελης,
0: ναι.
1: Η διαφορά ήταν 1,1 δις η διαφορά ανάμεσα στους δύο.
0: Ναι.
1: Προτίμησαν λοιπόν να ρίξουν φόλα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, διερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν έγινε ακριβώς έτσι, Ρενότη. Περίμενε, είχαμε προεδρική εκλογή. Ναι. Έπεσε η κυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά
0: αν δεν έπεφτε η κυβέρνηση, θα τα βρίσκανε.
1: Όχι.
0: Οι
1: Γερμανοί δεν θέλανε να τα βρούνε. Γιατί βλέπανε το ΣΥΡΙΖΑ να έρχεται και σου λέει τώρα σιγά μη στηρίξουμε τώρα αυτούς οι οποίοι.
0: Ναι, γιατί βλέπανε ότι δεν θα βγει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όχι για κανέναν λόγο.
1: Αν όμως του είχαν δώσει το πράσινο φως να προχωρήσει εκείνος, ήδη είχαμε βγει λίγο στην ανάπτυξη επί Σαμαρά και Βενζέλου. Δεν θα γινόταν όλο αυτό που έγινε με τον Τσίπρα.
0: Νότι, εγώ ανατρίχιασα χτες με το χιλιοστό με δύο πράγματα. Ένα, ότι για 380 εκατομμύρια διαφορά δεν μπόρεσαν να το γεφυρώσουν να πάρουν τη νέα δανειοδότηση. Και δεύτερον, ότι πήγαιναν κάτι απίθανοι δίποι και τους λέγανε θα ξαναπάμε σε παράλληλο νόμισμα.
1: Καλά.
0: Και τους εξηγούσαν. Κάτι να πούμε να το πω
1: για 380 εκατομμύρια. Ότι είχαν 380 εκατομμύρια και του λέει ο Γιούνκερ φορολόγησε τους εφοπλιστές. δισεκατομμύρια βγάζουν.
0: Άπαξ. Άπαξ. Αυτό,
1: να, ναι. να καλύψουμε την διαφορά. Και λέει αυτός, όχι, δεν μπορώ να τους φοβάμαι.
0: Και του λέει ο Γιούνκερ, το λέμε για αυτούς που δεν το είδατε. Συγγνώμη, Αλέξη μου, εγώ είμαι δεξιός. Εσύ είσαι αριστερός. Δεν μπορεί ο δεξιός να σου προτείνει να φορολογήσεις εφοπλιστές και εσύ ο αριστερός να λες όχι.
1: Εντάξει, από την άλλη μεριά, βέβαια, οι εφοπλιστές είναι καράβια τα οποία δεν βρίσκονται εδώ.
0: Όχι, δεν είναι απλό πράγμα.
1: Δεν έχουν. Φεύγουν και πάνε αλλού, ας πούμε.
0: Αλλά σου λέει εδώ η χώρα χάνεται.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Επίσης αυτό που μου σηκώθηκε η τρίχα.
1: IOU, ήταν... ο Σταθάκης λέει.
0: Ναι.
1: Έλεγε λέει ο
0: Βαρουφάκης
1: για IOU. Το έλεγε μια φορά, αλλά δεν δώσαμε μεγάλη
0: σημασία. Ναι, αλλά είδες το Plan B που είχαν φτιάξει.
1: Απολύτως. Οι τύποι
0: που λέγανε ότι θα πάμε στη δραχμή, αν φεύγαμε από το ευρώ, θα ακολουθούσε μια υποτίμηση 60 με 80%, που σημαίνει ότι οποιοδήποτε προϊόν εισάγαμε στην Ελλάδα, αν ήθελα εγώ να πάρω δηλαδή ένα αυτοκίνητο που έκανε 30.000 ευρώ, την άλλη μέρα θα έκανε 60.000 ευρώ. Και καλά το αυτοκίνητο πες δεν το παίρνεις. Ένα φάρμακο που θα ήθελες να πάρεις που έκανε 1.000 ευρώ,
1: έτσι,
0: θα το αγόραζες 2.000 ευρώ.
1: Και όσοι είχαν λεφτά στο εξωτερικό, ξαφνικά τα λεφτά τους θα ήταν διπλάσια σε αξία, ενώ όλα αυτά τα λεφτά που θα είχαμε εμείς εδώ θα...
0: Άρα τώρα για όλα αυτά δεν θα πει τίποτα σήμερα ο Τσίπρας. Δεν ξέρω. Εγώ λέω ότι θα πει.
1: Γιατί είπε τίποτα για όλα τα άλλα.
0: Δεν ξέρω. Mm. Λοιπόν, τα του Τσίπρα θα τα δούμε μετά. Πάμε τώρα στο κόμμα Καριστιανού, το οποίο η πρόεδρος του κινήματος εμφανίστηκε σήμερα και...
1: Με συγχωρείς, είπε τίποτα ο Καραμαλής που είπε ο Γιούνκερ ότι εγώ αφελώς του είχα εμπιστοσύνη και θεώρησε ότι αυτά που μου λέει είναι αλήθεια.
0: Όχι. Ο Καραμαλής δεν πολιτεύεται.
1: Όχι.
0: Λέω,
1: θα πει τίποτα σήμερα. Την προηγούμενη φορά δεν είπε τίποτα, μιλούσε
0: κάπου. Ο Καραμαλής όμως δεν πολιτεύεται. Ενώ ο άλλος σου λέει ξανακάντε με πρωθυπουργό. Για κυβερνός αριστερά.
1: Δεν πολιτεύεται, λέει. Αλλά βγαίνει ένας μεγάλος παράγοντας της Ευρώπης και του λέει ότι κορόιδευσες,
0: ναι,
1: και εμάς και όλο τον κόσμο.
0: Ναι, αλλά έχει αποσυρθεί πια. Ο λαός τον τιμώρησε, τον έστειλε στην αποστρατεία, τελείωσε. Ο άλλος λέει: όχι, παιδιά, δεν έχω κάνει τίποτα. Εδώ είμαι και δώστε μου την ευκαιρία ξανά να κυβερνήσω. Με ποιους? Θα τα πούμε μετά όμως, περίμενε.
1: Ναι.
0: Γιατί έχω να σου πω για την Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Εμφανίστηκε η κυρία Καριστιανού στον Άριο Πάγο, κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Πάμε καταρχάς να ακούσουμε τι είπε.
2: Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτή την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει την πατρίδα μας. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
1: Δηλαδή...
0: Λοιπόν, αυτά τα ωραία, είναι αυτό τα ωραία λόγια χωρίς περιεχόμενο, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια κατηγορία πολιτικών που λέει ωραία πράγματα, δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς με αυτά που λέει, αλλά δεν έχουν καμία ουσία.
1: Εντάξει, αλλά βλέπεις ότι υπάρχει, λόγω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου που είναι απογοητευμένο.
0: Ναι, μπορεί
1: ακόμα
0: να τσιμπήσει.
1: Και αυτά τα διαμαρτύρια.
0: Αλλά περίμενε τώρα, τσιμπάνε. Εγώ θέλω να σου πω για το ρεύμα Καριστιανού, γιατί λέγουμε για το ρεύμα. Μαζεύουν υπογραφές, λέει, θυμάσαι την τελετή που γινόταν και στο γραφείο της και έξω από τη Θεσσαλονίκη. Τελικά η ιδρυτική διακήρυξη κατατέθηκε με 650 υπογραφές. Σου φαίνονται πολλές?
1: Όχι.
0: Δείχνει ρεύμα?
1: Όχι.
0: Δηλαδή κάτσε ρενότη τώρα, γιατί θα τρελαθούν?
1: Μόνο το ότι οι δικοί της άνθρωποι, οι υπόλοιποι, ας πούμε, γονείς των παιδιών της τραγωδίας, παίρνουν σαφείς αποστάσεις από το κόμμα, δείχνει εν πάση περιπτώσει που βρίσκεται.
0: Ρε Συνότη, πες μου ειλικρινά. Αν πω εγώ τρελαθώ τελείως, το χάσω τελείως στο μυαλό μου, κοντά είμαι.
1: Έτσι.
0: Και πω, θα κάνω ένα κόμμα με τον Νότη. Νότης, Χιώτης, όλα για όλα.
1: 6.000 υπογραφές τις μαζέψουμε εύκολα.
0: 650 υπογραφές δεν τις μαζεύουμε για πλάκα.
1: Εύκολα.
0: Σε μία μέρα.
1: Ναι.
0: Σε μία μέρα. Δηλαδή, εμένα αυτοί που με σταματήσαν στο γήπεδο Παρασκευή και Κυριακή ήταν καμιά τραγουσαριά. Δεν λέω ένας-ένας, μην φανταστείτε ότι χαιρέτα 400. Πέρασα δίπλα από μια δημιουργία των ΜΑΤ και μου φωνάζαν όλοι μαζί. Μεγάλε, άμα είμαστε στο λεωφορείο, σ' ακούμε. Λοιπόν, 650 υπογραφές είναι το ρεύμα της Καριστιανού. Γιατί εγώ υποστηρίζω από την πρώτη στιγμή ότι αυτό το κόμμα που το εμφανίζουν και οι δημοσκοπήσεις να έχει δυναμική, θα εξαφανιστεί ως τις εκλογές.
1: Ναι, ιδιαίτερα αν συνεχίσει να μιλάει και να λέει αρλούμπες.
0: Αλλά δεν βλέπω και κανένα ρεύμα. λένε ας πούμε ότι στη Βόρεια Ελλάδα σαρώνει. Ωραία, αφού σαρώνει, φέρε μου 10.000 υπογραφές έτσι για αρχή. Με 650, δηλαδή.
1: Εντάξει,
0: όλη αυτή η φασαρία.
1: Μπορεί να μην ξέρει αυτά, μπορεί να μην ξέρει υπογραμματικά. Υπάρχει κόσμο που θα την ψηφίσει. Στη Βουλή θα μπει.
0: Δεν είμαι βέβαιο.
1: Στη Βουλή θα μπει.
0: Δεν είμαι καθόλου βέβαιο ότι θα μπει και στη Βουλή. Βλέπει το τώρα, δες το μετά. Γιατί τώρα, ας πούμε, στην δημοσκόπηση της interview που επικαλείσαι, η κυρία Καριστιανού είναι τέταρτο κόμμα. Δηλαδή είναι πίσω από το Πασόκ και από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: 5,2, κάτι τέτοιο.
0: Και μπροστά από την Κωνσταντοπούλου και τον Βελόπουλο. Θα την αφήσουν ήσυχοι, θα πούν περάστε κυρία Καριστιανού.
1: Όχι,
0: άμα αλλά
1: έχει μια συμπάθεια η Καριστιανού. Αισθάνομαι σε έναν κόσμο ο οποίος διαμαρτύρεται και λέει ότι τίποτα δεν γίνεται σωστά.
0: Δεν είμαι βέβαιος.
1: Θα πάει να την ψηφίσει.
0: Ναι, δεν είμαι βέβαιος. Πήρα την πρώτη υπογραφή, να ξέρεις. Νότσι, Σιώτης, όλα για όλα. Ρε, μήπως το κάνουμε.
1: Όχι, δεν νομίζω, Βασίλου μου.
0: Νότι, όχι τώρα, αλλά στις ευρωεκλογές.
1: Διακοπές χρειαζόμαστε.
0: Άκου, άκου. Το έχω σκεφτεί κι άλλη φορά. Και λέω στους φίλους μου, αν είστε μέσα, να το κάνουμε. Στις ευρωεκλογές, για να κάνεις κόμμα, ξέρεις τι χρειάζεται. 25 ονόματα. Ένα ευρώ ψηφοδέλτη. Ούτε μηχανισμοί, ούτε τίποτα. Αέρα θα πάμε.
1: Και τι θα λες.
0: Αυτά που λέμε κάθε μέρα, ρε Νότι. Γιατί λίγα λέμε.
1: Για να διεκδικήσεις την ψήφο του κόσμου, πρέπει να του προτείνεις ότι κάτι θες να κάνεις εσύ και ξέρεις πως θα το κάνεις.
0: Όχι, δεν θα κάνω τίποτα. Εγώ είμαι ανίκανος να κάνω οτιδήποτε. Απλώς θα λέω πιο ωραία τα στραβά που κάνουν οι άλλοι. Δεν θέλω να κυβερνήσω. Στις ευρωεκλογές έτσι κι αλλιώς να πάω.
1: Και πάντως, αν ήμασταν εμείς, οι κάμερες θα είχαν μπει στους δρόμους τώρα. Ότι ακυρώνεται τρίτη φορά ο διαγωνισμός.
0: Πού το θυμήθηκες τώρα αυτό?
1: Δεν άκουσα το πρωί. Ναι. Ακυρώθηκε λίγο ο διαγωνισμός για τις κάμερες. Ναι. Για τρίτη φορά.
0: Είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση. Τα κάνω όλα καλά. Ρε παιδί μου, πείτε κι εσείς, για να μην χάνετε κι εσείς τις δημοσκοπήσεις. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Έχουμε πετύχει πολλά πράγματα. Μην λες ότι τα κάνω όλα τέλεια. 1000 κάμερες είπαμε να βάλουν στους δρόμους, μπας και τρομάξουν αυτοί που τρέχουν και παρανομούν και συνετίσουν.
1: Έρχονται υπογραφές.
0: Ήρθε κι άλλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Νότι, δεν τις μαζεύουμε καλού κακού.
1: Κάνουμε...
0: Αλλά εμείς αυτόνομοι, δεν συνεργαζόμαστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σκέψου το, μέσα στις ευρωεκλογές έχεις 3 χρόνια. Ναι. Σκέψου το, θα είμαστε και παππούδες.
1: Είναι αρκετή δημοσιογραφία.
0: Θα μας έχουν διώξει από εδώ σε 3 χρόνια, οπότε δεν θα έχουμε τι να κάνουμε. Συνταξιούχοι θα είμαστε.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Λοιπόν, ναι, ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τις 1000 κάμερες που θα μπαίνανε στους δρόμους. Σε 3 τέρμινα τώρα θα γίνουν. Γιατί ακυρώθηκαν? Γιατί, λέει, 3 από τις 18 εταιρείες που μετήχαν στο διαγωνισμό κατέθεσαν ενστάσεις ότι ο διαγωνισμός είναι φωτογραφικός. Ότι ήταν έτσι φτιαγμένος που κάποιοι να αποκλειστούν και κάποιος να πάρει τη δουλειά αυτά. Και είπε το Υπουργείο, προκειμένου να τρέχετε, λέει, στα δικαστήρια και να τον ακυρώσετε σε... και αυτό, να μην χάνουμε χρόνο, τον ακυρώνουμε από μόνοι μας, να ενσωματώσουμε τις ενστάσεις που λέτε, να τον ξανακάνουμε από την αρχή. Φέξα μου και γλίστρεσε.
1: Θυμίζω από τότε που είχε βγει πρώτη φορά ο Χρυσοχοίδης εδώ με την Δημοκρατία, είχε γίνει υπουργός, λέγανε ότι θα βάλουν τις κάμερες πάνω στα μάτια και στους αστυνομικούς. Πόσα χρόνια έχουν περάσει? 7!
0: Αυτές όμως τώρα κάποιος δεν μας έλεγε.
1: Κάποιος μας έλεγε ότι το συζητάνε, θα κάνουν το διαγωνισμό, λέει.
0: Ναι.
1: Στο ποιο, στο ταμείο.
0: Στο υπερταμείο. Υπερταμείο. Ναι, ο αναπληρωτής, ναι, πρόεδρος του υπερταμείου.
1: Να δούμε.
0: Έλεγε ότι αυτές προχωράνε.
1: Δεν ήταν εκεί μέσα και οι άλλες κάμερες?
0: Όχι, αυτές είναι για τον δρόμο, μην τα μπερδεύεις.
1: Λέω, αν ήταν μέσα.
0: Άλλο οι body cam και άλλο οι κανονικές.
1: Αυτό από την ίδια τσέπη μου στα φύγουν, ναι, νομίζω.
0: Εκτός και αν μέχρι να έρθουν οι κανονικές, βάζουμε τους αστυνομικούς και σκαρφαλώνουν πάνω στο φανάρι και κάθονται με την body cam να τραβάνε την κυκλοφορία.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις.
0: Είσαι πολυλογάς. Ούτε το Μητσοτάκη δεν προλάβαμε.
1: Εντάξει, το πούμε, μωρέ, μη σε νοιάζει. Μητσοτάκη τι είπε, Βαβέλ, η αντιπολίτευση.
0: Μα θέλω να τα ακούσουμε, να τα σχολιάσουμε.
1: Πες το.
0: Αυτό. Τώρα δεν προλαβαίνουμε. Μετά. Μετά.
1: Εγώ, πολυλογάς εσύ.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω αν έχεις Nova, έχεις μια premium pizza και μια pizza fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Pandu App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Ξύπνα, ξύπνα.
4: Τι?
3: Ήρθε. Ένα παίξω.
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι,
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
2: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η Πέμπτη Συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8.05 και για Πάρο στις 8.35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστη.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
6: Και τελείως άγνωστη.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: τρίτα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο.
3: Κόσμος 96,5.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Marketos.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίο και ταχο.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
4: Κινηθείτε.
5: Προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
7: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαετολού 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
8: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
9: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
8: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, για πλάκα το ξεκινήσαμε, αλλά το πράγμα σοβαρεύει.
1: Δεν σοβαρεύει, απλώς μαζέψαμε τις 600.
0: Όχι, δεν τις έχουμε μαζέψει ακόμα. Πλησιάζουμε πάντως. Ακούστε να σας πω κάτι. Αν συμφωνήσουμε μεταξύ μας, θα το κάνουμε το κόμμα εγώ και ο Νότης, επαναλαμβάνω, για τις ευρωεκλογές. Στο διάλειμμα έχουμε βρει ήδη το όνομα, αλλά το όνομα, επειδή είναι πολύ πιασάρικο, θα το κάψουμε ανακοινώνοντας σε εσάς και να μας πείτε και τη γνώμη σας, μόνο εφόσον οι υπογραφές ξεπεράσουν. Γιατί δεν παίζει? Μια χαρά.
1: Το όνομα το λέει ένας διακοπές για πάντα.
0: Αυτό όχι είναι ρε τώρα, αυτά είναι χαβαλέδες. Εγώ έχω βρει σοβαρό όνομα. Θα γίνει κόλαση. Έχω βρει και το έμβλημα και το χρώμα.
1: Κάτσε να βγει πρώτα ο Τσίπρας.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, αν θέλετε να ακούσετε το όνομα του κόμματός μας, Νότης Χιώτης θα γράφει από κάτω, αλλά από πάνω θα υπάρχουν
1: χιόνι,
0: δύο λέξεις. Ξεκινήστε να υπογράφετε στο γνωστό mail, πες την άποψή σου.
2: Και γιατί έβρε εκλογές τώρα, εκλογές?
0: Όχι ρε φίλε τώρα, είσαι καλά ρε. 25 υπογραφούν τις καθάρισες.
1: Ελληνικό κοινοβούλιο.
0: 25 ονοματάκια.
1: Λεφτά πολλά και κάθεσαι.
2: Είμαστε και οι δύο δηλαδή. Και δύο ευρωβουλευτές.
0: Είμαστε ήδη τρεις στο ψηφοδέλτιο.
1: Ο μισό, πώς το λένε, θητείο. Ένας στο μισό, την άλλη θητείο.
2: Εντάξει, έτσι είναι.
0: Με κλήρωσε.
1: Για να μην κουραστούμε.
0: Και τα λεφτά ρεφενέ στους 25. Δεν έχει τώρα βγήκε ο ένας και άλλοι θα κάθονται να κοιτάνε. Λοιπόν, βάζουμε και τρίτο, δεν τον έχουμε ρωτήσει, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα πει ναι, γιατί είναι φιλαράκι. Μπαίνει και ο Βουλαρίνος στο κίνημα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Χιώτης Νότης Βουλαρίνος, το κόμμα είναι έτοιμο το όνομα.
1: Και ο Τζολέτο τον
0: αλλά
1: βλέπω,
0: θέλω και άλλες υπογραφές. Να φάνταση
1: πώς ήξερε.
0: Τσούκου τσούκου έχω δύο επιχειρηματίες, έναν πρώην υπουργό. Εντάξει. Που δηλώνει συμμετοχή ήδη. Έχετε στείλει καμιά εκατοστή, αν φτάσετε τους χίλιους θα σας ανακοινώσουμε την άλλη εβδομάδα και το όνομα του κόμματος.
2: Θα κάνετε κλήρωση μετά αναγκαστικά.
0: Θα μπούμε και στις δημοσκοπήσεις. Με το όνομα αυτό θα σαρώσουμε. Θα θερίσουμε που έλεγε και ο Φωτόπουλος.
2: Το όνομα παίζει μεγάλο ρόλο.
1: Παίζει.
0: Βέβαια.
2: Είναι ο μαγνήτης.
1: Ξέρεις το όνομα?
0: Βέβαια.
2: Όχι, δεν το ξέρω, αλλά είναι ο μαγνήτης. Άμα δίνει ένα στίγμα, έχει
1: Μπάρτσα,
2: ένα σήμα κάτι.
1: Μπάρτσα, λέει, θα λέει.
0: Άμα κάνει κλικ στον κόσμο.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό και περιμένω να δω τόση σκέψη από τον Τσίπρα. Θα αποδώσει ένα όνομα που κάνει κλικ. Δεν θα είναι κανένα.
1: Μπάλα, να βγαίνει με μπάλα. Για να λέει, παίζουμε μπάλα.
0: Κάτσε να τα πάρουμε ένα-ένα. Το όνομα το έχεις?
2: Δεν το έχω.
1: Όχι, λέει,
2: και δεν το έχει
0: αυτά
2: κανείς.
0: Που κυκλοφορούν είναι όλα μούφες.
2: Τι να σου πω, δηλαδή είπε από το Νέα Πορεία λες ή το να έχει μέσα την πατριωτική αριστερά.
0: Το Νέα Πορεία
2: αριστερά,
0: δεν μου λέει τίποτα.
2: Την πατριωτική αριστερά
1: μέση.
2: Τη συμπόρευση, την προοδευτική. Είναι λίγο κοινότυπα όλα αυτά. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι πως το έχουν κρατήσει πάρα πολύ καλά και εγώ περίμενα κάτι να έχουμε μάθει σήμερα, 5 ώρες πριν. Δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι ένα θαύμα για τον Τσίπρα. Ότι μπόρεσαν να κρατήσουν μυστικό έστω αυτοί οι 5-10 που
1: μήπως
0: είναι.
1: Μήπως το έχει βρει ακόμα?
2: Όχι, το έχει
0: βρει.
2: Υπάρχει
0: κάνει
2: βίντεο έτοιμο.
0: Είχε κάνει μια ανάρτηση που λίγε έχουν τυπωθεί μπλουζάκια, καπέλα και αυτά.
2: Αυτό μπορεί να ήταν πιο πολύ στην πλάκα. Γιατί άμα είχαν τυπωθεί εκεί πέρα.
0: Αυτό λέω. Και έμεινε μυστικό.
2: Ναι. Ήδη και με το βίντεο μου φαίνεται με ένα περίεργο να μείνει μυστικό. Γιατί υποτίθεται θα αποκαλυφθεί μέσω βίντεο με τη μουσική του Κραουνάκη το όνομα. Θα είναι μια από τις εκπλήξεις της
0: κάτσε εσύ, δηλαδή ο κόσμος που θα πάει εκεί, εσύ που θα πας εκεί νωρίτερα, ναι. Δεν θα υπάρχει ένα ταμπλό που θα έχει το όνομα του κόμματος?
2: Φαντάζομαι θα είναι video wall το οποίο θα ανοίξει όταν θα ανοίξει, άμα είναι
1: με
2: τόσο απλό,
1: μέσα
2: θα πάω σε λίγο να σας το πω.
1: Σε ομίχλη,
0: δεν πας. Δεν στέλνεις έναν άλλον τώρα που καρφώνουνε.
2: Τώρα που καρφώνουνε.
0: Ναι.
2: Λέει, νομίζω θα είναι ένα κυκλικό και θα είναι video wall. Και όταν θα ανοίξει, τότε θα παίξει το όνομα. Αλλιώς ναι, θα είναι πολύ εύκολο.
1: Τώρα θα είναι happening, γιατί αυτό μου φαίνεται σαν ποδοσφαιρικό happening.
2: Γιατί σου φαίνεται?
0: Εμένα μου αρέσει αυτό. Από αυτές τα ξύλινα να βγαίνει ο αρχηγός και να λέει αυτά, αν είναι λίγο interactive το πράγμα με καπνούς, μουσικές, video wall και βγει και με μια φανέλα μπλε
2: κόκκινη. Το σήμα της Μπαρτσελόνα.
0: Ας το αυτό ρε εσύ. Εγώ όλα τα κόμματα, σε όλο τον κόσμο, έχουν ένα χρώμα κατά τεθέν. Δηλαδή, στη Νέα Δημοκρατία είναι το γαλάζιο, στο ΚΚΕ είναι το κόκκινο, οι Χριστιανοδημοκράτες έχουν ένα όνομα,
2: όχι,
0: οι πράσινοι
2: έχουν
0: ένα χρώμα.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ένα χρώμα.
0: Ένα είχε.
2: Ποιο χρώμα?
0: Αυτό το κόκκινο ροζ.
2: Αυτό το πορτοκόκκινο. Το σήμα του δεν είχε ένα συγκεκριμένο χρώμα, ναι. Δεν είχε.
1: Ήταν λίγο.
2: Εγώ κόμμα με διχρωμία δεν.
1: Θα
2: μου πει, δεν με ακροημέρευσε τώρα.
1: Πάντως τώρα βάζει το μπλε μέσα, βλέπω. Πάλι, δηλαδή βάζει το.
2: Ναι, γιατί είναι αυτό ο συνδυασμό.
0: Δεν βάλει ό,τι θέλει, αλλά διχρωμία κόμμα.
2: Πατρίδα και αριστερά. Πατριωτική αριστερά.
1: Για πατρίδα ο Τσίπρας.
2: Για πατρίδα.
1: Πατρίδα, γι' αυτό βάζει το μπλε. Πατριωτική αριστερά.
0: Άρα στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε τι θα πει. Δεν ξέρουμε, ξέρουμε το κόμμα.
2: Θα πει για τη διακήρυξη, για την πατριωτική αριστερά πάρα πολλά πράγματα.
0: Δεν θα είναι κυβερνόσα, θα γίνει πατριωτική τώρα.
1: Όχι, τώρα είναι.
2: Κυβερνόσα είναι αυτό που θέλει να γίνει. Η πατριωτική αριστερά εκφράζει. Που η πατριωτική αριστερά δεν είναι μόνο για τα διεθνή θέματα.
0: Και πολιτική οικολογία.
2: Και πολιτική οικολογία.
0: Μπορεί να μου το εξηγήσει λίγο τι σημαίνει πολιτική οικολογία.
2: Τι σχέση έχει διαφορά έχει με την οικολογία.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι έχει καμία διαφορά. Βάζω το λέξη πολιτική μπροστά.
0: Έλα ρε εσύ τώρα.
2: Τι εντάξει ρε, τι διαφορά να έχει. Για την οικολογία μιλάμε, η οποία μπαίνει μέσα στην πολιτική και γίνεται στάση ζωής. Όχι.
1: Όχι.
2: Σίγουρα. Ο Παναγιωτόπουλος έχει πει ότι θα είναι. Να δω αν θα πάει. Άλλοι δεν θα είναι. Θα είναι έκπληξη αν
0: είσαι
2: πάνε.
0: Είσαι σίγουρος.
2: Ναι,
0: δεν θα πάει και κανένας άλλος.
2: Από αυτά που έχω ακούσει είμαι σίγουρος. Γιατί εντάξει, δεις, πόσο λάδι στη φωτιά να ρίξουν πια. Σε λίγες μέρες έχουν κεντρική επιτροπή, πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν.
0: Τι να αποφασίσουν. Όταν ανακοινωθεί το κόμμα του Τσίπρα, τι να αποφασίσουν. Ξέρουμε από τώρα τι θα
2: πάρουν. Να γίνουν εκλογές τον Απριλίου και θα παραιτηθούν αύριο μεθαύριο.
1: Όχι. Πριν από τις εκλογές. Ένα μήνα πριν θα παραιτηθούν.
2: Αν γίνουν εκλογές τον Απρίλιο, ζορίζονται. Αν γίνει τον Οκτώβριο, εντάξει. Σώζεται κάπως.
0: Γιατί θα ντραπούν.
2: Παρατήσε. Όχι, γιατί είναι ένας χρόνος χωρίς οικονομικές απολαβές.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Γι' αυτό δεν μην χάσουν
2: το
1: μισθό.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό. Το κύριο ποιο είναι. Παρατήσε. Και κατεβαίνει στην τάδε εκλογική περιφέρεια. Και πάει εκεί ο Τσίπρας και σου κοτσάρει το πρώτο του όνομα. Καταστράφηκες.
0: Μα εγώ δεν έχω καταλάβει πόσους θα πάρει από αυτούς που θέλουν να πάνε. Γιατί αν τους πάρει όλους όσους θέλουν να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα, πού είναι το νέο?
1: Εντάξει, πάει το ίδιο θα κόψει Παπά, Δούρου, πώς είναι,
2: και κάποιοι δεν θα πάνε. Και κάποιοι δεν θα πάνε.
0: Θα κόψει και όλοι και θα πάρει τους υπόλοιπους.
2: Σκέψου όλη τη νέα αριστερά που δεν θα πάει, σκέψου τους κομμένους. Εντάξει, κάποιοι θα πάνε. Χρειάζεται κάποιο μηχανισμό.
1: Αλλά ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει στις επόμενες εκλογές.
2: Εντάξει, αυτό είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Κάτσε να συνεδριάσουν τα όργανα, βγαίνουν όλοι μπροστά. Η πλειοψηφία λέει όχι, να βρούμε τρόπο να συμπράξουμε με τον Τσίπρα. Θα βάλει και ο Τσίπρας λίγο νερό στο κρασί του και θα δούμε λίγο πριν τις εκλογές κάποια συγχώνευση.
1: Μήπως τον συμφέρει τον Τσίπρα να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ, να λέει τουλάχιστον ότι εγώ δεν είμαι. Να κοιτάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή.
2: Πολύ σωστή σκέψη και αυτή. Και ποιο θα πάει με τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν θα βγουν.
1: Ο Παπά, η Δούρου, ο Πολάκη, 4-5.
2: Και πρόσεξε το σενάριο να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα 3,2%. Και αυτό είναι το ποσοστό που θα του κόψει τη δεύτερη θέση του Τσίπρα. Και αυτό είναι επίσης επικίνδυνο.
0: Μα τώρα σοβαρά πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ως κόμμα τη σφραγίδα, θα κρατάει ο Πουλάκης?
2: Όχι. Ναι, αλλά θα
0: κρατάει. Όλοι οι άλλοι θα κρατάνε.
1: Εντάξει, κάποιος μπορεί να πάρει όμως.
0: Εδώ ρενότι δεν παρετούνται από τον Μάιο, με πιθανότερο να έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο, μην χάσουν 3 μηνιάτικα. Και δεν θα σκεφτούν τα μηνιάτικα τη επόμενη τετραετία. Περισσότερες πιθανότητες να βγεις βουλευτής.
1: Αυτό δεν θέλει ο Τσίπρας, παιδί μου. Όπου τον Πολάκη δεν τον θέλει και τη Δούρου και τον Παπά.
0: Αυτό ο Πολάκης είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι θα πέσουν γονατιστή να τον παρακαλάνε να τους πάρει.
2: Εντάξει, ο Πολάκης πώς θα κρατήσει τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άμα φύγουν όλοι οι άλλοι, θα μείνει ο Πολάκης.
2: Άμα φύγουν όλοι οι άλλοι και το αφήσουν έτσι το κόμμα, ή θα προσθέσουν.
0: Γιατί δεν είναι μόνο η σφραγίδα, είναι και η χρηματοδότηση.
2: Αυτό.
0: Δεν είναι, είναι και κάτι λεφτά στη μέση.
2: Επειδή θα γίνει μια συνεδρίαση. Η συνεδρίαση εκεί, η πλειοψηφία δεν θα αποφασίσει κάτι. Η πλειοψηφία θα αποφασίσει να τα αφήσει όλα στον Πολάκη. Δεν νομίζω, γι' αυτό δύσκολο το βλέπω.
1: Εσύ πιστεύεις ότι έχει πει στον κόσμο ότι εδώ πέρα φτιάχνετε κάτι καινούργιο που θα είναι διαφορετικό από το ΣΥΡΙΖΑ?
2: Υπάρχει μια βάση κόσμου με βάση τις δημοσκοπήσεις, το 9 με 10% που είναι τσιπρική.
1: Ναι.
2: Αυτοί θα πάνε να ψηφίσουν Τσίπρα. Τώρα, το επόμενο δύσκολο στοίχημα είναι να φέρει πάλι κοντά του κόσμο το 15. Να το δούμε αυτό. Δεν ξέρω. Δεν είναι ότι βλέπει κανείς ένα μεγάλο ρεύμα που τρέχει. Αλλά σίγουρα στοίχημα είναι η σημερινή εκδήλωση. Σίγουρα στοίχημα είναι και για τον Τσίπρα υπογραφές. Κάτω από τη διακήρυξη θα έχει χιλιάδες υπογραφές. Θα μπουν μέσα.
0: Δεν πιστεύω ότι θα έρθει ο Τσίπρας με 650 υπογραφές.
1: Ναι, όχι.
2: Θα είναι μεγαλύτερη.
0: Πιστεύω ότι θα είναι πολύ περισσότεροι. Ναι. Αυτή τη δύναμη ο Τσίπρας την έχει. Το ζήτημα είναι πώς θα πορευθεί από εδώ και πέρα. Γιατί σήμερα θα είναι όλα ωραία. Η επικοινωνία, η εικόνα, φαντάζομαι.
1: Ναι,
0: θα
1: αλλά
0: τα
1: μου, ο Τσίπρας έφυγε με 10. Το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές. Mm. Έφυγε με 17,8%.
0: Και
1: παραιτήθηκε. Οτιδήποτε κάτω από αυτό, που νομίζω πως κάτω από αυτό θα είναι, δεν θα είναι για αυτόν.
0: Όχι.
2: Εντάξει, αν είναι δεύτερος, δεν θα είναι.
0: Δηλαδή, τι άμα πάρει 15 θα το χαλάσει.
2: Όχι, δεν θα το χαλάσει.
0: Και εγώ σου λέω και 9 να πάρει, 15. Θα το χαλάσει.
2: 9 θα το
0: μπήκε
2: χαλάσει.
0: Μπήκε στη Βουλή. Ναι. Σώπαρε που θα το χαλάσει.
2: Θα το χαλάσει. Γιατί μου καταφέρει
0: το νέο ξεκίνημα. Ένα μην είναι δεύτερο. Και τι έγινε. Θα είναι στη Βουλή.
2: Εγώ νομίζω...
0: Θα δικαιούται χρηματοδότηση.
2: Αν οι πρώτε δημοσκοπήσει δεν το γράψουν δεύτερο, θα είναι αποτυχία.
0: Οι πρώτε δημοσκοπήσει μπορεί να το γράψουν δεύτερο. Το θέμα είναι στι τελευταίε δημοσκοπήσει που θα είναι.
1: Εδώ βλέπει ότι η κυβέρνηση τον μπουσάρει. Η κυβέρνηση τον μπουσάρει για δεύτερο. Τον θέλει δεύτερο.
2: Αφού τον κερδίζει.
1: Έτσι. Ακριβώ. Άρα λοιπόν σίγουρα οι δημοσκοπήσει και οι φιλικέ.
0: Δεν λέει ότι τον μπουσάρει δεύτερο.
1: Τον μπουσάρει 100%. Και λέει ότι. Και με διάφορα.
0: Αν βγάλει κοντζάμα να ανακοίνωσε Μαρινάκη να του πήγε το χιλιοστό. Τι τον μπουσάρει.
1: Άλλο αυτό.
0: Εγώ δεν νομίζω.
1: Από τη μία να τον υποσκάψει, από την άλλη μεριά όμω θέλει να είναι αυτό.
2: Ενδιαφέρον να θα απαντήσει σήμερα στην ομιλία του αυτό.
0: Αυτό επίσης είναι ένα θέμα. Γιατί αν απαντήσει, θα αναγκαστεί πάλι να παρελθοντολογήσει που ξέρει ότι δεν του κάνει καλό. Από την άλλη, να βγει να πει ωραία πράγματα και αυτά
1: έπρεπε
0: και να κάνει ότι
1: IOU.
0: Δεν το είδε.
2: Ναι, κανείς θα πρόβλημα. Περίμενε να απαντήσει και τώρα πριν την ομιλία, αλλά φαντάζομαι στην ομιλία κάτι πρέπει να πει. Δεν γίνεται.
0: Δεν ξέρω.
2: Να πέσει κάτω έτσι αυτό.
0: Δεν ξέρω. Αν ήσουν σύμβουλός του, θα του συμβούλευες να πει.
2: Θα του συμβούλευα να πει, ναι.
0: Να πει, ε.
2: Γιατί όλη η δύναμη και της διακήρυξης είναι σε σχέση και με την, σε αυτά που θα πει, την υπερφορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Θα τα ακούσουμε αυτά να τα λέει. Ο Γιουνκέρ

0: σήμερα δεν δεις αρκετό κόσμο στην πλατεία Θησίου. Αν σήμερα ακούσεις ένα όνομα το οποίο είναι κοινότυπο και διάφορο.
1: Τα λέγατε και με τον Παύλο. Αυτή η πλατεία είναι μικρή πλατεία. Όσο κόσμο και να έχει.
0: Έχει πάνω κάτω όμως η Διονυσία Ρεπαγίτου είναι πολύ μεγάλη.
2: Θα σου συμμαζέψει. Ο Τσίπρας ήταν ακόμα εξουσιαστή. Είχε πάρει εκατομμύρια ψαβού.
1: Ασφικτικά γεμάτο θα είναι.
2: Θα έχει γεμάτο κόσμο.
1: Αλλά είναι το Θησίο. Άμα δεν είναι το Σύνταγμα. Δεν πήγε στο πεδίο του Άρεος. Όταν θα πάει εκεί, αν πάει, τότε θα δούμε τι ρεύμα έχει.
0: Ναι, αν φτάνει ο κόσμος μέχρι την αρχή της Αθηνάς, ξέρω εγώ, αν φτάσουμε σε αυτά τα.
1: Μπορεί και να φτάνει. Αλλά είναι η πρεμιέρα. Στην πρεμιέρα πάνε όλοι. Άσε που θα πάνε και πολύ περίεργοι. Η περιοχή γεμάτη τουρίστες είναι. Θα δουν εκεί φωταψίες, αυτά.
0: Θα πιέζει και τους τουρίστες.
1: Θα πάνε.
0: Έξυπνο.
1: Μα εσύ, άμα ήσουν τουρίστες και κάνανε.
0: Θα τον ξέρουν κιόλας ο Τσίπρας.
1: Πρώην πρωθυπουργός. Λέει κάτσε φώτα, αυτά το ένα το άλλο. Δημοσιογράφοι, κάτι γίνεται εδώ.
0: Πάμε. Αν μοιράζουν και μπλουζάκια.
1: Πάρουν και το παγωτάκι του και το καπελάκι του.
2: Άρα λοιπόν δεν ξέρετε τίποτα, δεν σα έχουν ενημερώσει τίποτα. Πάντε κι εσεί με
0: τίποτα,
2: τα μάτια.
0: Όχι, όχι. Κάποια πράγματα για τη διακήρυξη, για το βιντεάκι, στα μάτια τη Κραουνάκη. Ναι, πάμε με κλειστά μάτια. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή.
1: Το Κραουνάκη είναι μουσική. Δεν είναι με στίχου.
0: Όχι, όχι,
1: δεν
0: μόνο
1: θα
0: μουσική.
1: Τραγούδι.
0: Δεν θα έχει στίχου.
1: Κρίμα.
0: Μπορεί να μπουν μετά, δεν ξέρει.
1: Α, μπορεί. Ναι. Γράφει ωραίο στίχου εκεί. Ο Κραουνάκη έχει ταλέντο σε αυτό.
0: Και μουσική.
1: Και εμείς έχουμε ταλέντα να τους παραφράζουμε μετά.
2: Τα κόκκινα γυαλιά είναι ωραίο. Θα μπορούσε να ήταν ωραίο.
1: Είναι παρελθόν. Σου είπα, θέλει κάτι νέο. Κάτι νέο. Θα έχουμε ένα, αύριο εδώ.
0: Αύριο,
1: την ίδια ώρα. Την μην λείψει. Ναι, αύριο έχει να μα πει.
2: Έχει δουλειά τώρα. Πολύ γενικά εσύ. Έμπλεξε.
1: Πάρε το μπλοκάκι.
0: Άξι, εδώ και 15 χρόνια με αυτό ακόμα.
1: Ξενάμπλεξε. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη.
2: Καλά, Αντώνη. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθεται μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
6: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση Λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου. Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Μόνος του! Κάντου! Μόνος!

0: σου, είσαι μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρή.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
6: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
4: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Λοιπόν, και στην κυβέρνηση μην νομίζετε που λένε τώρα αυτά εμάς δεν μας αφορούν, το κόμμα Καρεστιανού και το Τσίπρα, μια χαρά τους αφορούν. Γι' αυτό και θέλησε να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Για ακούστε τι είπε.
8: Στην αντιπολίτευση θα έλεγα τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σύνθετα από παράλληλες εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλ η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
9: Πολιτική Βαβέλ είναι το Πασόκ, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω.
7: Όχι, όλα τα κόμματα μαζί. Αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτό που τον νοιάζει τον Μητσοτάκη είναι τι θα κάνουν οι ψηφοφόροι που τον ψήφισαν δύο φορές το 19 και το 23 και δεν θέλουν να τον ψηφίσουν τώρα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο του πρόβλημα.
9: Μην κάτσουν στην καρέκλα δηλαδή. Μήπως οι άνθρωποι αυτοί που είναι.
7: Να πάνε κάπου αλλού.
9: Σε γυρνάω την πλάτη, αδελφέ. Έκανες, αλλά αυτά που ήθελα να κάνεις δεν τα έχεις κάνει.
7: Που δεν θέλουν να ψηφίσουν τώρα Μητσοτάκη, ο καθένας για το δικό του λόγο, δικαίως ή αδίκως, υπάρχει και πιθανότητα να δώσουν μια ευκαιρία στο κόμμα Καρεστιανού, στο κόμμα Τσίπρα, στο Πασόκ, στο Βελόπουλο, στη Λατινοπούλου. Άρα. Αυτή η Βαβέλ δεν είναι κάτι που δεν την αφορά. Ασφαλώς και την αφορά.
9: Άσε που δεν βγει αυτοδύναμος, με αυτή τη Βαβέλ θα πρέπει να συνεργαστεί.
7: Μα δεν θα συνεργαστεί, Νότι.
9: Τι θα
7: δεν
9: κάνει.
7: Υπάρχει κανένα κόμμα από αυτά τα κόμματα.
9: Μα τι θα κάνει. Όλοι μπλένε τώρα, δεν συνεργάζουμε κανέναν. Άμα η χώρα είναι στον αέρα, τι θα κάνουμε. Κάποιοι
7: δεν
9: θα συνεργαστούν.
7: Δεν είναι πρώτη φορά που ένα κόμμα μπορεί να βγει πρώτο στις εκλογές και να μην μπορεί να κυβερνήσει. Έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν.
9: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή η χώρα είναι εκεί που είναι. Χρειάζεται μια κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να μείνει. Δεν είμαστε Γερμανία, Βέλγιο.
7: Το λες εσύ. Ψήφισε το Μητσοτάκη. Τότε να σου κυβερνήσει.
9: Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα.
7: Το 89, θυμάσαι τι έγινε. Στις δεύτερες εκλογές του 89 δεν υπήρχε δυνατότητα συνεργασία. Κάνανε μια οικουμενική με τον Ζολώτα πρωθυπουργό. Κράτησε τρεις μήνες, διαλύθηκε το σύμπαν.
9: Είχε καμία σχέση όμως αυτό το πράγμα, αυτό το σημερινό.
7: Μπορεί να γίνει και πάλι όμως.
9: Μπορούσαν να συνεργαστούν, να μιλήσουν με τον άλλο, να συναντηθούν. Εδώ η κατάσταση
7: δεν
9: είναι.
7: Δεν πρόκειται να συνεννοηθούν.
9: Τοξική.
7: Αυτό να το ξέρεις. Δεν πρόκειται να συνεννοηθούν. Η Νέα Δημοκρατία ή θα είναι αυτοδύναμη, που είναι πράγμα πάρα πολύ δύσκολο, ή διαφορετικά θα μπλέξουμε άσχημα.
9: Απλώς να σου πω ότι κοίταζα χτες τα νούμερα της αποχής. Το Μάρτιο του 2004 23% ήταν η αποχή,
7: ναι,
9: στις βουλευτικές εκλογές. 23%. Τον Ιούνιο του 23 ήταν 47,17%.
7: Ναι.
9: Η αποχή.
7: Ναι.
9: Δηλαδή μιλάμε, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν γυρίσει την πλάτη στις κάλπες.
7: Ξεχνάς τις εκλογές του 12. Το 12 λέγανε δεν υπάρχει άλλη λύση, η Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία. Πήρε το 1,18 και το άλλο 12.
9: 37,5 ήταν η εποχή.
7: Γι' αυτό λέω λοιπόν.
9: Δηλαδή πάμε.
7: Όλα τα έχουμε ξαναδεί.
9: Κάθε χρόνο έχουμε λιγότεροι άνθρωποι πάνε και ψηφίζουν.
7: Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Συνεχίστε να στέλνετε. Καμιά 150 έχουμε μαζέψει μέχρι τώρα. Απέχουν πολλοί μέχρι την ανακοίνωση του κόμματός μας. Όποιος είναι μαζί μας, Χιώτης, Νότης, πρόχειρο όνομα, όλα για όλα, Βουλαρίνος, συνδεδεμένος μέλος, συνεργαζόμενος, ανεξάρτητος, μας λείπουν 22. Άλλους 22 ψάχνουμε και 850 υπογραφές. Έχουμε καιρό μέχρι το 28. Αν βρούμε γρήγορα, θα σας ανακοινώσουμε και τον τίτλο του ονόματος που θα σας αρέσει πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
9: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove.
16: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
18: Hertz Leasing.
17: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
18: Hertz Leasing.
17: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
19: Κόσμος 96,5.
20: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
21: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
20: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
21: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
20: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
21: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
20: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
21: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
20: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
21: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
20: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
21: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
20: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
21: Τηλέφωνο 2671-052-251.
20: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
21: Η μόνη σας επιλογή.
22: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
23: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
22: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
23: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
22: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
24: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
25: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί.
1: Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
5: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
5: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
5: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
5: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
5: Ford,
3: Opel
5: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
5: Τηλέφωνο 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
5: Το team των απαιτητικών.
12: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
25: Για μας.
26: Και το βράδυ στο Θυσίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει την δική του Μπαρτσελόνα, το δικό του κόμμα, με παλαιούς συντρόφους, πρώην και νυν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για ένταξη στο νέο φορέα.
27: Βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την νέα προσπάθεια. Δεν κρύβω. Ήμουν τρεις φορές υποψήφιος με επικεφαλής του ψηφοδελτίου, τον Αλέξη Τσίπρα.
28: Βλέποντας την κυρία Καριστιανού, τι εκπροσωπεί, νομίζω ότι στο τέλος το φόβο πρέπει να τον έχουν άλλες δυνάμεις και όχι οι δυνάμεις της αριστεράς.
26: Και έχουμε εχμές Φλωρίδη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πραγματογνωμοσύνη που αφορούσε τους εμπλεκόμενους βουλευτές και πρώην υπουργούς στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις. Ερωτήματα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τη διαδικασία που ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας.
29: Πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι γιατί στάλθηκαν τα αιτήματα για την άρση ασυλίας των βουλευτών πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η ίδια ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από πραγματογνώμονα που η ίδια όρισε. Αν είναι έτσι, έχουμε ένα θέμα σοβαρό.
26: Ένα από τα τρία ερωτήματα που έθεσε σχετικά με την πραγματογνωμοσύνη, αν προηγήθηκε ή όχι της άρσης ασυλίας για τους εμπλεκόμενους βουλευτές και πρώην υπουργός. Η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην αρχισυνταξία. Η Δημήτρα Σταματίου βεβαίως ρυθμίζει τον ήχο. Πέρσα Μπόλια, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ελένη Μπουλιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και μας περιμένει ήδη ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου, Δημήτρη.
30: Καλό σας μεσημέρι και θα σας πάω κατευθείαν στα νότια. Προάστια, γιατί έχουμε σε δύο σημεία έτσι που δεν το περιμέναμε κίνηση. Το πρώτο είναι η παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου λόγω τροχαίου συμβάντος κοντά στο Έδεμ. Και το δεύτερο, οπότε εναλλακτικά της παραλιακής προς Γλυφάδα μπορούμε όσοι εξυπηρετούμεθα, οι περισσότεροι εξυπηρετούμεθα, να ακολουθήσουμε τον άξονα παραλιακή αριστερά στη Συγκρού, δεξιά στην Αμφιθέας. Και θα μας βγάλει μετά το κυκλοφοριακό πρόβλημα η Αμφιθέας. Το δεύτερο σημείο είναι η Βουλιαγμένης, λόγω τροχαίου ατυχήματος από ό,τι μαθαίνω, η Βουλιαγμένης προς την Αθήνα, στο ύψος του Ελληνικού, του παλιού αεροδρομίου δηλαδή, και του Αλίμου. Και από εκεί και πέρα, προσέχουμε λιγάκι το κέντρο της Αθήνας που έχει πυκνή ροή, κυρίως τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και τον καθοδικό άξονα Αρδιτού Καλλιρόης. και προσέχουμε λιγάκι και την Κηφισού, η οποία έχει αρχίσει τα τελευταία 10 λεπτά και στα δύο ρεύματά της, η Κηφισού, προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, να καθυστερεί τους οδηγούς. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί εκεί.
26: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Ξεκινώντας να σας πω, και σε λίγο θα έχουμε και νεότερα, υπάρχει μία σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο, σε μία σιδηροδρομική διάβαση με πολλούς νεκρούς και τραυματίες, από όπου τι κάνουν λόγο τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 4 νεκρούς, χωρίς να προσδιορίζεται και η ακριβής κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι τραυματίες από αυτή την σύγκρουση. Προσπαθούν να δουν τι δεν πήγε καλά εκεί και συγκρούστηκαν το σχολικό λεωφορείο με το τρένο. Θα τα δούμε όλα με τη βοήθεια της επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος του Sky, τη Χρύσα Τσίχλη. Γεια σου, Χρύσα.
0: Καλησπέρα σας.
26: Λοιπόν, έχουμε την σύγκρουση του λεωφορείου, σχολικού λεωφορείου με τρένο. Είναι στην πόλη Buchenhout.
0: Ακριβώς, η οποία είναι 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την πρωτεύουσα, από τις Βρυξέλλες, είναι στη Φλάνδρα, με δύο έφηβους νεκρούς, τον οδηγό του σχολικού λεωφορείου και έναν ακόμη ενήλικα, οι οποίοι σκοτώθηκαν από ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης με το τρένο. Έχουμε ήδη τις πρώτες δηλώσεις από την Ursula von der Leyen, που η οποία δήλωσε ότι η Ευρώπη κλαίει μαζί με το Βέλγιο, η καρδιά μου ραγίζει από το τραγικό αυτό δυστύχημα, στέλνοντας τη συλληπιτήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ αυτή την ώρα, λίγο πριν μπω στο στούντιο δηλαδή, ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου από τις βελγικές αρχές. Σε πρώτη φάση πιστεύω ότι θα μας ενημερώσουν για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, καθώς έχουμε 5 παιδιά τα οποία έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, όπως αναφέρεται, και μετά είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα για το πώς συνέβη αυτό το δυστύχημα, καθώς η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για το σιδηροδρόμο αναφέρει ότι λειτουργήσαν και οι μπάρες αλλά και τα φώτα, τα προειδοποιητικά φώτα στις σήμανσης, άρα είναι ένα μεγάλο ερώτημα το πώς συνέβη αυτό. Η αστυνομία δεν έχει δώσει καμία πληροφορία προς το παρόν. Ενημερώνει πρώτα απ' όλα τις οικογένειες των θυμάτων, και οι οποίοι λαμβάνουν και φροντίδα και υποστήριξη σε ένα κοντινό σχολείο.
26: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε αν έχουμε νεότερα, η Χρύσα Τσίχλη θα μας ενημερώσει για αυτό το δυστύχημα που συγκλονίζει το Βέλγιο. Πιθανόν ο αριθμός των θυμάτων να είναι μεγαλύτερος όσο προχωράει η ώρα. Θα επανέλθουμε. Λοιπόν, αυτά στο Βέλγιο. Εμείς τώρα θα συνεχίσουμε με μια νέα επιχείρηση της αστυνομίας που εξελίσσεται αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Είναι για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σχεδόν την ίδια ώρα ήταν, πριν από ένα 24ωρο, που μιλούσαμε για επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Κάτι που δείχνει ότι δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή για τις διοκτικές αρχές, που φαίνεται ότι έχουν ενεργοποιήσει ένα σχέδιο συλλήψεων για εμπλεκόμενους στις παράνομες επιδοτήσεις. Πάμε λοιπόν από την Κρήτη που ήμασταν χθες στη Θεσσαλονίκη, στο Χρήστο Νικολαίδη. Γεια σου, Χρήστο.
4: Γεια σας από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι είχαμε μια πολύ συνδυασμένη και ταυτόχρονη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, Σέρες και Κιλκής. Στη διάρκεια της επιχείρησης αυτής συνελήφθησαν 17 άτομα, τα οποία βρίσκονται στα χέρια των αρχών, κατηγορούμενα για παρανομίες σε διάφορες υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους συλληφθέντες είναι στελέχη γραφείων υποδοχής δηλώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αυτό το οποίο έκαναν είναι να εντοπίζουν μέσα στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αδήλωτες εκτάσεις, στη συνέχεια να τις δηλώνουν αρχικά οι ίδιοι ως δικαιούχοι για να εισπράξουν τις επιδοτήσεις, στη συνέχεια έβαζαν κάποιους μπροστινούς, κάποιους ενδιάμεσους, τους οποίους δήλωναν ότι δήθεν έχουν τα δικαιώματα των συγκεκριμένων εκτάσεων για να εισπράττουν αυτοί τις επιδοτήσεις και στη συνέχεια να μοιράζονται τα ποσά. Ενώ σε τρίτη φάση, στους τελευταίους μήνες, είχαμε την περίπτωση στην οποία μπήκαν μέσα σε αυτό το κύκλωμα και άλλα άτομα τα οποία έπαιρναν χρήματα χωρίς να είναι μόνο μπροστινή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μπροστινοί στην αρχική τους φάση, το μόνο το οποίο έκαναν ήταν να δίνουν το IBAN τους για να εισπράττουν το ποσό. Στη συνέχεια όμως έμπαιναν και οι ίδιοι ως δικαιούχοι. Οι 17 συλληφθέντες αύριο θα προσταθούν ενώπιον της Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης, προκειμένου με τη δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί σε βάρος τους, να λάβουν την εντολή να μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία της Αθήνας. Γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα, καθώς δυνάμει της παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχαμε και τους σημερινούς ελέγχους, όπως ακριβώς έγινε δηλαδή και στη χθεσινή περίπτωση της Κρήτης.
26: Κρήτη. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό, ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη, για αυτή τη νέα επιχείρηση αστυνομίας. Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα επανέλθουμε σε λίγο για να δούμε τα νεότερα από την Κρήτη, αλλά και τις αιχμές που άφησε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Προς το παρόν, έχουμε δύο κόμματα σήμερα. Βεβαίως και τα δύο είχαν προαναγγελθεί. Ωστόσο, σήμερα, μέσα σε λίγες ώρες, ουσιαστικά έχουμε την πράξη ίδρυσης. Το επίσημο του πράγματος από την κυρία Καριστιανού. Κατέθεσε το καταστατικό, την ιδρυτική διακήρυξη με τις υπογραφές στον Αριοπάγο. Και λίγες ώρες μετά, γύρω στις 7-8 το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει και εκείνος το κόμμα του. Για να τα πάρουμε λίγο με χρονική σειρά, αν θέλετε. Ήταν το πρωί στον Αεροπάγο η κυρία Καριστιανού.
6: Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτή την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει την πατρίδα μας. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
26: Αυτά είπε η κυρία Καριστιανού και ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζολέτος, στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
7: Χαίρετε.
26: Η κυρία Καριστιανού μαζί με τους συνεργάτες της το πρωί στον Αεροπάγο, ιδρυτική διακήρυξη, εκεί ήταν και ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφός μας, ο δημοσιογράφος, ήταν να κατατεθεί πριν από λίγες ημέρες, αλλά τότε από το επιτελείο της είπαν ότι επειδή υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο που ήθελε να υπογράψει, το καθυστέρησαν και συνέπεσε με την ανακοίνωση από τον Άλεξη Τσίπρα σήμερα του κόμματος.
7: Ναι, μπήκε και η Βούλα, νομίζω 650 υπογραφές είναι κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη. Από ό,τι μαθαίνουμε, η κυρία Καριστιανού προσπαθεί να οργανωθεί λίγο και στην περιφέρεια, στις δομές της, θέλοντας και αυτή να κάνει ένα καλό ξεκίνημα στις πρώτες δημοσκοπήσεις από τη στιγμή που γνωρίζουμε και τα δύο κόμματα επίσημα. Το δικό της είναι γνωστό. Σήμερα θα μάθουμε και του Αλέξη Τσίπρα. Επίσης, όρις πλέον θα αναμετρούνται στις εταιρείες ερευνών κοινής γνώμης.
26: Ναι. Στις 7 με 8, είπα 8, νομίζω το σωστό, 8. Στο θυσίο για τον Αλέξη Τσίπρα.
7: 8. Με μια μικρή καθυστέρηση, αλλά φαντάζομαι, επειδή είναι και τα δελτία εκείνη την ώρα, αρκετά δελτία ειδήσεων, ίσως να μην είναι τόσο μεγάλη όσο είχαμε συνηθίσει παλιά. Αλλά ποτέ δεν αποκλείεται να περάσουμε
26: για
7: τις 9.
26: Είναι, ναι.
7: Θα θέλουν να μαζευτεί ο κόσμος. Είναι ένα στοίχημα για τον Αλέξη Τσίπρα αυτό σήμερα να υπάρχει.
26: Συγγνώμη, μπορεί να κακό το χιούμορ.
7: Παρακαλώ.
26: Εκτός αν φτάσει 10 παρατέταρτο είναι η ώρα για το Champions League, και επειδή συνέχεια Μπαρτσελόνα βλέπουμε να παίζει.
7: Λες να μπερδεύτηκε.
26: Μπορεί.
7: Είναι πάντως ο τελικός του Champions League το Σάββατο, νομίζω 7. Άρα λοιπόν πρέπει να αναβιαστεί. Δεν ισχύει πια το 10 παρατέταρτο.
26: Το μπλε με κόκκινο όμως είναι σίγουρα.
7: Το μπλε με κόκκινο είναι σίγουρα. Άμα πέσουμε και εκεί έξω σε αυτά που έχει πει και ο ίδιος, εδώ δεν έχουμε το όνομα. Τι να πω.
26: Ναι, ναι.
7: Το έχουν κρατήσει το όνομα, η αλήθεια είναι μυστικό. Και σίγουρα θα είναι το δεύτερο κομμάτι της βραδιάς που θα έχει ενδιαφέρον, αυτό το βίντεο που θα είναι επενδυμένο μουσικά από τον Σταμάτη Κραουνάκη και θα αποκαλυφθεί το όνομα, φαντάζομαι, σε ένα μεγάλο βίντεο wall που θα έχει στηθεί εκεί στην πλατεία Θησίου με θέα την Ακρόπολη. Σίγουρα ένα όνομα το οποίο φέρει κάτι καινούριο, έχει κάποιες έννοιες οι οποίες σημαίνουν πολλά πράγματα, πως παλιά είχε, ας πούμε, το Πασόκ, το σύνθημα, την αλλαγή, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είναι αυτό, θα μαγνητήσει κάποιο κόσμο ή θα ενδεχομένως θα επανεργοποιήσει από συσπηρωμένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Και το τρίτο είναι η δυτική διακήρυξη, που κομμάτια της θα ακούσουμε να αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του σήμερα.
29: και βεβαίως ευελπιστούν από ό,τι καταλαβαίνουμε να υπάρχουν χιλιάδες υπογραφές κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη, γιατί θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και θα μπορείς να μπαίνεις να την υπογράφεις.
26: Μετά τις ανακοινώσεις, ναι. Δεν υπάρχει τώρα κάποια ιστοσελίδα που.
29: Όχι.
26: Άρα είναι έτοιμοι στο επιτελείο Τσίπρα να πατήσουν και το κουμπί για να βγει και ιστοσελίδα. Για...
29: Ναι. Σήμερα η ιδρυτική διακήρυξη θα ανέβει στο site του Ινστιτούτου και μετά στα επόμενα 24 ώρα θα δούμε και το site του κόμματος, όπου εκεί θα υπάρχει και ειδική φόρμα που θα τη συμπληρώνεις για να γίνεις μέλος του κόμματος.
26: Τώρα δεν ξέρω αν είναι και νύνοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως πρώην, όπως ο κύριος Γιάννης Σαρακιώτης. Ο κύριος Σαρακιώτης, αν δεν κάνω λάθος, στο Άξιον 24 μίλησε, είναι ανεξάρτητος πια.
29: Είναι ανεξάρτητος πια, ναι, ναι.
26: Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτητοποιήθηκε.
29: Ναι, τότε με την ιστορία με τον Κασελάκη είχε φύγει και είχε φύγει.
26: Ο κύριος Σαρακιώτης λοιπόν είπε.
27: Σήμερα το απόγευμα θα παραστώ στην εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα. Βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την νέα προσπάθεια. Σε μια χώρα αυτή τη στιγμή η οποία βουλιάζει στη διαπλοκή και στη διαφθορά, ο κύριος Τσίπρας είναι μια εγγύηση. Εγώ προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα θα πιστώσω την τιμιότητα.
26: Αυτά είπε ο κύριος Σαρακιώτης. Δεν ξέρω αν και από νυν βουλευτές έχουν εκδηλώσει κάποιο ενδιαφέρον.
29: Νομίζω πως ο μόνος που έχει πει ότι θα πάει είναι ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Αχαΐας. Οι άλλοι βουλευτές, τους άλλους βουλευτές δεν τους περιμένουμε σήμερα εκεί. Από την άποψη ότι είναι όλη της λογικής, 6 Ιουνίου συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε στην ιδρυτική διακήρυξη ενός άλλου κόμματος, το οποίο βεβαίως θέλουμε να μεταβούμε, αλλά ακόμα είμαστε στον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν δεν θέλουν να ρίξουν περισσότερο λάδι στη φωτιά. Θα είναι έκπληξη αν δούμε σήμερα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα με βάση αυτά που έχουν υποθεί. Ναι. Βεβαίως κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα.
26: Επειδή μας περιμένει και ο Γιάννης Καντέλης να μας πει και από την πλευρά της κυβέρνησης, περιμένουμε σήμερα να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα να εστιάζει όλα του τα πυρά στην κυβέρνηση ή θα είναι και λίγο.
29: Κυρίως κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, θα τον ακούσουμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τη φορολόγηση, θα τα πιάσει όλα.
26: Σκάγια δεν θα πάρουν Πασόκ.
29: Θα πάρει και Πασόκ για το παλιό πολιτικό σύστημα, για τα δύο υπερχρεωμένα κόμματα άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Εκεί θα δείξει ξεκάθαρα ότι ανοίγει μέτωπο με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τουλάχιστον αυτή την ώρα, όσον αφορά τη δεύτερη θέση. Λίγα στοιχεία από το πρόγραμμα, περισσότερο ιδρυτική διακήρυξη που θα περιγράφει έτσι και το ιδεολογικό προφίλ του νέου εγχειρήματος.
26: Κάποια έκπληξη ό,τι αφορά τις εκδήλωσεις.
29: Νομίζω να είναι αυτό το βίντεο που λέγαμε πριν με το όνομα, η μουσική επένδυση του κύριου Καρανάκη. Από εκεί πέρα, αν θα δούμε στο τέλος της εκδήλωσης μαζί του κάποια καινούργια πρόσωπα τα οποία τα έχουμε διαβάσει, αλλά τα δούμε στο πλευρό του που θα σηματοδοτούν και το καινούριο, δεν ξέρω, δεν λένε τίποτα. Σπύρο.
26: Ή εσύ δεν λες τίποτα, γιατί συνήθως το ρεπορτάζ μου είναι εξαιρετικό.
29: Δεν
26: το λες πολυπιστικά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Στο πολιτικό τοπίο λοιπόν προστίθενται δύο νέα κόμματα. Η κυβέρνηση αξιολογεί οπωσδήποτε τη διαμόρφωση αυτού του νέου πολιτικού σκηνικού με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, να κάνει λόγο για πολιτική Βαβέλ, αφήνοντας σαφείς αιχμές.
8: Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλ η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
26: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη, ο Γιάννης Καντέλης.
9: Καλό μεσημέρι. Και νομίζω αν συγκρίνουμε αυτά με την ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι καθαρό ότι η κυβέρνηση θέλει να πετύχει τον εξής στόχο. Από τη μία να δείξει ότι υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία ανταγωνίζεται κυρίως μεταξύ της και γι' αυτό ανεβάζουν τους τόνους στο ποιος θα κυριαρχήσει για τη δεύτερη θέση και θα επιτεθεί περισσότερο στην κυβέρνηση, χωρίς όμως ουσιαστικό πρόγραμμα. Και από την άλλη, είναι η κυβέρνηση που και υλοποιεί
4: αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε στις εκλογές του 2023 και διαθέτει ακόμη την δυναμική, την ορμή να προχωρήσει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, διεκδικώντας μια τρίτη θητεία. Νομίζω δεν είναι τυχαίο ότι και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, πέρα από αυτές τις ήπιες αναφορές που έκανε περιγράφοντας την κατάσταση στον χώρο της αντιπολίτευσης, έχει αποφύγει όλες αυτές τις ημέρες να μπει σε μια αντιπαράθεση με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, με τα άλλα κόμματα, ο ίδιος μένοντας έξω από το κάδρο αυτό, θέλοντας να διατηρήσει το προφίλ ότι αυτός ασχολείται με τα προβλήματα της χώρας, όταν στην άλλη πλευρά απλώς γίνεται ένας διαγωνισμός για το ποιος θα επιτεθεί περισσότερο στον ίδιο και στην κυβέρνησή του. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν απαντήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, εφόσον προκληθεί και εφόσον αυτοκριθεί απαραίτητο, και αυτό θα γίνεται είτε μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου είτε μέσω άλλων στελεχών. Και ταυτοχρόνως το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να δείξει και αυτό το κοινωνικό πρόσωπο και προφίλ, και με τα μέτρα στα οποία έχει αυτή το διάστημα αποφασίσει να προβάλλει, όπως η σημερινή συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για την ένταξη βαρέα και ανθιγυνά νοσηλευτών, οδηγών, ασθενοφόρων κτλ. Την εξίσωση των μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών, εκεί όπου παρατηρείται μια διαφορά όχι μόνο στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, και με ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα.
10: Ναι, και είπε και για την επέκταση επιδότησης στο ντίζελ, όπως το είπες, δηλαδή θέματα που αφορούν τον πολίτη, αυτά για, για το ντίζελ και τις επιδοτήσεις θα τα δούμε και συνέχεια, το τεχνικό τους κομμάτι με τον Νίκο Φιλιππίδη. Όταν είπες θα παρακολουθήσουν ποιος θα καταλάβει τελικά τη δεύτερη θέση, εννοούν φαντάζομαι Τσίπρα ή Ανδρουλάκη, όχι την κυρία Καριστιανού.
4: Η εκτίμηση είναι ότι εκεί θα παίχτει σε εγωγικά λέξη.
10: Και φαντάζομαι επίσης.
4: Και η εικόνα που υπάρχει προς το παρόν είναι ότι φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα ο κ. Τσίπρας. Ωστόσο, αυτό με να αποδειχθεί στην πράξη, αυτό που λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, είναι ότι οι ίδιοι δεν τους ενδιαφέρει και δεν επιλέγουν ποιος θα είναι ο αντίπαλός τους σε εκλογές. Διότι αντίπαλος, όπως λένε τουλάχιστον από την κυβέρνηση, είναι τα προβλήματα.
10: Εντάξει, μπορεί να το λένε, αλλά θέλω τώρα το σχόλιο σου. Φαντάζομαι διαφορετική θα είναι η στρατηγική της κυβέρνησης, βλέποντας ότι πάει με αντίπαλο Τσίπρα, και αλλιώς βλέποντας ότι πηγαίνει με Ανδρουλάκη, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
4: Δεδομένα, κάθε αντίπαλος θέλει και μια διαφορετική προσαρμογή. Ο κύριος Τσίπρας έχει χαρακτηριστικά πολύ συγκεκριμένα. Έχει αναμετρηθεί μαζί του κύριος Μητσοτάκης και το 19 και το 23 και σε ευρωεκλογές και σε
10: περιφερειακές. Και έχει κυβερνήσει κιόλας.
4: Έχει κερδίσει σε αυτές τις εκλογές. Από την άλλη, ο κύριος Ανδρουλάκης όλο αυτό το διάστημα δεν φαίνεται να έχει καταφέρει να σταθεί απέναντι στον Πρωθυπουργό, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Άρα αυτό που βλέπουν στην κυβέρνηση είναι ότι από τη στιγμή που δεν αμφισβητείται ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα, το ζητούμενο για αυτούς είναι πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει στην την ώρα της κάλπης. Άρα να μην υπάρξει χαλαρή ψήφος από τη μία, είναι η στρατηγική τους, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό για την, για τη Νέα Δημοκρατία, και από την άλλη να πείσει ότι μέσα σε ένα καθεστώς αστάθειας, δεν είναι τυχαίο, κάνω μια παρένθεση εδώ που ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο τι συνέβη στην Κύπρο και στις εκλογές εκεί, σε ένα καθεστώς αστάθειας οι πολίτες τελικά θα επιλέξουν αυτόν ο οποίος λέει και δεσμεύεται ότι μπορεί να φέρει αυτή την απαραίτητη σταθερότητα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που λέει, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν και τις καταλαβαίνουμε όλοι, ότι στόχος της είναι η αυτοδυναμία. Όσο πιο κοντά φτάσει σε αυτό το ποσοστό, τόσο περισσότερες είναι και οι πιθανότητες είτε σε μια δεύτερη κάλπη να το επιτύχει, είτε να γίνει μια κυβέρνηση με τους δικούς τους όρους.
10: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης Καντέλης. Αμέσως τώρα διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
11: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
11: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
15: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Η πιο μαγική μηχανή του
1: νησιού μας είναι το Τογιοτόμι. Το Τογιοτόμι ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Τογιοτόμι δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Τογιοτόμι κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Τογιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
16: Κλιματιστικά Τογιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
19: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
18: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
19: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
20: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
21: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
20: Με πήραν άγνωστοι.
22: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
20: Και τελείως άγνωστοι.
23: Όλα, σενιόρ Μάκης.
20: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Θα επιστρέψουμε με ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Μιχάλη Τεζάρη, θα πάμε να μας βοηθήσει. Είχαμε μια περίεργη υπόθεση κλοπής σε νοσοκομείο, μέσα σε νοσοκομείο, καθώς και μια άγρια συμπλοκή, ακόμη μια συμπλοκή ανηλίκων στην Καλλιθέα. Γεια σου Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τον συναγερμό που σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, όταν ο διευθυντής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών διαπίστωσε πως είχε χαθεί ο φορητός καρδιολογικός υπέρηχος. Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του μηχανήματος, το οποίο αξίζει πολλές χιλιάδες ευρώ, για να εντοπιστεί τελικά πού, μέσα σε μια σακούλα, δίπλα στο χώρο του κηλικίου του νοσοκομείου. Στελέχη του νοσοκομείου εκτιμούν πως κάποιος γιατρός το μετέφερε σε θάλαμο και στη συνέχεια έκανε μια λιγόλεπτη στάση.
6: Κόσμος 96,5.
7: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
8: Στόχος μας η ποιότητα.
7: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
8: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
7: Σιδηρικά,
8: υδραυλικά.
7: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
7: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
9: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.
10: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
11: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
10: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
11: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
12: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Τον θόρυβο είχαν ειδοποιήσει την αστυνομία αλλά και έναν ανιψιό το ηλικιωμένο ζευγαριού που μένει κοντά στην περιοχή προκειμένου να πάνε να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Ο δράστης κατάλαβε ότι είχε ενημερωθεί η αστυνομία και τράπη σε φυγή από την πίσω πλευρά του σπιτιού που υπάρχει μια αυλή, πήγε σε έναν άλλον χώρο και εξαφανίστηκε. Οι πληροφορίες μας, Σπύρο, αναφέρουν ότι πριν από λίγες ώρες συνελήφθη από τους αστυνομικούς εδώ στην Πάτρα, οι οποίοι πήγαν από την πρώτη στιγμή, είχαν συλλέξει και μαρτυρίες από άτομα που είδαν την κίνηση του δράστη να φύγει από το σπίτι. Είναι γνώριμος των αρχών από ό,τι πληροφορηθήκαμε, καθώς κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για αντίστοιχες περιπτώσεις.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος. Δεν είναι πολύ μεγάλο το ηχητικό, μικρό είναι. Λίγα πράγματα είπα, το ηλικιωμένο ζευγάρι. Άρα από αυτά τα λίγα μπορείτε να καταλάβετε τι πέρασε.
0: Πήκε μέσα, μας άρχισε τις ουκλωσές, μπουνιές. Αυτά μας ακάθευσε.
14: Σε μεγάλη γυναίκα. Δεν είχα ξαναπάω λίγο αυτά τα πράγματα.
0: Πετσόκοψε στο ξύλο. Πήρε το ρολόι, νομίζω. Πήρε το ρολόι.
4: Μας ακάτεψε, μας πετσόκοψε στο ξύλο. Μεγάλη γυναίκα είμαι, δεν έχω ξαναδεί αυτά τα πράγματα. Λίγα πράγματα, ακόμα σοκαρισμένοι οι άνθρωποι από αυτά τα εγκληματικά στοιχεία. Στην Κρήτη τώρα αρχίσαμε με την επιχείρηση της αστυνομίας που γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αθρώες συλλήψεις που είχαμε εκεί. Είχε προηγηθεί όμως η Κρήτη. Για να δούμε τι πληροφορίες υπάρχουν πάνω σε αυτή την υπόθεση που προηγήθηκε ο ανταποκριτής μας ο Χάρης Λοντάκης. Γεια σου, Χάρη.
15: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Απόψε το βράδυ θα αναχωρήσουν από το λιμάνι του Ηρακλείου οι 21 συλληφθέντες μαζί με ένα που έχει συλληφθεί στην Αθήνα για να οδηγηθούν αύριο το πρωί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την άρχιση των ποινικών δίωξεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές, το κύκλωμα και εδώ είχε στηθεί με στόχο τον εντοπισμό εκτάσεων στην υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως στην ισιωτική χώρα, οι οποίες ήταν αδήλωτες για να δηλώνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να εισπράττουν επιδοτήσεις ή επιτίδη. Τώρα, ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, όπως έχει βαφτιστεί από το τμήμα του οργανωμένου εγκλήματος, της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, είναι δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι σε συνεργασία με κέντρα υποδοχής δηλώσεων στο Ρέθυμνο, στο Πέραμα, στο Ηράκλειο και στην Σιτία, κατάφεραν να εντοπίζουν αυτές τις εκτάσεις, να τις δηλώνουν στα Ε9 κάποιων πολιτών και μετά να κάνουν μισοτήρια συμβόλαια σε τρίτους, έτσι ώστε να δηλώνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή να τις δηλώνουν απευθείας ως δικές τους εκτάσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα από το 2019 μέχρι το 2024 η ζημιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ να ανέρχεται σε 2.700.000 περίπου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν γίνει δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών όπου μέσα υπήρχαν 350 και πλέον χιλιάδες ευρώ, ενώ στη δικογραφία αναφέρονται και αγοραπολισίες ακινήτων που πρέπει να εξεταστεί αν τα χρήματα προέρχονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Το ίδιο μόντους συναντάμε, είτε πρόκειται την Κρήτη, είτε Θεσσαλονίκη, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Το ίδιο μόντους συναντάμε στον τρόπο δράσης αυτών των κυκλωμάτων. Θα συνεχίσουμε με ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί καλεσμένος στο Άρη Πορτοσάλτ εδώ στον Sky ήταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος μίλησε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και επικεντρώθηκε σε μία παράμετρο που αναμένεται να προκαλέσει και αντιδράσεις. Τι εννοώ? Ο κύριος Φλωρίδης αναφέρθηκε σε μία πραγματογνωμοσύνη σχετικά με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων που εμπλέκονται βουλευτές και πρώην υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Η πραγματογνωμοσύνη αυτή, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς και ο βαθμός εμπλοκής των προσώπων, ανατέθηκε στην κυρία Τυχεροπούλου. Θυμάστε, η κυρία Τυχεροπούλου είναι το στέλεχος εκείνος του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει καταγγείλει ότι της άσκησαν πιέσεις, ακόμα και διώξεις εξαιτίας της στάσης της απέναντι στα φαινόμενα διαφθοράς μέσα στον οργανισμό. Είχε προηγηθεί μια καταγγελία από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κερίδη, στην ΕΡΤ, ο οποίος υποστήριξε ότι αυτή η πραγματογνωμοσύνη στην ουσία αθωώνει τους κατηγορούμενους βουλευτές για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή η πραγματογνωμοσύνη έγινε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο κ. Κερίδης λέει ότι ενημερώθηκε για αυτή την πραγματογνωμοσύνη και το περιεχόμενό της από κατηγορούμενο βουλευτή που παρέλαβε συμπληρωματικά την πραγματογνωμοσύνη. Ο κ. Φλωρίδης αρχικά αναφέρεται στο τι περιέχει η πραγματογνωμοσύνη.
16: Δεν αποδόθηκαν κάποιες κατηγορίες και ειδικά για τους δύο υπουργούς σε βαθμό κακουργήματος, επειδή οι υποτιθέμενες ζημίες υπερέβαιναν τις 120.000 ευρώ. Ωραία. Με βάση τα στοιχεία που επαναλαμβάνω δημοσιοποίησαν οι πλευρές των υποέλεγχο, τα επίσημα στοιχεία, ό,τι διαβάσαμε, προκύπτει ότι αυτές οι υποτιθέμενες ζημίες, κάποιες είναι μηδέν, ούτε ένα ευρώ δηλαδή, και κάποιες που θεωρείται ότι είναι υπερβαίνουν τις 120.000, είναι ζήτημα αν είναι γύρω στις 7.000.
4: Επαναλαμβάνω, στο επίκεντρο των δηλώσεων Φλωρίδη είναι πραγματογνωμοσύνη που έκανε τη κυρία Τυχεροπούλου για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα παύλα εχμές του κυρίου Φλωρίδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρώτον, σχετικά με τα αιτήματα Άρης Ασηλίας.
16: Το πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι γιατί στάλθηκαν, αν στάλθηκαν τα αιτήματα για την Άρης Ασηλίας των βουλευτών, πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η ίδια ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από πραγματογνώμονα που η ίδια όρισε. Αν είναι έτσι, έχουμε ένα θέμα σοβαρό.
4: Αν είναι έτσι, έχουμε θέμα σοβαρό, λέει ο κ. Φλωρίδης, σχετικά με το χρόνο που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να στείλει τα αιτήματα. Ερώτημα δεύτερο αφορά ένα στάδιο μετά από αυτή τη διαδικασία στην ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας.
16: Εάν αυτή η πραγματογνωμοσύνη υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, ειδικά για τους υπουργούς. Αν υποβλήθηκε πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, τότε, δεδομένου ότι εκκρεμούσε αυτή η συζήτηση στη Βουλή, θα έπρεπε η Βουλή να γνωρίζει πριν αποφανθεί εάν θα παραπέμψει τους ανθρώπους αυτούς.
4: Είναι σοβαρά τα ερωτήματα που θέτει ο Υπουργός Δικαιοσύνης σχετικά και με το θέμα της πραγματογνωμοσύνης, το περιεχόμενό της, αλλά και το διαδικαστικό που ακολουθήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
17: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
18: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
19: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
18: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
20: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
21: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
22: Τάκης και Μπούπης.
23: Μπούπη, φέρε το λουρί.
24: Πάμε να δούμε σπίτια.
25: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
23: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
25: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
23: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
25: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
23: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
22: Τάκης και Μπούμπις.
26: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
27: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
28: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
29: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή.
1: Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
3: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Επιστρέφουμε μετά της οικονομίας. Η αλήθεια είναι ότι όσοι ακούτε τακτικά το μαγκαζίνο του Sky και εσείς θα είχατε απορρίσει με αυτά τα βασανιστήρια που έκανα στον Νίκο Φιλιππίδη, που τον ρωτούσα κάθε λίγο και λιγάκι αν θα παραταθεί το ΟΠΑΣ για τα καύσιμα και η επιδότηση στο πετρέλαιο. Μέχρι και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης κουράστηκε ακούγοντάς με, σου λέει άσε τον άνθρωπο, θα σου απαντήσω εγώ.
10: Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
4: Οφείλεις ένα ευχαριστώ, Νίκο.
24: Έγινε.
4: Σε έβγαλε
24: από αυτή. Δουλειά. Λοιπόν, νομίζω ότι χθες είχαμε πει ότι δεν θα είναι το full pass και θα είναι μόνο η επιδότηση στην Αθλία.
4: Ναι, ναι, ναι.
24: Φαινότανε ότι πάει προς αυτή τη λύση και για ένα μήνα, γιατί είχε διαφανεί αυτή η προσπάθεια αποκλιμάκωσης των τιμών. Βέβαια, δεν συνεχίζεται η αποκλιμάκωση με την ένταση που είχαμε χθες στο Διεθνό Τιμό του Πετρελαίου.
4: Γιατί πάλι άρχισαν τα παρατράγουδα κάτω.
24: Ναι.
4: Τυπήματα και τα λοιπά.
24: Είμαστε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ναι. Όμως. Η αμόλυβδη βλέπει ξανά το 2.12 γιατί είχε δει και το 2.14 σε μέσα επίπεδα. Το πετρέλαιο κίνησε το 1.81 γιατί είχε δει και το 1.83. Πάντα με επιδότηση των 15 συν ΦΠΑ κοντά στα 19-20 λεπτά ελάφρυνση. Και προσδοκούμε ότι τις επόμενες ημέρες θα βρουν οι αγορές πάλι το δρόμο τους προς τα κάτω προκειμένου να κατέβουν και οι εγχώριες τιμές στα πρατήρια υγρό καυσίμων που αυτή τη στιγμή σε σχέση με την έναρξη του πολέμου

0: Μάλιστα, μάλιστα. Μέσα σε όλα αυτά, μια θετική είδηση για τη χώρα είναι η αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό.
1: Ναι, εντυπωσιακή στο τρίμηνο.
0: Και μάλιστα ναι, με πολέμους, με κρίσεις.
1: 50-60% τρέχουν και οι αφίξεις που μετράει λίγο, αλλά με 50-60% τρέχουν και τα έσοδα. Και είχε φανεί αυτό και από τα στοιχεία του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου. Δηλαδή το Μάρτιος ήταν ένας καλός Μάιος κανονικά. Δηλαδή έχει ανέβει τόσο αρκετά ο Μάρτιος παρά το γεγονός ότι είχαμε πόλεμο. Και σημάδι ότι η Ελλάδα και προκειμένου οι μεγάλες πόλεις, γιατί ακόμα δεν είχαν ανοίξει τουριστικές περιοχές, η Αθήνα κατά κύριο λόγο δεν θεωρείται ότι είναι κοντά στο θέατρο των επιχειρήσεων.
0: Άρα
1: κοντά,
0: αυτό δεν δίνει,
1: επηρεάζεται.
0: Της δίνει ένα πλεονέκτημα.
1: Ξεκάθαρο αυτό.
0: Ναι.
1: Σε σχέση για παράδειγμα με άλλους προορισμούς οι οποίοι πλήττονται. Η Τουρκία έχει θέμα. Η Κύπρος έχει πολύ μεγάλο θέμα. Περιοχές οι οποίες με κάποιο τρόπο θεωρούνται ότι βρίσκονται αρκετά κοντά και περιοχές οι οποίες επηρεάζονται και από τις ροές μέσω της Ασίας, όπου υπάρχει το πρόβλημα αυτό στην αεροδρόμια, τα δημοφιλή της Μέσης Ανατολής, στο Ντουμπάι και στο Κατάρ. Για την ώρα η Αθήνα είναι πιο κοντά, η Ελλάδα είναι πιο κοντά στο... θετική έκπληξη που περιέγραψε στο συνέδριο του ΣΕΤ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά στο να έχουμε κάμψη σε σχέση με πέρσι.
0: Τώρα, αυτή όλη η κατάσταση δημιουργεί και την ανάγκη για εργατικά χέρια στο κομμάτι του τουρισμού. Θα ακούσουμε τον κύριο Ηλιόπουλο, είναι μέλος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, γιατί θέλω να το θίξουμε και αυτό το κομμάτι. Βγαίνουν οι άνθρωποι του τουρισμού και λένε: «Οκ, έρχεται κόσμος, αφήνει εδώ τα λεφτά του, αλλά δεν έχουμε εργαζόμενους».
2: Αυτή τη στιγμή το προσωπικό που μας λείπει είναι στο 20-25% από τη συνολική σύνθεση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Βεβαίως η βοηθητική μπορεί να είναι από τρίτες χώρες. Πιστεύω όμως ότι το 50% της σύνθεσης ενός ξενοδοχείου είναι και θα πρέπει να είναι το ελληνικό στοιχείο.
0: Αυτά λένε οι επιχειρηματίες και πολύ σωστά λένε από την πλευρά τους. Αλλά πριν το σχολιώσουν, Νίκο, θέλω να ακούσεις τι λένε και νέοι οι οποίοι ψάχνουν το μεροκάματο στον τουρισμό.
3: Σκέφτομαι νέοι σε νησί συγκεκριμένο, στη Σαντορίνη. Μετά από μεγάλη έρευνα, γιατί παίζουν κάτι 1200, κάτι 1300 για 10 ώρα 7 στα 7, το ακούσαμε φέτος πάλι. Έκλεισα εκεί, εντάξει, οι συνθήκες είναι καλές, 6 στα 7, 8 ώρες την ημέρα. Και τα λεφτά είναι αξιοπρεπέστατα.
4: Πάρα πολύ, φίλοι μου. Κυρίως εστίαση και σε ξενοδοχεία.
5: Σας μεταφέρουν.
4: Τι συνθήκες μερικές φορές δεν είναι πολύ σωστές για τον άνθρωπο. Η συμπεριφορά είναι δηλαδή απαράδεκτη. Το οποίο θα πρέπει να αλλάξει. Και τα λεφτά πολύ λίγα για τον κόπο και όλη τη δουλειά που ρίχνει ο εργαζόμενος τη σεζόν.
6: Αρκετά χρόνια το έχουμε κάνει, αλλά δεν θα ξαναπέκαινα, όχι. Εγώ, ας πούμε, έμενα σε ένα σπίτι με 10 άτομα, πολύ δύσκολα, ένα μπάνιο. Στα 20 κάτι το έκανα, πλέον δεν μπορώ να το κάνω. Η μισθή οπωσδήποτε, μπουρβουάρ, γιατί πλέον κρατάνε και οι εργοδότες αρκετά ποσοστά. Οπότε τι συμφέρει.
0: Υπάρχουν και αυτές τοποθετήσεις. Δηλαδή, από τη μια έχουμε επιχειρηματίες, Νίκο, που λένε ότι θέλουμε εργαζόμενους, αλλά και αρκετούς νέους, όχι όλοι. Κάποιοι είπαν ότι ναι, βρήκα ικανοποιητικά κτλ. Αλλά πάρα πολλοί που λένε ότι δεν είναι και το καλύτερο να πάμε να δουλέψουμε σεζόν.
1: Εξαρτάται, Σπύρο, από τον εργοδότη.
0: Προφανώς, αλίμονο.
1: Ναι, ότι από πέρσι την άνοιξη που άρχισε να εφαρμόζει η ψηφιακή κάρτα εργασίας, όλη αυτή η κατάσταση έχει διαφοροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις νόμιμες επιχειρήσεις. Υπό ποια έννοια? Ότι πλέον παλιά πήγαινες, και δυστυχώς είναι αυτό που περιέγραψε η κοπέλα που μας μίλησε νωρίτερα, ότι δούλευες 7 μέρες την εβδομάδα σε άθλιες συνθήκες, ατελείωτες ώρες, χωρίς ξεκούραση σοβαρή. Πλέον την ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι σίγουρο ότι θα έχεις ένα ή δύο ρεπό, δύο συνήθως ρεπό την εβδομάδα. Πέρυσι σε τουριστικές περιοχές, επειδή μιλάω με τους εργαζόμενους όταν πηγαίνω, για πρώτη φορά είχαν τη δυνατότητα να γυρίσουν και λίγο την περιοχή οι νέοι εργαζόμενοι, οι οποίοι πραγματικά δουλεύαν αρκετές ώρες, αλλά είχαν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να έχουν και κάποιες μέρες την εβδομάδα που δεν εργαζόντουσαν.
0: Οπότε λες, η κάρτα έχει παίξει αρκετά σημαντικό ρόλο.
1: Έχει παίξει και ένα άλλο ρόλο. Έχει αυξήσει το κόστος λειτουργίας των μονάδων. Κατά περίπου 20-30% έχει αυξήσει το εργατικό κόστος, γιατί υποχρεωτικά θα πρέπει να προσλάβουν περισσότερο κόσμο. Αλλά θα έλεγα ότι τουλάχιστον έχει μειώσει αυτό το κακό όνομα που υπήρχε στην αγορά εργασίας και δημιουργούσε ο ελληνικός τουρισμός. Πλέον βλέπεις Η αλήθεια είναι λόγω της έλλειψης προσωπικού και του αυξημένου κόστους βλέπεις

0: εξαντλημένους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, οι οποίοι αναγκάζονται να καλύψουν οι ίδιοι τα κενά που δημιουργούνται και από την έλλειψη, αλλά και από την εφαρμογή της νομοθεσίας. Θα έλεγα ότι ένα κομμάτι έχει κανονικοποιηθεί επιβαρύνοντας το κοστολόγιο, αλλά είναι για καλό σκοπό, γιατί αν δεν είχες λάβει υπόψη την ξεκούραση του εργαζόμενου, ζητώ συγγνώμη, τότε υπήρχε πρόβλημα ορθής κοστολόγησης γενικά του ελληνικού τμήματος.
1: Σωστός. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εν μέσω διαπραγματεύσεων. Αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Επέκταση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Διχασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την πρόταση του Γερμανού Καγκελάριου για συνδεδεμένη ένταξη της Ουκρανίας. Και περικοπές και δύσκολες αποφάσεις για τον νέο επικεφαλής του BBC. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Νέα κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Οι Ιρανοί διαπραγματευτές μετέβησαν χθες στο Κατάρ για νέες συνομιλίες. Στο τραπέζι βρίσκεται πρόταση εκεχηρίας με επαναλειτουργία των στενών του ορμούς και αναστολή των εχθροπραξιών για 60 ημέρες. Ωστόσο, βασικό εμπόδιο παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, αμερικανικά πλήγματα στόχευσαν πυραυλικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν και σκάφη που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούζ.
1: Και επιστρέφουμε για αθλητικές ειδήσεις με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς το Θανάση.
4: Χαίρετε. Νωρίτερα μέσα στη μέρα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας, κάλεσε για πρώτη φορά τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη της Χάρτς, ο οποίος παραλίγο να πάρει και το πρωτάθλημα στην Σκωτία. Το έχασε την τελευταία αγωνιστική από την Celtic. Κάλεσε και τον Θανάση Ανδρούτσο. Οι δύο ποδοσφαιριστές αντικατέστησαν Καρέτσα και Κωνσταντέλια, οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμών για τα δύο φιλικά παιχνίδια με Ιταλία και Σουηδία την επόμενη εβδομάδα. Να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης υποβιβάστηκε με την Wolfsburg στην δεύτερη εθνική κατηγορία της Γερμανίας μετά την ήττα χθες στα μπαράζ με την Paderborn. Δεν νομίζω ότι θα μείνει ούτως ή άλλως ο Κουλιεράκης στους Γερμανούς. Έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν, έχει δυναμώσει αρκετά το όνομά του Έλληνας αμυντικός. Και κλείνουμε με την νίκη της ΑΕΚ χθες επί του Άρη στο μπάσκετ με
1: 199. Είμαι τελικά με Ολυμπιακό.
4: Είμαι τελικά με Ολυμπιακό, ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλή συνέχεια.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος του σημερινού μαγκαζίνου. Όπως πάντοτε, δελτίο ειδήσεων ακολουθεί και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
12: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
13: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
12: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
14: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
16: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
17: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
15: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
18: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
19: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
20: Η Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
21: Η ώρα είναι 3.
22: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
23: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
22: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
23: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
22: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
23: Τι ερώτηση.
22: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
23: Αυτό ξαναπες.
22: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
24: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
25: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
26: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

0: ρυθμός 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Κόσμος 96,5. Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική. Γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
6: Στόχος μας, η ποιότητα.
5: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
5: Σιδηρικά,
6: υδραυλικά.
5: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Και με ειδική booking γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
5: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710-25251.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96. 96.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και τα
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710-252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαετολού 10 απέναντι από τα Τελ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός Διαφορά.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά.
2: Υδραυλικά.
1: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 2671-068-452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
5: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699 67 67 934. You see

κόσμος.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημερίδα.

0: Σύλλογος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710252.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.

Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική booking γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2671027213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών, δικής μας παραγωγής, στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. 96,5.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχο.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.